0: Παρήγγειλα ένα βάζο το οποίο κόστιζε 22 ευρώ παράδοση σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι. Και επειδή την ημέρα που ήρθε, εγώ είχα πάρα πολύ δουλειά, βρήκα μια υπηρεσία που πήγε στο Κολωνάκι, μου το πήρε και μου το έφερε στην πόρτα του σπιτιού μου και έδωσα 10 ευρώ. Και οι Αστερόποι, όπως και αρκετοί ακροατές που μας ακούτε, λέτε ότι αυτό ήταν απαράδεκτο και ότι ήταν πολλά τα λεφτά. Υπάρχει και το μετρό, λέει η Μαρία, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Αρχίσατε τώρα κοροϊδεύετε. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Γιατί αυτά τα 10 ευρώ εγώ τα στερήθηκα.
1: Τι τα έκανες?
0: Τα στερήθηκα. Τα στερήθηκα αυτά τα 10 ευρώ και είπα ότι.
1: Ψέματα στον κόσμο.
0: Δεν θα βγω να πιω ποτό. Είναι το ποτό. Είναι θέμα διαχείρισης χρημάτων. Ρε σταμάτα να γελάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Λέγω τώρα να τη χτυπήσω.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάρη, τι λέει. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψε τα μούτρα σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Λούλου.
1: Και ο Τζάκη ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχει και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς. Δηλαδή είσαι μπροστά στο Τζάκη.
2: Μπορεί να έχει το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το σπίτι. Πιο
1: ενεργειακό,
2: ρε,
1: καλέ,
2: μου.
1: Εδώ πέρα. Δεν έχει ασανσέρ στην πολυκατοικία σου. Εσύ θες. Το Τζάκη είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
2: Ακριβώς αυτό,
1: ναι, παιδιά, να είσαι όμως το περτούλι. Να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσεις το ξύλο και να είσαι στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο. Πάει τουαλέτα, ο άλλος κλάνει.
2: Δεν με αφορά καθόλου.
1: Αγάπη, το Τζάκη θέλει και background. Δεν το έχεις.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: επαγγελματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάδια.
2: Κουνάδι, έχεις ταλέντο.
3: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
4: Πάμε.
5: Ποντός.
4: Έλα, γόρι μου, κάτω να.
3: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
4: Ναι. Γιώργο, καλημέρα.
6: Είμαι άλογο.
5: Πολική αρκούδα.
4: Γεια σας.
5: Το Γιώργο κάνει το προϊόν.
4: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
2: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
1: Μπει το νερό στο αυλάκι.
2: Καλά, κράτα
1: την
2: λίγο.
1: Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα τους.
2: Κράτα μήνες. Λίγο το νερό.
1: Σαν το φαντάρο.
2: Σιγά.
1: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
2: Θέλω να είσαι ψύγραμος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σε μια απόσταση από μένα.
1: Το λάστιχό
2: και να αφήσει λίγο
1: το νερό. Λάστιχο.
2: Δεν το θέλω, ρε, το λάστιχο.
1: Πάρ το, τράβα το, δεν φτάνει.
2: Σιγά τη μάτικα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Music 892.
9: Προκόπη! Πού ήσουν?
10: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μου λόγα, Προκόπη.
10: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει, χάλασες κι εσύ.
10: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
11: Για σοβαρές επισκευές,
12: έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Εσύ βρε καριολό, μην πω τίποτα. Μου στέλνει τουρκικές σημαίες. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Δεν θα είχα σκοπό να ξεκινήσω με τέτοια τραγούδια, αλλά βλέπω ότι κάποιοι ξύνονται στην κλίτσα του Τζομπάνι, Δημήτρη. Δεν θέλω τώρα, κάθε μέρα και εγώ ξέρεις, δεν μου αρέσει να λέω για Τουρκία και αυτά, αλλά βλέπω ότι ξύνονται και δεν θα περάσει απαρατήρητο, θα απαντηθεί. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αυτό. Ξεκίνησα, ήρθα. Εγώ σκεφτόμουν να ξεκινήσω με Λουκιανό και Λαϊδόνη. Σήμερα ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Και μπαίνω και βλέπω, λέει, παραβιάσει, λέει, του ελληνικού FIR.
1: Είχαμε, ναι.
0: Και λέει, και παρουσίασε και νέο πύραυλο ICBM, λέει, με βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα. Τουρκοί, μπορείτε φυσικά, αφού έχει 6.000 χιλιόμετρα, μπορείτε φυσικά να το βάλετε στον πάτο σας. Άκου, να δεις, αμυντική έκθεση Σαλαχά Expo.
1: Πολύ δυνατό αυτό που έκανε.
0: Πολύ δυνατό στο μπάτο του Σαμπί αυτό.
1: Όχι, να τα λέμε αυτά, γιατί εμεί πάμε και τα.
0: Καλά, τι
1: αγοράζουμε και τα κάνουμε.
0: Ρέση, χαμηλό σου, Λευτέρη. Συγγνώμη, κάνουν μια έκθεση Τούρκοι τώρα, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα πύραυλο. Μαρία. Και έχει μια σωλήνα, βλέπει. Δεν βλέπει κάτι άλλο. Ναι. Πού ξέρω εγώ αυτό το πράγμα να λειτουργεί. Τι είναι αυτό.
1: Τι λες, με φάγε.
0: Άμα θε να μα το παίξει, ωραία, ότι έχει.
1: Κοίτα, θα το ρίξει πάνω
0: σου. Ρίχνει το κάπου στη θάλασσα. Ρίχνει το κάπου. Ρίχνει το πάνω σου. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Γελτιριμάν.
0: Ωραία, και εγώ παίρνω μια σωλήνα, τη βάφω απάνω με τα χρώματα της Ελλάδας και λέω, πώς το λένε, μπαζούκα. Άσε με ρε τώρα. Λοιπόν.
2: Εσένα τι σε εκνεύρισε περισσότερο.
0: Και αυτό που λέει ο Ανδρέας. Άντρε, επανάθεμά σας, άντε και το σηκώνετε. Πού θα περάσει, είμαστε από κάτω εδώ πέρα, είμαστε σαν το Hogwarts. Δεν περνάει τίποτα. Άντε και το σηκώνετε. Ωραία, πού το πας. Δηλαδή για να μας φτάσει, πρέπει να το ρίξει από την άλλη πλευρά της γης, να κάνει τον κύκλο και να έρθει από Αμερική πέρα.
1: Τώρα θα το ρίξει Ισραήλ, παιδί μου. Δεν το ρίξει εμά. Αλλά το φτιάξαν αυτοί, ε.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή και εμείς.
1: Εμείς δεν έχουμε δικούς μας.
2: Φοβερό όμως, ε, που το φτιάξαν αυτοί.
0: Να σου πω καλά, εντάξει. Ωραία.
2: Γιατί, πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ εξελιγμένοι και έχει το μυαλό
1: τα χέρια του.
0: Λαός που φτιάχνει ωραία σιροπαγιαστά δεν μπορεί να φτιάξει πυράβλου. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Και δεύτερον, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω το εξή. Έτσι, έχεις δει την Κίνα που κάνει κάτι παρελάσεις συνέχεια και τη Ρωσία που δείχνουν κάτι όπλα. Συνέχεια όλο, η Κίνα και η Ρωσία όλο παρελάσεις κάνει, δείχνουν τα όπλα τους. Έχεις δει ποτέ τους Αμερικάνους να κάνουν παρελάσεις και να δείχνουν τα όπλα τους? Ποτέ.
2: Όχι.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτό, τι σημαίνει. Και εμείς βγαίνουμε τώρα, κάνουμε παρελάσεις και βγάζουμε τα παπάκια. Τα παπάκια κάτι παλιά. Ναι, θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται. Οι άλλοι κάνουν φλεξάρουν πυράβλους αυτά από εδώ, από εκεί. Σωλήνες τώρα είναι αυτά. Αυτά τώρα από το κοντέινερ είναι στρογγυλά. Τώρα τους ανοίξει δύο πόρτες και τα κάνει στο χόσπιτα.
1: Δεν το ξέρα ότι είναι αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Καλά, έχω πολλά νεύρα σήμερα. Δεν ξέρω.
2: Ναι, γιατί έχεις νεύρα?
0: Οφείλονται εν μέρη και σε σένα. Οφείλεται βέβαια και εν μέρη και σε σένα. Οφείλεται, θα τα πούμε στο.
2: Εγώ τι έκανα πάλι.
1: Εγώ την γλίτωσα.
0: Ναι, δεν είναι αυτό.
2: Εσύ την γλίτωσες σήμερα.
0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε στραβά. Από τις σπάνιες φορές. Από την άλλη, θέλω να ηρεμήσω γιατί σήμερα Μίτσο είναι ο πρόεδρος κάτω στο Αραβικά Εμμυράτα, Αμπουντάμπι. Αμπουντάμπι κάτω, Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει άλλο. Τι συμφωνίες έχουμε υπογράψει?
1: Πολλές συμφωνίες υπογράψαμε, ναι, για ακόμα μια φορά. Ναι. Πολύ στενή σχέση.
0: Στενότατη σχέση.
1: Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ο οποίος πηγαίνει τώρα μετά τους πολέμους.
0: Παναφέρει πετρέλαιο, τι θα κάνει.
2: Α, ναι.
1: Υπογράψανε για να ενισχύσουν ακόμα πιο βαθιά τη σχέση τους.
0: Αυτή τώρα την έχουν πατήσει, ρε. Δεν είναι εμείς τώρα που θα βγάλουμε τα πετρέλαια από την Κρήτη κάτω. Έρχονται τι θα γίνει χαμό. Κουφάλες, σας πέρα. Πόσο μας έχετε το πετρέλαιο? 2,30 το πετρέλαιο. 7 θα σας το πουλάμε, ρε κρατάδες. Λοιπόν, το ελληνικό, και άσε που το ελληνικό πετρέλαιο είναι σαν το λάδι, είναι το καλύτερο.
2: Το πιστεύεις αυτό δηλαδή? Δεν θα πάει έτσι.
0: Είσαι με καλά σου τώρα. Άμα έχουμε. Αυτή η γη είναι ευλογημένη τώρα.
2: Καλά, ναι.
0: Άμα βγάζεις. Δηλαδή, σκέψω τι λάδι βγάζουμε. Το καλύτερο, μηδέν οξέα. Θα βγαίνει από το. Καταρχήν έχω πληροφορίες ότι θα βγαίνει. Ειδικά από το κάτω το.
1: Από πού
0: δηλαδή? Από την Κρήτη εκεί πέρα που έχουν ανοίξει.
1: Θα γίνει
0: κατευθείαν 15 18 άρα βενζίνη. Δεν θα, ούτε δίληση.
2: Α, εντάξει.
0: Κατευθείαν μίτσο.
1: Πού τη βρήκαμε αυτή.
0: Θα γεμίζουμε, θα πετάμε καλό και θα γεμίζουμε κάτω.
1: Τόσο πολύ.
2: Τι λες, και τόσα δίληση. Χρόνια που ήταν όλα αυτά.
0: Ούτε κάπου κάτω στο επέδαφος.
2: Α, και δεν τα αφήναμε. Δεν υπάρχουν.
0: Τι να τα κάναμε, να τα βγάλουμε να τα δουν οι άλλοι. Λοιπόν, λέγε μίτσο, συγγνώμη.
1: Μίλησε λοιπόν με τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν.
0: Ναι, ρε φιλέ, ναι, ναι. Ρε κράταδε, θα σα βγάλουμε μέχρι και fuel pass, θα σα βγάλουμε μισοτάκι κάτω.
1: Τρεις τομείς θέλουν να δυναμώσουν πάρα πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Τι παπάτσα έχει πουλήσει κάτω ο πρόεδρος. Αυτά με τρελαίνει. Μίτσο, τι παπάτσα έχει πουλήσει κάτω ο πρόεδρος. Τρομερή τώρα, τι θα τους λέει. Για λέγε.
1: Λοιπόν, θέλουν να αναπτύξουν περισσότερο τη στρατηγική σχέση που έχουν αυτές οι δύο χώρες.
0: Μα τους θέλουμε και όπλα κάτω.
1: Και σε τομείς όπως οι επενδύσεις, η οικονομία και η τεχνολογία. Πολύ AI λέει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε ψιλοξεφύγει τώρα με το AI. Τώρα. Δηλαδή,
2: έλα, λέγε τώρα η αδυναμία σου.
0: Όχι καθόλου αδυναμία. Το έχει πει. Ρώτα και τον άντρα σου που ασχολείται με αυτά. Η Ελλάδα έχει ξεφύγει στο θέμα τεχνητής νοημοσύνης. Από κανονική νοημοσύνη έχουμε, έτσι, έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά στην τεχνητή έχουμε γίνει κόμβος.
1: Έχουμε πολύ δυνατά.
0: Καλώδια περνάνε.
1: Γραφεία της Microsoft εδώ.
0: Ναι. Άρα, Μίτσο, εμείς πάμε κάτω για να τους δώσουμε τεχνολογία και τι άλλο.
1: Για να πάρουμε και εμείς και επενδύσεις και οικονομία.
0: Τι να πάρουμε τώρα
1: από τις
0: κελεμπίες. Α, τα λεφτά τους, ναι. Οκ, τον περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε τον πρόεδρο να γυρίσει. Έχουμε μια έτσι, πολύ άσχημη είδηση. 5 μήνες φυλάκιση στον πολύ φίλο μου τον Παύλο Πολάκη.
1: Ναι, με αναστολή.
0: Πού χάθηκε αυτή η ψυχή, αυτή η γιατρουδάρα, πού χάθηκε. Γιατί έφαγε 5 μήνες με αναστολή, γιατί τι έκανε.
1: Έφαγε 5 μήνες με αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση, όχι για τον Άδωνη Γεωργιάδη όμως, αλλά για στενό συνεργάτη του Άδωνη Γεωργιάδη, το Σταμάτη Πουλή.
0: Το Σταμάτη Πουλή.
2: Κάπου ναι. Τον έχω ακούσει.
0: Κάτσε, μην κάνω κάποιο λογοπαίγνιο τώρα, γιατί με πάρει και εμένα η μπάλα.
2: Όχι, όχι, όχι, πρόσεχε.
0: Για να δικαιώθηκε με τον Μπολάκη, κάτσε με πάρει και εμένα. Ο Σταμάτης Πουλής του κάνει bullying για το όνομά του και το πόνιμο του.
1: Δεν ξέρω, έψαξα και εγώ να βρω τύπο τέτοιο και τον Πουλή, αλλά δεν βρήκα.
0: Ναι, μην το λες έτσι, γιατί το λες αριστικά το Πουλής.
1: Τι λες, παιδί, αφού έτσι το επιθετώ του, τι το λέω αριστικά.
0: Μην ξύνεσαι, μην φάμε κι εμείς κανένα αγωγή. Εγώ δεν έχουμε τα λεφτά τώρα να κάνουμε να κυνηγούμε σε τέτοιο.
1: Βγήκε και είπε και ο Άδωνης ότι ο εκβιασμός του Πολάκη δεν πέρασε.
0: Σε ποιον?
1: Στον Πουλή, στο συνεργείο.
0: Έλα, θα πει του σταμάτα. Σταμάτα, το ξαναπεί το επόμενο, μην το επαναλαμβάνει, λέγε.
1: Χαζό είσαι, παιδί μου.
0: Ναι, ωραία, κηρύχθηκε ομόφωνα, ένοχος.
1: Ναι.
0: Για το... Α, βγήκε και ο Πουλής και έκανε.
1: Φυσικά, έκανε, μίλησε και ο Πουλής, μίλησε και ο Πολάκης για τον Πουλή. Γενικότερα. Μιλήσανε.
0: Ενδιαφέροντα κι αυτά.
2: Ω, παιδιά, να έχει τέτοιο επίθετο, ναι, και να είσαι σε αυτή τη θέση. Εντάξει. Μπορεί και να το άλλαζα.
0: Ήταν
1: γιατί
0: ένα
1: το αλλάξει.
2: Γιατί βλέπεις που ναι, γελάνε όλοι.
1: Παλιά δεν θυμάσαι, Φάνη, εσύ δεν θυμάσαι, Μαρία.
0: Ο Πουλής λέει είναι της ομάδας αλήθειας.
1: Μπορεί.
0: Α, τι γέντρα. Λοιπόν, ο Πουλής και. Ναι, τέλος πάντων. Πήρε πουλί ο Πολάκης. Ένοχος.
1: Υπήρχαν τέτοια επιθέτα. Γιατί την Έλενα Πούτσι δεν τη θυμάστε.
0: Η Έλενα Πούτσι είναι πολύ γνωστή. Ναι,
2: κάτι μου λέει τώρα.
1: Εσύ που ήσουν και μεσουρανούσε τότε. Που ήταν στο Άλτερ που βγάζανε.
0: Καλά, μεσουρανή και τώρα θα τα πούμε.
2: Μεσουρανούσε τότε, ναι.
1: Που βγάζει τη. Που βγαίνα η Έλενα Πούτσι και μίλαγε και λέει δεν ήταν το επιθετό μου κανονικά. Ήταν αλλιώ και το άλλαξε.
2: Δεν θυμάμαι που λέγεται ότι δεν είναι το επιθετό μου, αλλά θυμάμαι τώρα πια λε. Ναι, εντάξει.
0: Αυτό ήταν παλιά πριν 2000 τηλεόραση, 2010 η Έλενα.
1: Εκεί 2005, 2010 εκεί ήταν.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε μεγάλη συνάντηση, παιδιά. Παύλος Ντεγκρές, εγώ θα λέω Παύλος ο γιος του έκδοτου. Ο βασιλιάς μας, θα το πω έτσι. Αυτός μας έχει μείνει, ο βασιλιάς. Παύλος Ντεγκρές συναντήθηκε με οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο.
1: Μου έκανε εντύπωση.
0: Καμί σου κάνω καθόλου εντύπωση. Είναι γιατί έχουμε και εκλογές. Όπα. Τι έγινε.
2: Παιδιά, εγώ σας το έχω πει, μ' αρέσει εμένα. Ναι,
0: μα τώρα είναι. Μα αυτός.
2: Βγάζει καλοσύνη.
0: Ναι, ρε, γάμο. Σίγουρα. Είναι καλοσυνάτη και γενικά αυτή η φάση. Λοιπόν,
2: μου βγάζει κάτι.
0: Τι θέλω να πω.
1: Κοίταξε, και εμένα μου φαίνεται καλός άνθρωπος.
2: Δεν σου φαίνεται.
1: Δεν έχει να λέει.

0: Έχουν μείνει 3-4 γέροι τώρα 95χρονοι που γουστάρουν τώρα. Έχουν μείνει τέτοιο. Για μένα πρέπει να κατέβει Παύλος Ντεγκρές. Αλλά τύπου με κόμμα βασιλικό, δηλαδή να το λέει, όχι απέναντι.
1: Πώς θα είναι το κόμμα τώρα, πώς θα
2: κατέβει. Ναι, για πες καμία ιδέα, δηλαδή τι θα κατέβαζες εσύ. Με κορώνα και τέτοια πράγματα.
0: Ρε παιδί μου, πώς λέμε τώρα να.
1: Σαν το Βυζάν.
0: Όχι Βυζάν. Βυζάν. Ναι, το Βυζάν θα πήγαινε σε τρολιά τώρα. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Κάτι με βασίλειο.
2: Θέλει να φαίνεται, ρε παιδί μου, το βασιλικό στοιχείο, να είναι έντονο.
0: Δεν ξέρω, κάτι δεν έχει από αυτό το μουσί του Δόκιχότη που λέει και ο Μιχάλης. Έχει κάτι τώρα, δεν είναι. Θα πέσει κόσμο να πάω να τον ψηφίσει τώρα. Δεν είναι.
2: Είναι elegant.
0: Ναι,
2: πέρα από το ότι.
1: Σ' αρέσει πολύ, ήταν. Μαρία.
2: Εμένα αυτό για κάποιο λόγο αρέσει.
0: Να λέει ο Ανδρέας. Βασιλική δημοκρατία, λέει ο Ανδρέας.
2: Και ο Νικόλος μου αρέσει.
0: Ναι, να πηγαίνει αυτό. Αχ, μπράβο, Ρογιά. Να πηγαίνει, ας πούμε, δηλαδή, να βγει πρόεδρος και να πηγαίνει στο. Λέω και ο Βασίλης, να πηγαίνει με άμαξα στο μαξί μου.
2: Θες τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ρε, μα.
2: Θέλεις δηλαδή εποχή άλλη.
0: Να χέζουν τα άλογα στη Βασιλή Σοφία. Γιατί από εκεί θα περνάει, δεν περνάει από άλλους
2: δρόμους. Ναι, τα θες αυτά εσύ.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Έχουν στέλνουν μήνυμα τα παιδιά. Ναι, μοιάζει λίγο με Νταρτανιάν. Αλλά να ξέρω, εγώ επειδή με ξέρετε, έχω ξαναπεί, είμαι Πελοποννήσιος, είμαι πονηρός. Δεν πιστεύω ότι γίνονται τυχαία αυτές οι συναντήσεις.
2: Λες τελικά να τον δούμε. Γιατί εγώ τα λέω, αλλά δεν νομίζω, δεν το πιστεύω ότι μπορεί να.
0: Δεν ξέρω. Αλλά θα χαρούμε πάρα πολύ, γιατί είναι αυτό που, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λείπει από την Ελλάδα τώρα. Δηλαδή μέσα σε αυτό το ότι. Που ζούμε, σκάει και ένα τύπο βασιλιά που βάζει.
1: Θα το ήθελε, σου λείπει.
0: Εσύ δεν θα το ήθελε να
1: σκάψει. Θα το ήθελα και εγώ θα το
0: ήθελα. Δηλαδή σκέψου τα τι ψωμί θα δώσει.
1: Θα δώσει. Θα δώσει και θα πάρει πολύ. Και θα πάρει.
0: Θα πάρει.
1: Εξαράκι τα 100 θα το πάρει.
2: Λέσαι.
0: Μπήκε πολύ αύριο δεν κρέσει. Ξέρει πόσοι άρρωστοι υπάρχουν.
1: Πολύ.
0: 32% όπως φαίνεται. Τέλος πάντων, φίλες και φίλοι, έχει γενικά πολύ, πώς το λένε, τη ρηρή φάση. Εμείς κλασικά εδώ πέρα μέχρι τις 10. Για πάμε, Ελευθερία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλα. Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 μέρες, ακούστε να δείτε, 863,8 χιλιόμετρα. Χαρά στο κουράκι τους. Περνώντας από 44 Δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς στην Ελλάδα. Από τις 6 έως 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Γιάννενα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στο hellaspavlatour.gr.
1: Έχουμε πει ότι γενικά με τον ήλιο πρέπει να φοράμε το αντιλιακό μας. Όμως τι γίνεται, παιδιά, και μετά την έκθεση στον ήλιο πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δώστε λοιπόν τη φροντίδα που χρειάζεται επιδερμίδα με το Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει, αναπλάθει το δέρμα, φεύγουν οι κοκκινίλες, το κάψιμο, τα πάντα. Περιέχει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτη, ενισχύει την ενυδάτωση, επιταχύνει την αποκατάσταση και γενικά έχει καταπραϊντική δράση. Υπέροχο άρωμα, μήλι παρυφή. Και σας έχω και ένα έξτρα tip. Αν το βάλετε στο ψυγείο πριν τη χρήση, θα έχετε έξτρα δροσιά και ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
2: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και οι SpotaWheel που έχουν τα γενέθλιά τους. Η SpotaWheel έχει γενέθλια, κλείνει 10 χρόνια και για να γιορτάσετε μαζί σου, δίνουν ευκαιρία να αποκτήσει το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελε και ονειρευόσουν με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορεί να μισθώσει το αμάξι των ονείρων σου με το leasing SpotaWheel Go, γιατί έχει έω και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επεκλεμμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγεί στο premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπες στο spotawheel.gr, επισκέψου την έκθεση Spotawheel στην Παλίνη, λεωφόρος Παντών 17 χιλιόμετρο και μίσθωσε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, να πω κάτι, ρεσί Μαρία, συγγνώμη, Μίτσο. Δεν ξέρω άμα. Χτες έπεσε το μάτι μου πάνω σε κάτι και ήθελα να το σχολιάσουμε σήμερα. Εδώ και τόσο καιρό, για ποιο λόγο παρακαλώ τη Μαρία? Τι παρακαλώ, τι παρακαλώ? Λέω, Μαρία, θέλω να κάνω μια στήλη με τι?
2: Με τι ιατρικά?
1: Με ιατρικά. Και δεν έχω θέματα και ιατρικά.
0: Δεν έχεις θέματα και ιατρικά και βλέπω, Μαρία Ένεσλι, ότι πας και κάνεις στήλες στην τηλεόραση.
1: Έκανα εγώ στήλες στην τηλεόραση.
0: Σου λέω να τα πούμε, δεν ξέρω αν το είδατε, παιδιά. Η Μαρία Ένεσλι εμφανίστηκε σε εκπομπή που λένε για αιμορροίδες και τέτοια. Για αιμορροίδες λέω.
1: Σε ιατρική.
0: Στον εγκεφαλό Γιάννη. Όλα για το έντερο. Πώς λέγεται?
1: Όλα για την υγεία.
0: Όλα για την υγεία.
2: Μαρία,
1: έχω πάει πριν το Πάσχα.
0: Είναι φίλος μου ο Κεφαλογιάννης.
1: Πριν καν μου κάνει την πρόταση ο Χάνης. Αλλά τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, ήθελα να πω εσύ ότι πήγες, ρε παιδί μου, να μιλήσεις. Ο Κεφαλογιάννης, σοβαρός άνθρωπος.
1: Ναι, πολύ καλός.
0: Πολύ καλός. Ο οποίος μιλάει, έχει την εκπομπή, πώς το λένε αυτό, που πάνε εκεί πέρα άνθρωποι και μιλάνε για την υγεία.
1: Ναι.
0: Και καλά έκανες. Για μένα εκεί κατατάσσεσαι πλέον.
1: Εκεί. Στην υγεία.
0: Βέβαια, γιατί θα μιλάς εκεί πέρα? Η μέση μου πονάει, ο κόλος μου πονάει, τα πλευρά μου.
1: Καλά, δεν πήγα να πω για τα προβλήματα που έχω υγείας.
0: Όπου βλέπω στο τρέιλερ χτες, έχει κάνει φοβερή δήλωση η Μαρία η Ένεσλι.
2: Εσύ ξαφνικά το είδες.
0: Οπότε πέταξε στο Instagram.
1: Παιδιά, δεν το ξέρω ότι βγήκε. Βγήκα, ωραία.
0: Πανέμορφη βγήκε. Και έχουν βγάλει τρέιλερ μια δήλωση. Μαρία Ένεσλι, πήγα σε διατροφολόγο, έφαγα ό,τι μου είπε και πήρα 1,5 κιλό.
1: Ναι.
2: Μαρία.
1: Ναι, παιδιά. Είχα πάει μία φορά σε διατροφολόγο και πήρα 1,5 κιλό.
0: Καταλαβαίνεις ότι, ρε παιδί μου, αφού το βλέπει κάποιος στην τηλεόραση, ρε εσύ, το καταλαβαίνεις πόσο άσχημα χτυπάει.
1: Ποιο που πήρε 1,5 κιλό σε διατροφολόγο?
0: Ναι. Δηλαδή, έχει όλα τα προβλήματά του. Ανοίγει την τηλεόραση και βλέπει μια ξανθιά να λέει: πήγα σε ένα διατροφολόγο, πήρα 1,5 κιλό. Και έφαγα ό,τι μου είπε.
1: Ναι, να μην πω την αλήθεια. Μου έκανε μια ερώτηση ο άνθρωπος. Τι να πω, ψέματα?
0: Όχι, ποιο τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα?
1: Κάνε τον ενδιαφέρον.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Ποιον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα? Τι να πω, εσύ, Φάνη?
0: Και με τι μούτρα πήγες εσύ, δηλαδή, να μιλήσει? Μπράβο, λέω που έχεις αυτά τα μούτρα.
1: Με τι μούτρα
0: πήγες να μιλήσει σε εκπομπή υγείας? Δεν έχω καλά τι γίνεται. Σαν πήγες σαν δημοσιογράφος, πήγες σαν άνθρωπος στην τηλεόραση που έχει γεράσει πλέον? Τι είναι, τι παίζει?
1: Όχι, βέβαια που έχει γεράσει.
0: Δεν καταλαβαίνω, εσύ νεότατη είσαι, αυτό λέω. Νεότατη είσαι.
1: Νεότατη είμαι και έχω και σχετικό θέμα σήμερα που σου έχω φέρει.
0: Ναι.
1: Με το
0: ίδιο. Εσύ
1: τόσο καιρό
0: δεν προσπαθεί να μείνει. Προσπαθώ να σου φτιάξω ένα προφίλ εγώ εδώ πέρα να είσαι, πώ το λένε.
1: Τι?
0: Όχι τη νέα, τη μάγισσα. Και πα εκεί πέρα και μου ντύθηκε mainstream, την είδε?
2: Όχι, τη φορά αυτό που είδα.
1: Mainstream.
0: Μου ντύθηκε mainstream.
2: Με τέτοια ρούχα όπω έρχεται εδώ?
0: Όχι, όχι. Όχι, κυρία.
1: Όχι.
0: Μα εγώ κάθομαι και λέω, έχω τη Μαρία και λέω, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι αυτό που είναι μάγισσα και αυτά που παίρνει.
1: Ναι,
0: που κάνει μπάφους και τέτοια.
1: Κάνει μπάφους, λέει, παιδιά.
0: Και έχουμε βγάλει ένα εναλλακτικό προφίλ εδώ πέρα τη Μαρία, ότι είναι ψυχοπαθή. Και μου πάει στον Κεφαλογιάννη και τη βλέπω εκεί πέρα. Τίποτα, ρε, έτοιμη να πάρει πρωινή εκπομπή.
1: Καλέ, λουλουδάτο φόρο.
0: Μιλάμε για ξεφτιλίκια, Μίτσο. Ξεφτιλίκια, Μίτσο. Δεν σου λέω εγώ.
1: Έφερα την άνοιξη. Πολύ λουλουδάτο. αυτό.
0: Μαρία.
1: Επίσης, να ξέρεις ότι ο κύριος Κεφαλογιάννης.
0: Ναι, στην ηλικία σου είναι, Μαρία.
1: Κάνει τέτοιο. Όχι, κάνει το λέω, κύριο. Όχι.
0: Ο οποίος είναι ήδη.
1: Διαλογισμό full. Και πηγαίνει και. Ναι, βέβαια. Το είπε. Κάνει full διαλογισμό.
0: Ναι.
1: Γιατί στο τέλος μου έκανε μια ερώτηση και μου λέει: κάνω πάρα πολύ διαλογισμό. Του λέω: μπράβο.
0: Ρε, είσαι, μπράβο.
1: Ο άνθρωπος είναι πολύ ψαγμένος με αυτά τα θέματα.
2: Α, ζω καλά, Μαρία Ένεσλι.
1: Είμαι ωραία, Δημήτρη, γιατί δεν με.
0: Ρε, ωραία βγήκες.
1: Ωραία, φωτεινή, λαμπερή.
0: Λοιπόν. Να, λέει, πώς δεν έχει σηκωθεί να φύγει το κορίτσι, λέει: απίστευτο, λέει. Γιώργο. Γιώργο, πού να πάει το κορίτσι να σηκωθεί να φύγει.
2: Μαρία,
0: να...
2: μία άλλη, ε.
1: Τι λέτε, παιδιά. Μα,
0: παιδιά,
1: επειδή είμαι
2: πολύ
1: λίγο
2: όμορφη.
0: Παιδιά,
1: ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Επειδή είμαι φτιαγμένη, βαμμένη και λίγο το μάλι. Κατά τα άλλα, το που κάμισό μου είναι λουλουδάτο, δεν είμαι εναλλακτική.
0: Για ποιο λόγο το λέω όλο αυτό. Που λέτε, Λαμπρόπουλε, τι λες, ναι. Όχι, παιδιά, δεν τελείωσε. Όσο περνάει ο καιρό, γιατί είστε νέοι ακροάτε, θα καταλάβετε πόσο θυγμένο είμαι εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θυγμένο.
1: Εσύ θυγμένο.
0: Και βέβαια και από την Ελένη Μπουγκαράκη και από σένα και αυτό. Γιατί τι γίνεται. Έρχονται εδώ πέρα να κάνουν, ξέρεις, να έχουν το. Που λέμε, να έχουν τις βενζίνες το βασικό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με το που πάνε και βγαίνουν στην τηλεόραση, άλλοι άνθρωποι, ρε. Εδώ πέρα, εσείς οι ακροατές που λέτε Λαμπρό, που λέτε σου φταίει η Ένεσλι, τίποτα δεν μου φταίει, ρε κερατά. Να κάτσεις να σε κοροϊδεύει. Και αυτή η Βουλγαράκη. Αυτή είστε. Αυτά θέλετε. Εδώ πέρα παίρνετε την καλοσύνη. Αχαχά, να σας αγαπώ. Και στην τηλεόραση μετά πάνε και τα δίνουν όλα.
1: Ξέρεις τι έχει γίνει τώρα. Του έχει κοστίσει, ναι, με τη Βουλγαράκη. Βέβαια, και την πληρώνω εγώ.
0: Εγώ καθόλου δεν είμαι.
1: Αυτό έχει γίνει τώρα. Το καταλαβαίνεις.
0: Μα δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι το θέμα ότι εσάς, ο στόχος σας δεν είναι το ραδιόφωνο, είναι τηλεόραση. Πηγαίνετε κάτι. Δεν είναι, λέω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πες το. Κακό είναι. Κακό είναι. Και χτίζουν τις καριέρες πάνω στις πλάτες των ακροατών. Αυτό είναι η αλήθεια, βέβαια. Όχι, εμένα.
1: Εμένα
0: κάνω τι θες, κυρία μου.
1: Την έχω παραιτηθεί τη λέξη.
0: Κάτσε εδώ και στέλνε μήνυμα στο Viber. Γεια σου, Γιώργο, τι καλό παιδί που είσαι. Πρόβατο.
2: Πρόβατο
0: και Λαμπρόπουλε, είσαι κομπλεξικός. Να, βλάκα. Καραγκιόζη, εγώ φταίω που σου ανοίγω τα μάτια. Καθίστε και κολοτριφτείτε εδώ πέρα, τα βλέπετε.
1: Δημήτρη, πάρ' την Ελένη, θέλω υποστήριξη, γιατί ναι, πληρώνω τώρα εγώ τη Ελένη τα θέματα.
0: Τι ωραία είσαι, Μαρία. Αχ, Ελένη μου,
2: απλώς
0: είσαι μια
2: κούκλα. Φαντάζομαι τώρα τι εννοεί και ο Φάνης.
0: Ναι, τι
1: παιδί μου, του είχε κοστίσει με την Ελένη και την πληρώνω.
0: Δεν χτίζουν καριέρα πάνω στην πλάτη μου. Ξυπνήστε, στην πλάτη δικιά σας χτίζουν. Εγώ, Κλάιν Μάιας, κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν,
1: κατάλαβες,
0: προχώρα και μου έρχεται εδώ πέρα, μου έρχεται το πρωί σαν φάντασμα και μου πήγε στον Κεφαλογιάννη και μου έχει βγει η γυναίκα της χρονιάς μου, βγήκε, μωρή. Η γυναίκα της χρονιάς, η Ένεσλι.
1: Γιατί ρε, εσύ πώς έρχομαι εδώ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: καλά, ναι.
1: Περιγράφει λες και έρχομαι σαν μπάζο.
0: Ναι. Καθίστε εδώ πέρα, αυτό είναι κακός ο χοντρός και είναι αυτό και τέτοιο.
1: Καθίστε. Άκου τι λέει.
0: Ωραία, συνέχισε.
1: Επειδή μίλησε και είπα ότι έχασε 1,5 κιλό με διατροφολόγο. Ότι πήρε 1,5 κιλό με διατροφολόγο.
0: Καλά, και εσύ ανέκτηκες πολύ τώρα, δεν πρέπει να το κάνεις. Αυτό, έχουν πέσει κυβερνήσεις με τέτοιες δηλώσεις τώρα. Πώς δηλαδή, ανοίχθηκες.
2: Επίσης έχεις πολύ ωραίο χρώμα νυχιού. Έχεις κόκκινα.
0: Ναι, ρε, μια κούκλα.
2: Έχεις κόκκινα νύχια. Εδώ,
1: παιδιά,
2: δεν μας έχεις συνεχώς με μαύρα.
1: Συγγνώμη, παιδιά.
0: Μίτσο, μια κούκλα, ρε. Ρε, κάνεις το ίδιο.
1: Λοιπόν, πρέπει να πω στην ώρα και να με προσέξετε.
0: Την Ελένη. Ρε, η Ελένη.
1: Να το θέμα. Η Ελένη είναι το θέμα. Την πληρώνω εγώ τώρα. Η Ελένη το θέμα του
0: Λεωνίδα. Τουλάχιστον βρες και εσύ να κάνω ποδοσφαιριστή να φύγει.
1: Λεωνίδα. Θα φύγω.
0: Ναι, έρχονται. Τις βρίσκουμε δουλειά στην τηλεόραση, τις παντρεύουμε και μετά.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Έχει πάρει βαρέως με την Ελένη και την πληρώνω εγώ τώρα.
0: Πρέπει να παίρνω.
1: Δεν είναι δικαίο.
0: Πρέπει να παίρνω 20%. Εγώ αυτό
1: 20% δεν είναι δικαίο. Δημήτρη, μίλα κι εσύ.
2: Τι θες, μωρέ Μαρία,
1: που την πληρώνω εγώ.
2: Εγώ είμαι πολύ όμορφη.
1: Όχι, που την πληρώνω εγώ. Δεν μιλάς.
2: Καταλαβαίνω τι λέει ο Φάντς, πώς το θέτει, ρε παιδί μου.
0: Μα εγώ δεν με ζητώ.
2: Επειδή πας στην τηλεόραση κοκέτα, έλα και εδώ κοκέτα.
1: Τι θέλετε να βάφουμε πρωί-πρωί.
0: Ο Δημήτρης, λοιπόν.
1: Ωραία, θα βάφουμε.
0: Ο Δημήτρης, να πω. Να σου πω κάτι. Ο Δημήτρης, λοιπόν, που τον κορυδεύω. Ο Δημήτρης, το δεξί μου χέρι, ο σχεδόν αδερφός.
1: Ο σχεδόν αδερφός τώρα
0: γίνεται. Ο Δημήτρης. Μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να εκμεταλλεύτηκε τους ακροατές και να πήρε το hype, αλλά στο ραδιόφωνο, φίλε, είναι πάντα με. Καλά, πέρα από το μαλλί. Ο Δημήτρης δεν έχει υποβαθμίσει ποτέ μέσα από την εκπομπή.
2: Ποτέ.
0: Πάντα την έχει προτεραιότητα. Δεν έχει κρυφή ατζέντα, Δημήτρης!
1: Εγώ πότε την υποβάθμισα.
0: Δεν έχει.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Έχει.
0: Και γι' αυτό τον αγαπάει ο κόσμος, γιατί είναι αληθινός.
2: Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι.
1: Κατάλαβες τώρα
0: ποτέ,
1: τι γίνεται.
0: Ποτέ ο τύπος έβαλε μαλλί και ήρθε να το δείξει πέρα στο ραδιόφωνο, φίλε. Εγώ το εκτίμησα αυτό.
2: Δεν το δείξα, δεν το δείξα.
0: Λοιπόν,
1: εδώ το δείξες, βέβαια. Όχι, γιατί εγώ εδώ λοιπόν, δεν τα δείχνω όλα πρώτα.
0: Τα, λοιπόν. Λοιπόν, η υπομονή μου και τα όρια τη.
2: Και τα ξεπέρασες, Μαρία.
1: Σε ποιο πράγμα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι εδώ πέρα του Δημήτρη, όπως λένε, το step stone. Για να θέλει και ο Δημήτρη, θέλει να κάνει καρδιά. Δεν το βλέπεις πως κολοχτυπάει. Το βλέπεις και είναι φιλόδοξο. Αλλά το ραδιόφωνο το έχει προτεραιότητα.
1: Έτσι. Εγώ γιατί δεν ξέρω, το έχω εγώ.
0: Δεν ξέρω ότι ο Δημήτρης θα με τον πάρουν κάποια στιγμή από την τηλεόραση.
1: Από πού?
0: Αλλά ξέρω ότι δεν φοβάμαι τον Δημήτρη. Ξέρω ότι δεν θα του πουλήσω ακροάτες. Όχι εμένα, εμένα χέστε με. Εγώ τι είμαι τώρα. Εγώ τι είμαι, ο τελευταίος στοχός.
1: Ανά, κοίτα τώρα ο Βασιλάκης Καΐλας.
2: Όχι, εσένα τι θα ήμασταν.
1: Εσύ πώς βγαίνεις στην τηλεόραση, ρε Φάνη. Δεν βγαίνει στα ρούμπα. Παν λαμπρός.
2: Με τα λαμέ.
1: Με τα ωραία σου. Μου βγαίνει μοντελάκι.
0: Αλλά προτεραιότητα
1: όμως. Μου βγαίνει μοντελάκι στην τηλεόραση.
0: Γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε μοντελάκι κάθε μέρα. Απλά έχω το, έχω το straight look, στην τηλεόραση έχω ένα άλλο look. Μόνο το look, αλλά δεν είναι.
1: Και εγώ έτσι έρχομαι. Δεν έχω βγει εγώ με τα λουλουδάτα μου. Με τα λουλουδάτα μου βγήκα. Πώς ήρθα εγώ σήμερα? Με τα λουλουδάτα μου.
0: Ρε, Αντώνη, άσε το διάλογο. Αν δεν θες να
1: μιλήσω. Τι λες, Αντώνη.
0: Άσε το διάλογο, πλάκα. Λοιπόν.
2: Καλημέρα, Αντώνη.
1: Ναι. Καλημέρα, Αντώνη. Σα διαλόγω στη λόγω.
0: Τι λέει, βάλε μικρούτσικο το αν θα σε έχανα. Ρε, δεν εκμεταλλεύονται εμένα. Κάτι ένε λίγοι, κάτι βουλγαράκι. Εκμεταλλεύονται εμένα και τελευταία.
1: Παιδιά, το θέμα του βουλγαράκι είναι. Απλά εγώ την πληρώνω. Γι' αυτό θέλω την υποστήριξή σας. Δεν μπορεί τώρα που έχει φύγει βουλγαράκι και την πληρώνω εγώ. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μα δεν μπορείς να κάτσεις να ταΐζεις, να έχεις να έχεις πάρει ένα αρνάκι από μικρό. Να το ταΐζεις, να το παχαίνεις, να το είσαι έτοιμο να το βάλεις στο φούρνο.
1: Τι θα κάνω, να σου πω κάτι.
2: Λίγο πριν το φάει, έφυγε.
1: Τι θα κάνουμε να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα.
0: Προχώρα, Μαρία.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Εγώ θέλω.
1: Δημήτρη, δεν πρέπει να τον βοηθήσουμε να το ξεπεράσει.
2: Όχι, δεν ξεπερνιέται.
1: Που έφτιαξε τη ζωή τη κοπέλα.
0: Θέλω απλά να έχει προτεραιότητα, δηλαδή την εκπομπή εδώ πέρα το ραδιοφωνική. Δεν ξέρω και εσύ αύριο μεθαύριο αν μου φύγεις. Με έχει πιάσει φοβία
1: μου. Λεωνιδά, φέρ' τη βουλγαράκι πίσω, φεύγω.
0: Όχι, δεν θέλω.
2: Όχι, παιδί μου, πού να πας.
1: Δηλαδή τώρα θα τα ακούω εγώ για τη βουλγαράκι.
2: Η Ελένη τώρα
1: γίνεται
2: κουκυρά, φτιάχνει pancakes με καρότο.
1: Η Ελένη πρέπει να φτιάχνει, θα γίνει καταπληκτική σε αυτά. Βλέπω τις συνταγές της και είναι φανταστικές.
2: Θα πηδηχτώ από παράθυρο.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν τα cinnamon rolls πολύ ωραία?
2: Συνταγές της και είναι καταπληκτικές.
1: Εσύ, εμφανισιακά είναι πάρα πολύ ωραίες. Γευστικά τώρα φαντάζομαι.
0: Και αυτό που λέει ο Σπύρος, να καταλάβει πόσο υποκριτή είσαι. Εγώ λέει ο Λαμπρόπουλος στην τηλεόραση δεν βγαίνει όμορφο. Προσπαθεί να προωθήσει στήλη με χρυσά κουστούμια κτλ. Ποτέ δεν είναι. Ενώ,
1: σε παρακαλώ που μου βγαίνει μοντελάκι στην τηλεόραση.
0: Έχει τη φοράω.
1: Εγώ ναι, βλέπω τι φορά.
0: Ξέρει το κάνω.
2: Παιδί μου φορούσε τι φορά του κουμπί του.
0: Ξέρει γιατί το κάνω.
1: Παιδί μου το υποστηρίζει. Άστον, το υποστηρίζει αυτά που φοράει.
0: Ξέρει γιατί το κάνω.
1: Γιατί το κάνει, φαίνεται.
0: Έχω τρελάνει όλε τι γριέ στον δρόμο.
1: Τι εννοεί.
0: Τρελαίνονται με τα χρώματα. Είναι σαν τα μωρά παιδιά. Με σταματάνε οι γριέ στον δρόμο αυτό και μου λέει, α, είστε ο κύριο από τι τηλεόραση που φοράει αυτά τα παρδάλα. Τρελαίνονται οι γριέ στον δρόμο. Δεν κάνω. Ρώτα τη Γεωργία, να βγάλω τη Γεωργία στον αέρα. Τρελαίνονται οι γριέ. Ρε, εγώ το έχω μελετήσει το
2: θέμα. Πώς νιώθεις?
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θέλω να σου πω ότι. Και το έχω μελετήσει γιατί αν δείτε όσοι έχετε μικρά παιδιά και βάλετε YouTube, όλες οι παιδικές εκπομπές έχουν πολύ έντονα χρώματα. Για να τους τραβάει το τέτοιο. Έτσι θέλει και ο γέρος. Θέλει να του βάζει κάτι πάπ, να του τραβά το τέτοιο.
1: Έξυπνο. Ναι. Έξυπνο. Άρα, πρέπει να τον συμβουλευόμαστε πολύ
0: δύσκολο,
1: πιο συχνά.
0: Το δύσκολο είναι ότι μιλάω γρήγορα. Το βράδυ, εκεί το χάνω εγώ. Εγώ μιλάω το γρήγορα το βράδυ και δεν μπορεί να με παρακολουθήσει ο γέρος. Εδώ πέρα δεν μπορώ να με παρακολουθήσει άλλη και άλλη.
1: Εντάξει, κατέβασε και εσύ λίγο ταχύτητα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν θα ασχοληθούμε άλλο με την τηλεοπτική σου καριέρα που χτίζει τις πλάτες των ακροατών.
1: Αυτό. Τέλος πάντων, σα έχω φέρει πολύ ωραίο θέματα και σήμερα, μια και είπε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, να πούμε και καμιά είδηση τώρα γιατί ασχολούμαστε με τη Μαρία την Ένεση.
2: Και εσύ, παιδί μου, ασχολείσαι.
1: Εσύ τώρα. Δεν ασχολείται με μένα. Ναι. Με άλλον ασχολείται.
0: Για λέγε τώρα, έρχεται το ψηφιακό ευρώ και ο ψηφιακό.
2: Έρχεται το ψηφιακό ευρώ, παιδιά. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Θέλω τη βοήθειά σου. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Αυτό θέλουν να κάνουν. Είναι πολύ κοντά στο να το πετύχουν. Ναι. Αλλά λένε δεν θα είναι σαν την Αμερική όπου αξιοποιούνται τα stable coins. Και δεν υπάρχει ψηφιακό δολάριο. Θα είναι σαν τη Κίνα. Τι είναι τα stable coins και αυτό
1: εδώ, που ξέρει.
0: Τα stable coins είναι αυτά που έχουν να κάνουν. Το δολάριο, το ευρώ, το αυτό είναι stable coin.
2: Okay.
0: Δηλαδή δεν. Δεν καταλαβαίνω
2: τι. Απλώς ερώτησα τι είναι τα stable coins. Και θα πάνε με το μοντέλο τη Κίνα. Η Ευρώπη με το ψηφιακό ευρώ για να έχουν ένα καθαρά δικό τους νόμισμα 100%.
0: Ναι.
2: Αυτό λέει συγκεκριμένα το άρθρο και ότι μπορεί συγκεκριμένα να του δώσει και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ναι. Για να ενισχύσω.
0: Εγώ έχω 10-20 ευρώ τώρα. Στην Τζεμπουντία να πάω να τα γυρίσω σε ψηφιακό νόμισμα. Και επίσης τι πάνε, ψηφιακά τα έχουμε. Δηλαδή, όταν έχεις εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν τα λεφτά μας, γιατί πλέον φίλε, ποιος έχει κυκλοφορεί με μετρητά. Όταν τα λεφτά μας τα έχουμε σε ένας αριθμός είναι.
2: Ψηφιακά υποτίθεται.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω, χωρίς πλάκα τώρα, κυκλοφορείτε. Δηλαδή, εγώ με κάρτα πληρώνω μόνο.
1: Ναι, με κάρτα.
0: Δηλαδή, πολύ σπάνε να βγάλω, ξέρω εγώ, ούτε και τι. Ψηφιακό δεν έχει γίνει το νόμισμα. Δεν μπορεί να καλά από τη διαφορά θα έχει. Απλά σκέφτομαι το εξής. Ότι αν καταργηθεί το μετρητό, μετά θα υπάρχει. Γιατί ας πούμε μερικές οικονομίες, ειδικά στη χώρα μας, στηρίζονται στο μαύρο χρήμα. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω πώς θα γίνει μετά, τι θα γίνει. Για εκεί το πάνε, κάτι έχει πετάξει. Το πάνε να σταματήσει να υπάρχει το μετρητό.
1: Και ναι, σχεδόν.
0: Εάν σταματήσει το μετρητό, μαράκι θα υπάρχει.
1: Τι θα γίνει, για πες.
2: Θα υπάρξει πρόβλημα, ρε Μαρία.
1: Τι πρόβλημα.
0: Τίποτα, ρε Μαρία, τίποτα. Θα είχα ένα δρόμο ερμή.
1: Όχι, πες μου, ρε Σιφάνη. Είμαστε εμείς που δεν καταλαβαίνουμε και δεν ξέρουμε τι πρόβλημα θα υπάρξει.
0: Ρε Μαρία.
1: Μεγάλο. Ούτως ή άλλως με κάρτες δεν είναι το 90%.
0: Ναι.
1: Τώρα,
2: για τα μαύρα.
0: Θα σταματήσει να κυκλοφορεί το μαύρο χρήμα.
1: Α, πάτε για εκεί εσείς.
0: Το μαύρο χρήμα.
1: Ναι, εκεί υπάρχει θέμα μεγάλο να σταματήσει.
0: Η οικονομία μας στο μαύρο χρήμα. Ναι, δηλαδή εσύ τι είναι. Δηλαδή, μετά σου δεν θα γίνει να μην κόψεις μια απόδειξη στη δουλειά σου.
1: Ναι,
0: το
1: σωστό και αυτό.
0: Άμα δεν μπορείς να κάνεις μια απόδειξη στη δουλειά σου, τι θα γίνει.
2: Ή να σου κάνω μια μικρή έκπτωση.
1: Ναι, εκεί θα έχουμε μεγάλο θέμα όντως. Ναι. Έχετε δίκιο.
0: Τέλος πάντων, anyway.
1: Είδες, δεν πήγε το μυαλό μου εγώ, είμαι τόσο αθώ, δεν πήγε στο μαύρο.
0: Πώς μετακινείται τέτοιο.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται
1: ναι.
0: Τι οικονομίες έχουμε. Εμάς, παιδιά.
2: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό σε εμάς, εσύ.
0: Ναι.
2: Πώς θα καταργήσει το μετρητό. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι με μετρητά. Δεν μπορούν τις κάρτες και όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Καλά,
2: δεν
1: μην το λες.
2: Τόσο πολύ.
1: Με την κάρτα είναι πιο απλό για αυτούς, ρε.
0: Εκτός και αν μετά ανοίξουν τα κρυπτονομίσματα. Δηλαδή, αλλά και αυτά πάνε να κάνουν regulate. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν είμαι οικονομολόγος. Αλλά νομίζω ότι σιγά-σιγά θα πάει εκεί το πράγμα. Και μετά θα μπορούν να σε αλέγχουν πλήρως, μαλακιά.
1: Καλά, μετά σίγουρα.
0: Εμπρός λαϊ, ας ενωθούμε, είναι ατάξη μας καλή. Λοιπόν, είναι τόσο αθώα, λέει, τόσο αθώα είσαι, αλλά και εκπομπή στην τηλεόραση ήθελες να πας ύπουλα.
1: Λοιπόν, άρε Παναγιώτη, ναι. Ναι.
0: Α, ναι, το παραδέχεται. Λοιπόν, τι άλλο, Μίτσο, έχουμε σοβαρό που πρέπει να το κάνουμε. Παιδιά, μην μου λέτε για τα πατίνια για αυτά και για τους χωράντες, γιατί δεν σχολιάζουμε πρωί-πρωί. Και έρχεται τέλος του 26, έχουμε και Donald Trump για να κλείσουμε ωραία και όμορφα.
2: Είναι επίσημο.
0: Είναι επίσημο. Donald Trump, τέλος του 26, βγήκε, δεν το λέω εγώ, το λέει Kimberly Guilfoyle.
1: Ναι.
0: Τέλος του 26, ο Αμερικάνος πρόεδρος.
2: Μπορεί και νωρίτερα, μέχρι το τέλος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έρχεται στην Ελλάδα.
1: Μάτα.
0: Εντάξει, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Τι θα γίνει εδώ πέρα, ξέρεις,
1: φαντάζομαι τα μέτρα μόνο που θα πάρουνε.
0: Σκέφτομαι, στη σχετική μου συνάντηση με Μητσοτάκη, που τα μάτια θα γίνουν από γουρλωτά, θα γίνουν σαν πλανήτη. Θα γίνουν. Θα βγει ο Μητσοτάκη, θα έχουν βγει τα μάτια στο ύψος της μύτης θα φτάσουν. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία Donald Trump να έρθει.
2: Εντάξει, να είναι μεγάλο πράγμα.
0: Ναι, είναι μεγάλο πράγμα να το δούμε σε συνδυασμό με Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα ξέρω καταπίνει. Λοιπόν.
1: Είδες η Guilfoyle. Έχει φτιάξει το έδαφος πάρα πολύ ωραίο.
0: Για τους Κινέζους να τους πάρει τα λιμάνια, ναι, το έχει φτιάξει μια χαρά.
2: Ναι, γιατί λέγαμε ότι πάει μόνο μπουζούκια, κατάλαβες.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Κάνει δουλίτσα.
2: Δεν ακούει μόνο αρκετά.
1: Θα τον φέρει.
0: Έχω πληροφορίες για την Guilfoyle. Θα το πω στον αέρα τώρα. Με ακούει και η ΑΕΠ. Η Guilfoyle, να ξέρεις, είναι μεγάλο σκίλερ. Δεν είναι τυχαία, παιδιά. Εμείς βλέπουμε τώρα, γιατί είμαστε και καραγκιόζοντες εμείς. Τη βλέπουμε στα μπουζούκια και αυτά και λέμε παιδιά, όλοι αυτοί, ακόμα και ο Τραμπ. Ναι, φαίνεται αστείος και ίσως και είναι και λίγο αστείος. Και λίγο νούμερο. Απλά πρέπει να καταλάβετε κάτι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι νούμερα. Αλλά δεν είναι χαζοί. Δηλαδή, να σου πω, βλέπουμε τον Τραμπ και αν παρακολουθείς την επικαιρότητα, λες ο Τραμπ, αυτά που ανεβάζει, αυτά, λες είναι ένας τρελός. Είναι όντως είναι ένας τρελός, από την άλλη όμως δεν είναι χαζός. Είναι αυτό και αυτό. Εμείς όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να ενεργεί έτσι στην Ελλάδα, είναι κουλτούρα μας. Λέμε πω, από αυτό το έχει χαμένο.
1: Ναι, αλλά δεν.
0: Ναι, κατάλαβες τι γίνεται. Ή ας πούμε, βλέπεις την Guilfoyle που ντύνεται ωραία, γυρνά έξω και λέμε α, αυτή έχει έρθει για μπουζούκια. Ναι, έχει έρθει γι' αυτό. Αλλά έχει το μυαλό μέσα στο κεφάλι της και κάνει και αυτό που θέλει να κάνει, γιατί την έχουν βάλει να κάνει. Αυτό θέλω να σου πω. Εμείς το βλέπουμε και λέμε: λολάθηκαν αυτοί. Δεν είναι ακριβώς.
1: Έλετε να μου πεις, θα την έστειλε εδώ. Αν ήταν έτσι.
0: Δεν είναι αυτό. Απλά εμείς τα απομυθοποιούμε όλα και βλέπουμε κάτι, ξέρεις, το οποίο δεν είναι. Δεν κινείται με τη δικιά μας κουλτούρα και αρχίζουμε, κράζουμε και καλά κάνουμε. Αλλά από την άλλη, αυτοί έχουν έρθει να κάνουν τη δουλειά τους. Το συνδυάζουν μαζί με μπουζουκλερή και τέτοια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε, ερχόμαστε σε πολύ λίγο με ζώδια.
3: Σκλάβοι, ξυπνάτε! Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη τη ζώδια σε πολύ λίγο.
4: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Move like this. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
7: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892. Να δω.

0: καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Υγεία σε υγεία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλαπα. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει και μεγάλο διαγωνισμό εδώ πέρα μαζί με τη Σένεκα, την νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευση μαλλιών, όπου σα προσφέρει την περίφημη, την περιβόητη, πώς λένε, την PRP ή αλλιώ πλάσμα θεραπεία για την τριχόπτωση. Ξέρετε τι κάνετε εδώ πέρα στο Viber του σταθμού, στο 693. Όχι, συγγνώμη, ναι, εδώ στο Viber του σταθμού, στο 693-9-892-892. Γράφετε music κενό, Σένεκα κενό και το ονοματεπώνυμό σα και παίρνετε μέρος.
1: Ο ΔΕΗ του Ροβελάς έχει και φέτος, παιδιά, την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 μέρες παρακαλώ 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από 6 έως 10 Μαΐου με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, μπαίνετε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ellaspavlatour.gr.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά βρίσκεται και ο δουλευταράς, που εκεί θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με μέτρη της αξιολόγησης και δείγματα εργασιών, παρακαλώ, για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώνουμε. Μαρία Ένεσλι είναι δίπλα μου και θα ακούσουμε μαζί με τη Μαρία Ένεσλι. Θα ακούσουμε τα ζώδια. Τα ζώδια από το Δημήτρη Μπουλίνη.
3: Άστρα και.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Τι καλημέρα, περίεργη ημέρα η σημερινή, Μαρία. Κάτι πλούτονες βλέπουμε.
1: Ανάδρομος.
2: Κάτι πράγματα βλέπουμε. Πολύ περίεργη η σημερινή ημέρα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Επηρεάζεται. Ναι. Ταύρος. Ναι, Ταύρος, Υδροχός, Λέων, Ιχθύς.
2: Όλοι.
1: Είναι πάνω μας, ο Πλούτονας. Για 20 χρόνια, να ξέρεις.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Α, είναι πάρα πολύ καλό.
2: Για αλλαγές,
1: είναι ουσιαστικά έρχονται και στελεχώνονται, μένουν, ρε παιδί μου, αυτά που αξίζει να μείνουν και ό,τι δεν αξίζει φεύγει, να ξέρεις. Γίνεται ένα ξεκαθάρισμα και βρίσκουμε τον πραγματικό μας στόχο.
2: Σαν τη χρονιά του αλόγου, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι για όλους αυτό το πράγμα.
1: Ναι, για τους υδροχώους και επηρεάζονται και
0: άλλα.
1: Πάνω σε εμάς είναι 20 χρόνια θα μείνει. Κοσμοϊστορικές αλλαγές.
0: Αλλά 20 χρόνια εμείς θα πηγαίνουμε γαμό.
1: Ναι. Τέλεια. Δηλαδή αυτά.
0: Τέλεια.
1: Και αυτά που θα φαίνονται λίγο περίεργα και θα σου λένε.
0: Πάνε για καλό.
1: Ναι.
0: Καλά,
1: κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Βρίσκεις τον πραγματικό σκοπό της ζωής σου, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Την αλήθεια σου.
2: Και για τον οροσκόπο.
1: Και για τον οροσκόπο, βέβαια, σε πιάνει. Εννοείται, παιδιά, δεν γίνεται να μην σε πιάσει ο Πλούτονας.
0: Και να θέλεις, δεν σε αφήνω φλούτρο, δεν γίνεται.
1: Ήταν στον εγώ και ήρθε σε εμάς τώρα.
2: Φίλοι μου, κρυέ, θέλω να σας πω ότι σήμερα το μυαλό σου έχει κολλήσει τα οικονομικά. Προσπάθησε να μην γίνεις καχύποπτος με τους φίλους σου, διότι θα νομίζεις ότι όλοι θέλουν να σε εκμεταλλευτούν. Μην πάρεις μεγάλες αποφάσεις για επενδύσεις τώρα. Κάνε την έρευνά σου και περίμενε. Και στα αισθηματικά, μία συζήτηση με την παρέα μπορεί να ξυπνήσει ευαίσθητες χορδές. Οπότε κινήσου στρατηγικά και όχι παρορμητικά. Πάμε στον Ταύρο, που η μέρα είναι λίγο περίεργη για εσάς. Στην δουλειά. Μπορεί να νιώσω ότι οι ανώτεροι ίσως πιέζουν ασφυκτικά για να σου επιβάλλουν τις απόψεις τους. Το πείσμα σου σήμερα θα χτυπήσει κόκκινο. Πρόσεξε μόνο, γιατί έτσι θα κουραστείς διπλά. Στα ερωτικά, μία μικρή κίνηση φροντίδας μπορεί να σώσει το κλίμα. Μην προσπαθείς να ελέγξεις τους πάντες. Άσε λίγο χώρο να αναπνεύσουν οι γύρω σου.
0: Έστειλε κάποιος, ξέρεις τώρα, επειδή πάρα πολλοί ακροατές μπαίνουν μόνο για τους διαγωνισμούς.
1: Ναι.
0: Τους εκτιμώ εγώ στους ακροατές. Δηλαδή, σκέψου τώρα, έχουμε, ξέρω εγώ, από τα 500 μηνύματα, τα 200 στέλνουν για Δημητρακόπουλο. Ό,τι να είναι. Γιατί έχουμε πει για Δημητρακόπουλο εμείς αυτή τη εβδομάδα. Δεν έχουμε πει τίποτα. Από την άλλη, θυμήθηκε κάποιο ένα παλιό διαγωνισμό που είχαμε. Δεν ήσουν στη Μαρία.
1: Ναι.
0: Λουκάνικα Μοντεβελή. Μια εποχή δίναμε Λουκάνικα Μοντεβελή. Είχε γίνει χαμό. Ναι. Θυμήθηκε αυτό και σου λέει Λουκάνικα Μοντεβελή. Διαγωνισμό πριν από 4 χρόνια. Έστειλε ο τύπο από τώρα. Λοιπόν, τέλεια, φίλε. Και είχαμε δώσει και ένα ποδήλατο, BMW. Σε κάθε φάση.
1: Φανταστικά.
0: Για λέγε.
2: Φίλε μου, Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι σήμερα ίσως παρασυρθείς από κάποιες απεσιόδοξες σκέψεις ή να χαθείς σε σενάρια φαντασίας. Μην αφήνεις το άγχος για το μέλλον να σε παραλύει. Είναι μια καλή στιγμή για να χαράξεις μια νέα στρατηγική. Αρκεί βέβαια να είσαι πρακτικός. Οπότε καλή μέρα για να τα βάλεις όλα κάτω και να ξεκινήσεις κάτι καινούριο ή να ζητήσεις κάτι που μπορεί να θέλεις. Και στα ερωτικά, κράτα τις κουβέντες σου ειλικρινείς αλλά ελαφριές. Μην κάνεις θέμα για το τίποτα. Εντάξει, σκέψου λίγο διπλά και τριπλά πριν μιλήσεις. Πάμε στον καρκίνο, που οι σχέσεις είναι στο μικροσκόπιο. Σήμερα λοιπόν θα συνειδητοποιήσεις κάποια πράγματα για το ποιον μπορεί να εμπιστευτείς και ποιον όχι. Μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα, γιατί κάποια άτομα που εμπιστευόσουν τελικά ίσως να μην το άξιζαν. Και κάποια άλλα που λες, δεν τον πολύ εμπιστεύομαι, ίσως αυτός να είναι πιο πολύ φίλος από κάποιους άλλους. Στα οικονομικά, η μέρα ευνοεί τις μικρές έξυπνες
0: κινήσεις. Μισάκο Αγίου Πνεύματος είσαι κλείσει να πας πουθενά.
2: Όχι, δεν πάω πουθενά.
0: Πώς και έτσι. Τελειώσουν τα λεφτά. Γιατί δεν μπορεί, πρέπει να τελειώσουν τα λεφτά. Δεν γίνεται.
1: Όντως, γιατί είναι Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, δηλαδή με το που τελειώνουμε, πώς θα φύγεις.
0: Μαρία, τέτοια του λες ρε.
1: Μα με το που φύγουμε, με το
2: Δευτέρα, παιδί μου.
1: Δευτέρα, ξέρω
0: κι εγώ. Και φεύγεις Παρασκευή, μου προφασίζεις σε κάτι.
2: Θα είμαι εδώ Παρασκευή, παιδί μου.
0: Αρχίζεις τύπου ένα πυρετό, κάτι ότι δεν είσαι.
2: Μεσημέρι Παρασκευή θα φεύγα.
0: Και έχεις φύγει.
2: Όχι, δεν μαζέψα λεφτά μου για να κάνω κάτι τον Αύγουστο.
0: Αν τα κάνεις
1: κάτι τον Αύγουστο.
0: Άντε, σιγά-σιγά, με τσάκο, σιγά-σιγά με το καλό. Με το καλό.
2: Γιατί ρε φατσέ, άμα κάνω τον Αύγουστο δεν έχουμε εκπομπή. Τι σε πειράζει, δεν θα κάνω τον Αύγουστο.
0: Όχι, δεν με πειράζει, παιδί μου, προχώρα.
1: Πάντως
0: ναι.
1: Ιδέες, ο Φάνης είναι εδώ.
0: Ναι, είμαι.
1: Δεν φεύγει καθόλου, πυλώνας.
0: Ναι. Πάμε.
2: Φίλε μου, καρκίνη σχέση είναι στο μικροσκόπιο, όπως σου είπα. Σήμερα θα συνειδητοποιήσεις κάποια πράγματα για ποιον μπορείς να εμπιστευτείς και ποιον όχι. Μην βιαστείς να βγάλεις συμπέρασματα και στα οικονομικά. Η μέρα ευνοεί τις μικρές έξυπνες κινήσεις. Κάνε ένα βήμα πίσω, λοιπόν, δες την πλευρά των άλλων και θα δεις ότι οι εντάσεις θα ηρεμήσουν πολύ πιο γρήγορα. Πάμε στα λιοντάρια που σήμερα η καθημερινότητά σου απαιτεί οργάνωση. Μην αφήσεις λοιπόν μικροπράγματα να μαζεύονται, διότι θα σε πνίξουν ίσως λίγο μετά. Στη δουλειά οι προσπάθειες σου αρχίζουν να αποδίδουν, αλλά στις σχέσεις σου χρειάζεται διαφάνεια. Μην αφήνεις τις διαφορές να γίνεται ανταγωνισμός. Μια ήρεμη συζήτηση για κοινούς στόχους θα σε κάνει να νιώσεις πολύ πολύ καλύτερα. Πάμε στον Παρθένο που έχεις ανάγκη για λίγη χαρά και δημιουργία, αλλά οι υποχρεώσεις σε τραβάνε λίγο από το μανίκι. Σήμερα λοιπόν δες που πιέζεις τον εαυτό σου χωρίς λόγο. Ένα μικρό φταίξιμο στη ρουτίνα αυτό σου θα σου δώσει την ανάσα που χρειάζεσαι.
0: Δώστε μου
2: φτιάξιμο, έτσι, όχι φτιάξιμο, συγγνώμη εγώ. Ένα μικρό φτιάξιμο στη ρουτίνα σου και στα αισθηματικά μην ψάχνεις για το τέλειο. Η σταθερή και απλή φροντίδα είναι αυτή που μετράει τώρα και που έχει σημασία για εσένα, εντάξει. Δεν είναι ρουτίνα, μην το βλέπεις ως ρουτίνα. Είναι μια αγάπη και μια συνήθεια. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Εντάξει, μην τρελαίνεις και κάνεις πράγματα. Πάμε στο ζυγό που σήμερα η δημιουργικότητά σου είναι το κλειδί. Στα επαγγελματικά κινήσου πρακτικά και άσε το πείσμα στην άκρη ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδιακούν. Στο σπίτι προσπάθησε να μην ελέγχεις τις καταστάσεις με το ζόρι και άσε τα πράγματα να κυλήσουν λίγο φυσικά. Σταμάτα λίγο να τα πιέζεις και να μεγαλώνεις τα πράγματα χωρίς όμως να υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα. Μία αυθόρμητη κίνηση αγάπης θα φέρει περισσότερο αποτέλεσμα από κάθε τέλειο πλάνο και σήμερα λοιπόν η μέρα ενδείκνεται γι' αυτό. Και πάμε. Σκορπιό, φίλε.
0: Άντε ρε Μίτσο, τόση ώρα γκανιάξαμε. Ελαγόρι μου. Σφίξ' το. Δώσ' το.
2: Καλημέρα.
0: Όλο.
2: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, βασιλιά μου. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που με ακούτε αυτή τη στιγμή από το σπίτι, από τα μάξι σας, από το μπάνιο σας.
0: Μπορείτε να κάνετε μετό από τα μάτια, φίλε και φίλοι.
2: Από όπου και αν με ακούτε. Θέλω να σου πω, φίλε μου Σκορπιέ, ότι σήμερα ίσως νιώσεις ότι γίνονται πράγματα πίσω από την πλάτη σου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά μην γίνεσαι καχύποπτος χωρίς αποδείξεις. Η επικοινωνία σου θέλει προσοχή. Μην απαντάς απότομα ότι θα βγεις εσύ ο κακός της υπόθεσης. Επίσης, λίγη προσοχή. Θέλω, Ερντογάν, λίγη προσοχή στα μηνύματα. Στα μηνυματάκια που στέλνεις και τσατάρεις. Πρόσεχε, μην παρεκτραπείς. Εντάξει. Μην παρεκτραπείς. Οκ, καλό το sexing και το flirt από το διαδίκτυο. Κατά γερά. Επίσης, στο σπίτι, μια αλλαγή στον τρόπο που αντιδράς μπορεί να σπάσει παλιά κακά πρότυπα. Μην ρίχνεις λάδι στη φωτιά για σήμερα και άσε τη μέρα να κυλήσει και να σε πάει όπου θέλει.
0: Τέλεια. Εντάξει, Μίτσο. Έχουμε και παιδιά πρέπει. Φτάνει. Κρατήσε.
2: Πάμε στο εξωτερικό. Ευχαριστώ, μωρό. Φίλε μου, θέλω να σου πω ότι σήμερα το θέμα είναι η αξία σου και η οικονομική και η συναισθηματική. Πρέπει λοιπόν να βάλεις κάποια όρια στα έξοδά σου και να σεβαστείς περισσότερο τον κόπο σου. Μην δίνεις υποσχέσεις που δεν μπορείς να τηρήσεις και στα ερωτικά η συνέπεια μετράει περισσότερο από τα μεγάλα λόγια. Κράτα λοιπόν το χαμογελό σου και μην αφήνεις τις ανασφάλειες να σε κυριεύσουν. Συνεχίζουμε τον εγώ καιρό που σήμερα πρόσεχε λίγο τον τρόπο που εκφράζεσαι. Μπορείς να γίνεις πολύ απότομος και σκληρός χωρίς καν να το καταλάβεις, προσπαθώντας απλώς να βάλεις όρια. Επίσης. Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να εστιάσεις στη δουλειά σου και να προσπαθήσεις να επιβληθείς στους άλλους με το ζόρι.
0: Ωραία, ναι.
2: Πολύ καλό αυτό που είπα. Και μπράβο σας. Οι ευθύνες θα σου φανούν πιο ελαφριές αν σταματήσεις να τις υπεραναλύεις. Κάνε ένα πράγμα τη φορά και κάνε το καλά. Μην χαώνεσαι, γιατί έχεις χαωθεί λίγο την τελευταία περίοδο. Μην χαώνεσαι ένα βηματάκι τη φορά και όλα θα πάνε μια χαρά. Πάμε στον υδροχό, λοιπόν, παιδιά μου. Που ο Πλούτονας ξεκινά την αναδρομή του, Μαρία μου, στο ζώδιο σας και σας βάζει σε διαδικασία σκέψης. Πού πιέζεις τον εαυτό σου, πού προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα. Σήμερα λοιπόν είναι μέρα για εσωτερικές διορθώσεις. Μην απαντάς πάνω στα νεύρα σου, διότι θα τα κάνεις θάλασσα. Φάνη, κυρίως για σένα πάει αυτό. Δώσε στον εαυτό σου τον χώρο που χρειάζεται για να δει τα πράγματα καθαρά. Και το κυριότερο, δώστε χώρο και στους άλλους να σας δείξουν ποιοι είναι. Έχετε ένα κακό υδροχόη.
0: Ένα κακό έχουμε.
2: Είστε πολύ απόλυτοι. όταν σας κολλήσει, ναι, όταν σας κολλήσει κάτι στο κεφάλι και δεν ακούτε τη γνώμη ή την άποψη των άλλων, των υπολείπων. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να το αλλάξετε αυτό το πράγμα και να το αναθεωρήσετε για τώρα που μπήκε ο Πλούτωνας σε εσάς.
0: Θα ζητήσει άδεια τώρα, έχετε άδεια.
2: Όχι, θα πρέπει ό,τι και αν σας πούν οι άλλοι να το ακούτε. Εντάξει, να πείτε ναι. Δεν θα λέγαμε ούτε.
1: Είναι ευκαιρία σου, πες τώρα
2: διάφορα. Για τώρα δεν έχω να ζητήσω κάτι.
1: Για τώρα.
2: Για τώρα δεν έχω να ζητήσω κάτι.
0: Κακός, έπρεπε να το ζητήσει σήμερα από την ημέρα σου.
2: Και κλείνουμε με τους ηχθείς που σήμερα λοιπόν χρειάζεσαι ξεκούραση. Μην προσπαθείς να λύσεις όλα τα προβλήματα του κόσμου σε μία ημέρα. Κάποια παλιά συναισθήματα μπορεί να βγουν στην επιφάνεια, αλλά μην τα αφήσεις να σε πνίξουν. Κατά το βράδυ λοιπόν θα πρέπει να είναι ήρεμο. Κράτα το βράδυ σου ήρεμο και απόφυγε τις πολλές κοινωνικότητες. Αν νιώθεις πιεσμένος, σπιτάκι σου δεν πειράζει. Ένα ζεστό μήνυμα σε έναν δικό σου άνθρωπο θα σου αλλάξει τη διάθεση.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ.
0: Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με, με το κορίτσι που προσπαθεί.
2: Με ένα θέμα το οποίο λέει πολύ δυνατό, Φάνη.
0: Ναι, με ναι. Πολύ δυνατό. Πώς και έτσι.
1: Νομίζω δεν θα το ξέρει ο Φάνη.
0: Δεν το έδωσε το κεφαλογιάννη. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο.
1: Καλά.
4: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα,
2: αντικέσου, ρε.
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 8.
7: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
3: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες. Music 892.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει, χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.

0: Εδώ είμαστε, πιστέψτε με, φίλες και φίλοι. Θέλω να κάνω μια διόρθωση. μου ξέφυγε εμένα τις προάλλες, μου ξέφυγε τώρα, δεν ξέρω κι εγώ. Κάτι είπα ότι η Μετάλλικα θα τους ανοίξουν οι 1550.
1: Ναι, το είπες καθαρά, ξεκάθαρα.
0: Το είπα καθαρά, τέτοιο. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ πέρα από το φίλο το φίλο το Μινάδο Τζίγκο, το τραγουδιστή, και μου λέει. ευχαριστώ πολύ, μου λέει. Ευχαριστώ πολύ, μου λέει τέτοιο, γιατί δεν είχα βρει και εισιτήριο. Δεν θα το. Δεν θα το ανοίξουν αυτό. Απλά να κάνω και ένα shout-out ότι η 1550 που είναι φοβερό συγκρότημα, κάθε Σάββατο στο Ρόχας μπορείτε να πάτε να τους ακούσετε. Λοιπόν, θα μπορούσα για μένα θα έπρεπε να ανοίξουν μετά και 1550.
2: Πώς σου ήρθε σένα αυτό, το άκουσες κάπου ή ήταν δική σου έμπνευση?
0: Ξέρω ρε εσύ τώρα, Μαρία, έχω στο μυαλό μου τόσα πράγματα.
2: Σωστό και αυτό.
0: Ξέρω και εγώ τι λέω, νομίζεις κάθε
2: φορά.
1: Τα έχω χαμένα.
2: Τέλεια.
0: Τα έχω χαμένα η αλήθεια.
1: Τα έχω χάσει.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Αν είστε έτοιμοι να ζήσετε τα vibes στο Μετάλλικα, στο ΆΚΑ 9 Μαΐου.
1: Με τους 1550 χωρίς.
0: 1550 στο Ρόχας. Στο Ρόχας. Λοιπόν, ξέρετε τι γίνεται και ξέρετε τι τέτοιο. Αν έχετε ήδη το εισιτήριο, σημείωσε ότι τη μέρα της συναυλίας θα έρθετε εκεί πέρα μια βόλτα στο Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα έχει happenings, τα έχουμε ξαναπεί, θα έχει δώρα, κάπου εκεί τριγύρω θα είμαι κι εγώ. Σας περιμένουμε όσοι έρθετε. Δεν ξέρω, πείτε μου, παιδιά, με τα μηχανάκια που θα ταράξουμε. Αυτό συζητάγαμε τώρα με τον μέταλλα ηχολήπτη μας. Πού θα ράξουμε τα μηχανάκια, δεν ξέρω, θα γίνεται χαμός. Πού θα το ράξουμε, Μαρία?
2: Πού θα ταράξεις?
0: Μαρία, που η Μαρία είναι έτοιμη, πώς και δεν μου
1: πεις. Δεν έχει πάρκινγκ.
2: Ρε παιδιά, συγγνώμη, εκεί πέρα δεν θα βρείτε να βάλετε ένα μηχανάκι όσο.
0: Να το βάλω στη.
1: Εγώ στο φίλο
2: θα περπατήσω. Να σου πω και θα περπατήσετε και λίγο τώρα. Δεν μπορείτε να είστε απ' έξω.
0: Δεν μπορούμε να περπατήσουμε.
2: Δεν μπορείτε να περπατήσετε.
0: Δεν ξέρω. Επίσης
1: δεν έχει πάρκινγκ στο ΆΚΑ. Έχει πάρκινγκ στο ΆΚΑ.
2: Ναι. Καλά, τώρα θα γίνεται τόσο χαμός που θα είναι φουλ όλα τα πάντα.
1: Ας πάνε νωρίτερα.
0: Επίσης, να κάνω μια ερώτηση. Εμείς οι παλιοί, αν θέλουμε να έρθουμε το απόγευμα μεσημέρι να παίξουμε ξύλο, τι ώρα να δώσουμε να παίξουμε?
2: Αχού, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ.
0: Να ρωτήσω τα παιδιά, υπάρχει κάποια ώρα που παίζουμε ξύλο έξω από το ΆΚΑ για τους παλιούς μεταλλάδες?
2: Για τους παλιούς μεταλλάδες, λοιπόν, εσείς οι παλιοί μεταλλάδες.
0: Επίσης, να ξέρετε, θα είμαι στα περίχωρα του ΆΚΑ. Θα κάνω βόλτες γύρω-γύρω. Και για να αναβιώσουμε το ρετρό, την ρετρό εποχή, θα παίξει ψήρισμα μπλούζας. Θα έρχομαι, θα σας ρωτάω, πείτε μου δύο ονόματα από το συγκρότημα. Αν δεν ξέρετε, σας ψηρίζω μπλούζα επί τόπου. Συνέχισε.
2: Η Σπότα Γουίλ κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και δεν είναι απλά γενέθλια, παιδιά. Είναι 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας στην αγορά. Και γι' αυτό, επειδή γιορτάζουν, σας προσφέρουν έως 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοστάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσετε.
0: Εκατοστάδες, δύσκολο. Σε εκατοντάδες μπορεί. Τίποτα μου,
2: εκατοστάδες. Ρε παιδιά, εντάξει. Για να αποκτήσετε πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θέλετε και με εγγύηση επαναγοράς, για να έχετε μια λύση αν κάτι δυσκολέψει στο μέλλον. Δηλαδή, η Spota Wheel αγοράζει το όχημα που πήρατε από τους ίδιους και εσείς μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο. Μπαίνετε στο spotawheel.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση της Spota Wheel στην Παλίνη. Είναι λεωφόρος Σπάτων, 17ο χιλιόμετρο, και αγοράζετε το νέο σας αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 12 η ώρα το πρώτο ραντεβού και Μετάλλικα.
2: Τι 12 η ώρα?
1: Πολύ νωρίς.
2: Καλέ, όντως τώρα.
0: 12 η ώρα θέλω. 12
1: για ξύλο,
0: ώρα, για ξύλο είπα εγώ. 12 η ώρα είναι πολύ νωρίς. 12 η ώρα είναι πολύ νωρίς. Έχουν πληροφορίες. Έχω πληροφορίες. Τι ώρα που θα είμαι και πού. Παιδιά, 9.30 ώρα ξέρω θα βγουν οι Μετάλλικα.
1: Ναι, έτσι λένε.
0: Και έχω πληροφορίες. Και έχω πληροφορίες ότι έχουν υπογράψει. Τώρα σας τα λέω και άμα θέλετε, ότι για 1.30 ώρα θα παίξουν.
2: Έχει τέτοιες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Άρα θα παίζουμε μέχρι τις 11 δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, μάλλον, ναι.
2: Εσείς τι ώρα θα βρίσκεστε εκεί τελικά? Καταλήξαμε.
0: Ρε, εσύ και αν παίζουν στις 9.30.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν θα θέλουμε τώρα και μια μισή ώρα να μπούμε μέσα μετά. Λέω. Και θέλω να δω.
1: Ότι. Πάσα από του φουρκού αγώνα.
0: Δεν ξέρω.
2: Πραγματικά.

0: και να κάνω και μια βόλτα γύρω από το ΆΚΑ έτσι για ψήρισμα μπλούζας σε καμιά ώρα. Οπότε θα το δω. Λοιπόν, για πάμε, πάμε Μαρία.
1: Λοιπόν, πάμε Μαρία, και πριν τη Μαρία θέλω να σας πω ότι τα play-offs στη στοίχημα Super League είναι εδώ και θα είναι γεμάτα συναρπαστικά derby, και εμείς σε συνεργασία με τη στοίχημα, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό κρατή παρέα με έναν φίλο ή μία φίλη του στον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι εσύ ο τυχερός θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber σταθμού στο 693-989-2892 γράφοντας τη λέξη στοίχημαν κενό Ολυμπιακός ΠΑΟ κενό και το ονοματεπώνυμό σου, και η κλήρωση παιδιά θα γίνει την Πέμπτη. Μεθαύριο, αύριο, πότε είναι.
0: Πάλι καπάκι back to back αγώνες.
1: Αύριο.
0: Λοιπόν, τι λέει, υπάρχει χάρτης με πρόσβαση στάθμιση στο οχημάτων. Άσερετε, είμαι φλόρος τώρα, λέει η Φάνη. Υπάρχει, λέει, set list, λέει, support. Δεν πάω τώρα εγώ, τώρα θα πάω τώρα αναρχικά τελείως. Μηχανή απ' έξω, θα μου την ψηφίσουν.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλη και υγεία, πάμε. Καλημέρα Μαρία.
2: Καλημέρα Φάνη, Δημήτρη, καλημέρα Λεωνίδα, Λευτέρη, καλημέρα σε όλους σας. Μ' αρέσει όταν επιβεβαιώνομαι. Και το θέμα αυτό είναι μία επιβεβαίωση των όσων έλεγα Φάνη.
1: Τι θέμα είναι?
2: Βιολογική versus χρονολογική ηλικία.
0: Θέλω γιατί δεν γερνάμε ούτε γι'. Συγγνώμη, να δώσουμε ένα ραντεβού τα κουνάβια απ' έξω, όσοι πάνε σου μετάλλικα τα κουνάβια. Να φτιάξουμε ένα γκρουπ μετάλλικα κουνάβια να.
2: Α, θέλει να το ζήσει αυτό.
1: Α, ωραίο είναι αυτό.
0: Να δω πώς θα πούμε μέσα, να δώσουμε. Αλλά πού να δώσουμε. Για πείτε καμιά ιδέα. Πού να, όσοι πάτε παιδιά μετάλλικα, θέλω να κάνουμε μια, πώς λένε, ένα γκρουπ κουνάβου μετάλλικα. Να βρεθούμε απ' έξω. Για στείλτε μηνύματα. Πάμε.
2: Α, θέλεις να δώσετε σημείο συνάντησης.
0: Κάπου να ξέρω να μην χαθούμε. Έχω και εγώ καιρό να πάω στο ΆΚΑ. Μην νομίζω ότι ξέρω από τις πύλες και αυτά τι γίνεται.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ένα κουναβομετάλλικα γκρουπ και να δούμε πού θα είμαστε.
2: Μάλιστα. Για λέγε. Πολύ ωραία. Βιολογική versus χρονολογική ηλικία. Γιατί δεν γερνάμε όλοι το ίδιο. Το ξέρεις εσύ, 42 δεν είπαμε ότι είσαι.
0: 42, ναι.
2: Λοιπόν, είσαι εσύ 42 και κάποιος άλλος μπορεί να είναι 60. Το ξέρεις ότι μπορεί να είναι νεότερος από σένα, ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, πήγα χτες.
2: Ναι.
0: Είχα κάνει ένα γύρισμα το οποίο θα έπρεπε να κάνω τον ορειβάτη. Που σκαρφαλώνει σε βράδυ.
2: Ναι,
0: λοιπόν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και μαζί μας είχαμε ένα εκπαιδευτή. Όταν λέμε εκπαιδευτή που αναρχητής ο άνθρωπος.
2: Ναι.
0: Και εγώ πήγα εκεί πέρα, εντάξει, του μίλαγα στον ελληνικό, έλα Αντώνη για αυτά τέτοιο. Ο τύπος ήταν 62 χρονών και παιδιά ήταν σαν 40.
2: Είδες, ορίστε. Ναι. Είδες, ούτε συνεννοημένα να ήμασταν τώρα. Για πες και.
0: Τι, όχι,
2: το έλεγε η καρδιά του.
0: Τι.
2: Το έλεγε η καρδιά του, ήταν μέσα στα πράγματα πολύ έντονο. Αναρχητής, δεν είπες ότι ήταν.
0: Ναι, σου λέω, μιλάμε, ο άνθρωπος ήταν πιο νέος από μένα στη φάτσα. Τρελάθηκα.
2: Αυτό. Γιατί υπάρχουν παιδιά ειδικά τεστ. Μάλλον πριν πω από τα τεστ, θα σας πω 2-3 πράγματα και μετά θα πάμε και στα διάφορα τεστ.
0: Και ο πιο VIP θα πάω, ρε, είσαι με να καλάσω τώρα. Τι VIP, αρένα θα είμαι μέσα κανονικά. VIP,
1: θα αρένα.
0: Βέβαια, θα πάω μετά και θα πήγαινα VIP.
2: Θέλει να το ζήσει, λέμε τώρα.
0: Ούτε καν δεν θα δεχόμουν. Καταρχήν δεν ξέρω τι VIP υπάρχουν. Αυτά είναι για φλόρους τώρα, είναι δυνατόν. Μέσα αρένα, headbanging. Λέγει.
2: Λοιπόν, δύο άνθρωποι που μπορεί να είναι ακριβώς στην ίδια χρονολογική ηλικία μπορεί να διαφέρουν εντυπωσιακά στη μνήμη, στη δύναμη, στη λειτουργία της καρδιάς, στον αγκύο, στο μεταβολισμό και γενικά στη συνολική αντοχή, να ξέρετε, που έχει ο οργανισμός τους.
0: Συγγνώμη, να πω γιατί φόβησα τα παιδιά. Όσοι έρθετε στο κουναβομετάλλικα και βρεθούμε, γιατί κάποιος λέει φοβάμαι το ψήρισμα. Δεν θα ψηρίσω μόνο ακροατές των κουναβιών. Δεν θα φάτε ψήρι.
2: Μόνο αυτοί δεν.
0: Δεν θα σας ψηρίσω εσάς. Αλλά μπορεί να συμμετάσχετε στο ψήρισμα ψηρικάδων γύρω-γύρω.
2: Ότι οργανώνει τέτοια. Ούτε 15χρονος, έτσι.
0: Ναι, ναι, καλά.
2: Λοιπόν, η ηλικία χρησιμοποιείται πολλές φορές ως υποκατάστατο για πράγματα που δεν έχουν μετρηθεί. Η βιολογική ηλικία όμως είναι η πραγματική ηλικία των ανθρώπων, παιδιά. Αλλά το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να τη βρούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορείτε να βρείτε την βιολογική σας ηλικία. Είναι η πραγματική ηλικία ουσιαστικά του σώματος. Mm-hmm. Πώς νιώθει ένας άνθρωπος. Θα σας πω τώρα ότι η βιολογική ηλικία επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, από τις ελεύθερες ρίζες, από το παράμετρο που ο τρόπος ζωής, ουσιαστικά ο ύπνος, η διατροφή, το περιβάλλον, τα πάντα, αλλά είναι και βασικά το DNA μας. Να ξέρετε ότι στη βιολογική ηλικία μπορείτε να βρείτε και την ηλικία του δέρματός σας. Δηλαδή είσαι εσύ Δημήτρη 30, μπορεί το δέρμα σου να είναι 40 ή μπορεί να είναι 20.
0: Και αν το βρω την ηλικία του δέρματος θα αλλάξει.
1: Θεραπείες, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς. Θα φροντίσεις, ρε εσύ, φάνη ανάλογα. Μπορείτε να υπολογίσετε και τη βιολογική σας ηλικία. Υπάρχουν συγκεκριμένα τεστ που το κάνουν αυτό, αλλά μπορείτε να το κάνετε και με έναν πιο απλό τρόπο.

0: Να ξέρετε περίπου τι γίνεται. Καλά, πολύ βασικός παράγοντας είναι η άσκηση και η διατροφή. Mm. Αυτό είναι, το ξέρουμε, έτσι.
1: Και ρε γαμώτο, στο εξωτερικό το έχουν ως κάτι πάρα πολύ φυσικό, ρε παιδί μου.
0: Ποιο?
1: Την άσκηση.
0: Είναι μέρος ζωής.
1: Ενώ σε εμάς δεν είναι τόσο, ρε παιδί μου.
0: Καλά, έχει ξεκινήσει.
1: Έχει ξεκινήσει και είναι πολύ θετικό. Αλλά... Να, κοίτα, Φάνη, τώρα εσύ για παράδειγμα. Είσαι 42 χρονών. Έχει γυμναστεί ποτέ σου?
2: Εγώ αυτό σκεφτόμουν. Μίλαγα με αυτόν τον άνθρωπο χτες και που τον θαύμασα, ρε παιδί μου. 62 χρονών. Ο άνθρωπος ήταν ορειβάτες οι γονείς του. Και έχει κάνει ορειβάτες και τα παιδιά του. Όχι ορειβάτες, αναρχητές, παιδιά, από αυτοί που σκαρφαλώνουν στο βράχο με παλούκια, ρε.
0: Ναι, αυτό είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, προφανώς δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνεις. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Τι ήθελα να πω τώρα, κάτι μου είπε.
0: Ότι αν έχει γυμναστεί ποτέ.
2: Και του λέω, Αντώνη, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, και το μιλάω σοβαρά και το λέω και δημόσια, θεωρώ ότι είμαι μέσα στους 10.000 πιο αγύμναστους Έλληνες.
0: Δεν έχει γυμναστεί ποτέ.
2: Άντρες, γυναίκες. Δηλαδή, αν το πάρω, θεωρώ ότι έχω γυμναστεί από 18 χρονών. Θεωρώ ότι είμαι, δηλαδή, πραγματικά, αν αυτή τη στιγμή είμαστε 10 εκατομμύρια, είμαι μέσα στους 10.000 άνετα πιο αγύμναστους ανθρώπους του στην Ελλάδα.
0: Ρε, παιδί μου, δεν έχει σκεφτεί έστω και μία ώρα την εβδομάδα.
2: Ποτέ.
1: Για σένα, ποτέ.
0: Γιατί?
1: Για την Μαρία, υγεία σου.
2: Γιατί δεν αμφέβαλα ποτέ και τον εαυτό μου.
0: Τι εννοεί πάλι, τι σχέση έχει
2: αυτό? Ποτέ δεν έχω αμφιβολίες, είμαι σίγουρος για ό,τι κάνω. Ήμουν σίγουρο, ναι, γιατί ήμουν και είμαι σίγουρος ότι δεν θα γυμναστώ ποτέ.
0: Είσαι σίγουρος ότι δεν θα γυμναστώ ποτέ?
2: Ποτέ. Έδωσα όρκο στον εαυτό μου και θα τον τηρήσω.
0: Γιατί σε βολεύει, προφανώς, επειδή βαριέσαι.
2: Αυτό έτρεπε
0: κάτω. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που λέει ο Δημήτρης, έχεις δώσει όρκο ότι δεν θα γυμναστώ ποτέ?
2: Δεν έχω δώσει όρκο, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Γιατί.
1: Δεν είναι κοροϊδία, παιδί μου.
2: Άκουγα εσύ. Το θέμα είναι ότι το παν Μαρία είναι να μην σου μπει σκέψη στο μυαλό. Στα πάντα στη ζωή. Αν βάλεις κάτι στο μυαλό σου, θα αρχίσει να σε τριγυρίζει.
0: Ναι.
2: Εγώ επιλέγω να μην το βάλω καθόλου στο μυαλό μου.
0: Ναι, τη στιγμή που είναι καλό για τον οργανισμό σου, γιατί εσύ επιλέγεις να μην το κάνεις αυτό? Δεν θέλεις, βαριέσαι.
2: Αυτό σου λέω δεν έχει σημασία. Εγώ δεν αφήνω εξωτερικούς παράγοντες να με επηρεάζουν. Δηλαδή, κάνε τέτοιο, κάνε αυτό. Όχι, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το σκεφτώ. Αν μπω στη διαδικασία να το σκεφτώ, θα πρέπει να το πίσω. Κάνω, να το κάνω. Οπότε λέω, ας το απέξω.
0: Το ότι μπορεί να σε.
2: Αυτό δεν, αντί να μου πει μπράβο, εκμεταλλεύομαι τη δύναμη του κεφάλου μου.
0: Τι, πώς δεν εκμεταλλεύεσαι τη δύναμη του
1: πάνω μας?
0: Παιδί μου, ό,τι τον βολεύει κάνει και βρίσκει την δικαιολογία ότι έχω επιλέξει να μην.
2: Α, είδατε παιδιά πώς είναι το marketing. Εγώ που το κάνω αυτό, δεν μου λέει κανείς μπράβο. Επειδή εκμεταλλεύτηκα αυτό που λένε, ότι βρες τη δύναμη.
0: Τι να σου πούμε,
1: επειδή αγαπάς πολύ την οικογένειά σου.
2: Βρες τη δύναμη μέσα σου. Δεν λένε, τη βρήκα και είπα, δεν θα κάνω το κοινωνικό.
0: Μπράβο, Φάνη. Εδώ θα σου πούμε μπράβο τώρα.
2: Αν όμως.
0: Ηρωνικά.
2: Γιατί να πω ηρωνικά. Για βρες τη δύναμη, να βρες τη δύναμη μέσα σου, να μην σου περάσει καν από το μυαλό να κάνεις γυμναστική.
0: Έλατε, βρες τη δύναμη.
2: Μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Φάνη μου, αυτό είναι η δικαιολογία που λένε όσοι βαριούνται. Βρήκα τη δύναμη μέσα μου. Καλά, δεν λένε τέτοια δικαιολογία, αυτό είναι τη λες μόνο εσύ. Αλλά θα βρούνε κάποια δικαιολογία. Δημήτρη, εσύ γυμνάζεσαι?
1: Εγώ τα τελευταία δύο χρόνια όχι, αλλά γυμναζόμουν, αλλά θα ξεκινήσω.
0: Ναι. Ορίστε, βλέπεις.
2: Είδες
0: που ταλαιπωριέται
2: αυτό μέσα, δεν το βλέπεις, δεν είναι ταλαιπωρημένος. Σου λέει, θα ξεκινήσω.
1: Ρε Φάνη, η άσκηση είναι υγεία. Και εσύ από τη στιγμή που έχεις την οικογένειά σου και την αγαπάς πάρα πολύ, πρέπει να το κάνεις αυτό το δώρο, όχι για σένα μόνο, για την οικογένειά σου, για να είσαι υγιής.
0: Βρες κάτι που σου ταιριάζει.
1: Να ζήσεις περισσότερο για αυτούς, να απολαμβάνεις.
2: Έχω βρει κάτι που μου ταιριάζει και σου λέω, αυτή τη στιγμή εγώ.
0: Να μην κάνεις τίποτα.
2: Είναι μια μορφή διαλογισμού που κάνω.
0: Α, εντάξει τώρα.
2: Είναι τύπου να μην γυμναστώ ποτέ. Επίσης, να σου πω κάτι, παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή, είναι και. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Καλό είναι να γυμνάζει το κόσμο.
0: Καλό είναι να γυμνάζεται, αλλά εγώ έχω δώσει όρκο. Λέει να μην γυμνάζουμε ποτέ.
2: Ναι,
0: τώρα για πες μου το παράδειγμα που δίνεις.
2: Παιδιά, δεν είναι τεμπελιά τώρα αυτό.
0: Τεμπελιά είναι. Καλά, πώς το λέει.
1: Παράδειγμα από τον κόπο που το φάνε θα πάρει ο κόσμος. Εντάξει.
0: Είσαι αλλά καλά, γιατί να μην πάρει παράδειγμα.
1: Πρέπει να το κάνει για αυτόν.
2: Ναι.
1: Για αυτόν και για τα παιδιά.
0: Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί στην κόψη του ξηραφιού για να κάνει κάτι. Όπως και με τα κιλά που είπες που έχασες, που έχεις γίνει εντάξει, πια αδύνατο.
1: Επειδή σου είπε ο γιατρός πεθαίνεις.
0: Επειδή σου είπε ο γιατρός.
2: Όχι, ούτε καν. Μου το έχει πει και παλιότερα.
0: Α, μου το έχει πει και παλιότερα.
2: απλά ένας τελευταίος ψυχοπονιάρης μου, αυτό μου είπε, κάνω για τα παιδιά. Τώρα μην μεταβάλλετε. Εντάξει, χάσαμε μερικά κιλά για τα παιδιά. Να κόψουμε για τα παιδιά. Μην μετά ξεκινήσουμε και γυμναστική για τα παιδιά. Αρκετή γυμναστική τέτοιο.
1: Δεν κάναμε.
2: Ναι, δηλαδή,
0: πάνω απ' όλα πρέπει να το κάνεις τώρα για τον εαυτό σου.
2: Κάνω όλα.
0: Φάνη, δεν έχεις βρει κάτι που να σου ταιριάζει. Μπορεί να σου ταιριάζει ο χορός. Ξέρεις τι ωραία γυμναστική είναι.
2: Είμαι πολύ καλός στο χορό.
0: Είσαι πολύ καλός στο χορό. Να πηγαίνεις και να χορεύεις.
2: Ναι.
0: Shake. Ξέρω κάτι.
2: Θεωρώ νομίζω ότι. Θεωρώ ότι έχω πάρει τη σωστή απόφαση στη ζωή μου.
0: Αυτό το κρίνεις εσύ ή γενικά το έχεις συζητήσει και σου έχουν πει και οι ειδικοί ότι έχεις πάρει τη σωστή απόφαση?
2: Ρε παιδί μου, προσπαθώ να μην επηρεάζομαι γενικά στη ζωή μου. Θεωρώ ότι για να δίνω τόσο πολύ ενέργεια σε κάτι, στο να μην κάνω γυμναστική θα υπάρχει λόγος.
0: Ποιο, τον έχεις βρει το λόγο.
2: Κάνω go with the flow τώρα.
1: Τι λέει ρε φίλε.
0: Τι είναι το go with the flow. Το go with the flow είναι να γυμνάζεσαι. Ρε, όλοι πάνε να γυμναστούν αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Γίνεται ρε. Πολύ μόδα. Εγώ πώς κάνεις go with the flow.
2: Εγώ μαράκι μου είμαι πέστροφα. Πάω σολομός μάλλον. Πάω ανάποδα.
0: Παιδιά, τι άλλο θα.
2: Όλοι πάνε, το ποτάμι πάει κάτω. Ο Φανούλης σαν Σολομός ανεβαίνει το φαράγγι.
0: Σαν τα νερά της Χαλκίδας είναι.
1: Ναι. Καλημέρα στον Νικολάκη, τον Σανταμούρη, τον ανιψιό μου.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Κοίτα, ακούω το γλυκούλι.
2: Έχεις ανιψιό που λέγεται Σανταμούρης.
1: Άκου το.
2: Έλα, μωρέ. Φέρ' το, φέρ'
1: Τι δώρο θες ρε.
2: Για φέρ' το,
0: έλα, μωρέ.
1: Νίκος Σανταμούρης, Νικολάκης.
0: Έλα, ρε.
2: Νικολάκη, αγόρι μου, πού είσαι, τι κάνεις.
1: Σε ακούει.
2: Βρε, σε λένε Σανταμούρης. Βρε, Σανταμούρης, όλα καλά σου.
1: Όχι, το παιδί τέτοια, ρε.
2: Μπούλινγκ στο παιδί.
0: Κανονικά όμως μπούλινγκ στο παιδί.
1: Ρε, Φάνη. Έχει πάντελο, ξαδερφό μου, θες να πας να ασκηθείς.
0: Α, το πάντελ νέα μόδα και αρέσει πάρα πολύ ακόμα και σε αυτούς που δεν κάνανε γυμναστική.
2: Ναι,
1: το λατρεύει ο Φάνης.
2: Το πάντελ, άσε
0: με. Ναι, παιδιά, όσοι έχουν πάει έχουν εκστασιαστεί, δεν το έχω δοκιμάσει. Αλλά εκστασιάζονται. Ακόμα και αυτοί που βαριούνται τη γυμναστική. Ρε, Φάνη, έχεις δοκιμάσει να δεις μήπως σου ταιριάζει.
1: Τίποτα δεν έχει καν δοκιμάσει. Δεν πηγαίνει καν.
0: Δεν έχει δοκιμάσει ποτέ τίποτα.
2: Μπορεί να φύγουμε από το θέμα.
0: Ωραία, γιατί, δεν τον συμφέρει, δεν του αρέσει. Λοιπόν, αν θέλετε, γιατί υπάρχει τεστ αίματος, υπάρχουν διάφορα τεστ ειδικευμένα για να σας λένε την χρονολογική, στη βιολογική σας
2: ηλικία. Και να ξέρεις, τώρα σκέφτηκα να κάνω και ένα μπραντ τώρα. Μου ήρθε η ιδέα. Τώρα, αυτό που είπαμε με την πέστροφα είναι μεγάλη.
0: Με το Σολομό, είπες.
2: Με το Σολομό.
1: Το σπέρμα.
2: Εντάξει, θα κάνω ένα μπραντ το οποίο θα βασίζεται σε ψυχολογία reverse psychology. Να πηγαίνουμε ανάποδα. Είναι μήνυμα. Ο Σολομός είναι μήνυμα. Αλλά σκέφτομαι να κάνω λόγκο το Σολομό που πηγαίνει ανάποδα στο ρεύμα του ποταμιού ή να κάνω την αρκούδα που τον περιμένει.
1: Την αρκούδα θα κάνεις, Ρεφανή.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί ο Σολομός πάει ανάποδα στο ρεύμα, αλλά είναι και η αρκούδα που περιμένει στο τέτοιο. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Θα έχουμε θέματα.
0: Κατάλαβες, βάζεις κάτι τέτοιο προβληματισμού στο μυαλό σου.
2: Ναι, αλλά
0: και μετά στα απλά.
2: Τι συμβολισμό είναι αυτό.
0: Ναι, τι κίνημα θέλεις να κάνεις, δηλαδή. Να πηγαίνετε όλοι ανάποδα στο ρεύμα.
2: Δεν είναι
1: κίνημα. Και να τρώτε σολομούς.
2: Να βρω κάτι να πουλάω. Τέλος πάντων, για λέγε.
0: Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε έτσι κατά προσέγγιση να υπολογίσετε την βιολογική σας ηλικία, θα απαντάτε σε κάποιες ερωτήσεις. Μπορώ να σας το στείλω κιόλας το τεστ και θα προσθέτετε ή θα φερείτε στα χρόνια σας ανάλογα με την απάντησή σας. Χρόνια που δίνει, δηλαδή, για παράδειγμα, πώς είναι το βάρος σας. Είμαι υπέρβαρος, είμαι λίγο υπέρβαρος, έχω φυσιολογικό ή έχω αρκετό χαμηλό βάρος. Ανάλογα με τις απαντήσεις προσθέτετε 2 χρόνια, αφαιρείτε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, η ερωτήση είναι τύπου, ασκείστε αρκετά, βλέπεις.
2: Τώρα αυτό δεν έχω καταλάβει τι.
0: Η βιολογική ηλικία, παιδί μου. Δηλαδή, εσύ,
2: ναι.
0: Εγώ και εσύ μπορούμε να είμαστε στην ίδια ηλικία.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι αυτό που σου έλεγα, είναι πόσο νιώθεις.
2: Αυτό είναι ψέμα.
0: Εγώ δηλαδή να νιώθω ψέμα. Όχι.
2: Και τις ταυτότητες τις έχουμε.
0: Είναι, ουσιαστικά όμως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι το πιο
2: έτσι
0: εύκολο να πεις.
2: Μαρία,
0: είμαι 42, είμαι 46, είμαι 57, είμαι 35.
1: Αριθμοί απλή.
0: Λοιπόν, είναι αριθμοί. Είναι όπως και οι Κινέζοι. Που οι Κινέζοι δεν έχουν ηλικία. Δεν
1: έχουν ηλικία.
0: Οι Κινέζοι δεν πάνε με βάση τα χρόνια.
2: Μα γιατί ακούμε πρωί-πρωί.
0: Το πρώτο χρόνο. Του 9 μήνες που είναι στην κοιλιά, δηλαδή το πρώτο έτος δεν το πιάνουν.
2: Α, ωραία. Κλέβουν από
0: την κοιλιά. Δεν το πιάνουν, ρε εσύ. Αυτό έχω διαβάσει.
2: Τώρα μην είναι εδώ, θα τσακωθούμε για το αν το πιάνουν οι Κινέζοι ή όχι. Τώρα...
0: Λοιπόν, και δεν το πιστεύω.
2: Αυτοί μετράνε τα χρόνια του σε δράκους και φίδια, άσε με τώρα.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να είμαστε στην ίδια ηλικία, αλλά εγώ να έχω αντοχές και να είμαι σαν 25. Είδες γιατί σου λέω που μου λες εσύ, α, δεν μπορώ, έχω μεγαλώσει, κάνει και σου λέω, εγώ νιώθω διαφορετικά.
2: Ναι.
0: Η βιολογική μου ηλικία, που ναι. Αυτή είναι η ουσιαστική ηλικία. Είναι άλλη από την ηλικία μου.
2: Έχεις δει κάτι memes, κάτι φωτογραφίες στο ίντερνετ που είναι κάτι γριές που σβήνουν μια τούρτα με τσιγάρο στα 120. Έτσι.
0: Έτσι θέλω να γίνω.
2: Έτσι θέλω να.
1: Η μάνα μου.
0: Ναι, η μαμά. Καλά, η μαμά σου είναι νέα τώρα.
1: Ναι, αλλά πάει το τσιγάρο πάνω του.
0: Ναι, όχι.
2: Δημιουργεί αντισώματα.
1: Μικρή είναι ακόμα, θα το κόψει.
0: Έχει ερωτήσεις τύπου είναι ποιοτική η διατροφή σας και σας έχει απαντήσει. Κάνετε μια καθιστική ζωή. Καπνίζετε.
2: Ξέρεις ότι εγώ, Μαρία, οι φήμες στέλνουν
0: ναι.
2: Ότι ξέρεις σε τι ηλικία μίλησα.
0: Σε τι ηλικία μίλησες.
2: 11 μηνών. 11 μηνών. Γελάω με κάτι πατράς και κάτι μάδες που λέει «Α, καλά εμάς». Να ξέρεις, η Μαρία ο μικρός μιλάει πολύ. Ο δικός έχει πολύ καλή ανάπτυξη.
0: Ναι, μιλάει.
2: Μίλησε. Να ξέρεις, είναι το μωρό έμβριο ακόμα. Λέει «Μίλησε και όμως μίλησε από 11 μηνών». Που δεν έχει κάτι γονείς,
0: λοιπόν, πώς είναι η σχέση σας με τον ύπνο, άλλη ερώτηση. πώς θα πάτε με το στρες.
2: Ναι.
0: Αλκοόλ πίνετε αρκετό? Αυτές τις ερωτήσεις, άμα τις απαντήσετε και κάνετε τις προσταφαιρέσεις, θα βρείτε τη βιολογική σας ηλικία.
2: Και μόλις τι κάνω, τη βάζω ταυτότητα.
0: Και γενικά. Όχι, ρε Σιφάνη, ξέρεις τι γίνεται. Το ξέρεις ότι μπορεί η βιολογική σου ηλικία να είσαι 42 χρονών και να είναι 65.
1: Δηλαδή μου θα είσαι νεκρός άμα το κάνεις.
0: Εκεί πρέπει να αλλάξεις. Εμένα... Και βλέπετε και το δέρμα σας. Εγώ θέλω να πάω να το κάνω αυτό τώρα. Εγώ το μόνο,
2: το μόνο που μου δίνει δύναμη είναι η θέληση για να μην ζω πράγματα.
1: Αυτό για, να...
2: Να μην ζω πράγματα.
0: Τι εννοείς να μην ζεις πράγματα?
2: Να μην ζω πράγματα. Με αγχώνει εμένα αυτό το πράγμα. Αυτό νομίζω προσθέτει στρες σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή το πιστεύω αυτό το πράγμα. Το να θέλω να ζήσω πράγματα. Αυτή η θέληση για ζωή νομίζω αρχίζει και λειτουργεί. Δηλαδή κάπως αρχίζουμε και μας αγχώνει. Αυτό η θέληση για ζωή, τρέλα.
0: Και τότε να περιμένουμε να πεθάνουμε.
2: Δεν είναι το ένα ή το άλλο.
0: Δηλαδή, τι
2: δεν καταλαβαίνεις τι σου είπα. Είναι, βλέπω μια αγωνία παντού. Και αυτό και αυτό είναι η marketing. Η θέληση για ζωή, η θέληση να κάνω πράγματα.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Περνάνε τα χρόνια,
2: ρε. Ναι, ας περάσουν. Τι να κάνω, πεθάνουμε.
1: Τι λες.
2: Να μένουμε έτσι. Αν αγχώνομαι εγώ ότι περνάνε τα χρόνια, ας περάσουμε.
1: Και πότε θα τα κάνουμε τα πράγματα, τώρα θα τα κάνουμε.
2: Όποτε
1: τώρα πρέπει να προλάβουμε να τα κάνουμε.
2: Τώρα βλέπεις τι σου έχει κάνει ο καπιταλισμός. Τώρα πρέπει να το κάνουμε.
0: Τώρα πρέπει να το κάνουμε. Ρε Σιφάνη, εσύ τι κάνεις δηλαδή. Απλά παθητικό. Σε αφήνεις και περνάνε ημέρες και κάνεις τη ρουτίνα σου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ό,τι έρθει. Ό,τι έρθει. Τι θα πεθάνουμε.
0: Εντάξει, ό,τι έρθει, αλλά.
2: Να αγχώνομαι εγώ για αν θα πάω ταξίδι, αν θα πάω αυτό.
0: Βασικό αυτό. Τα ταξίδια μένουν σε αυτή τη ζωή. Τι θα μείνει.
2: Εντάξει, κάτι για αυτό λέω, παιδιά. Κάτι άνθρωποι σαν τη Μαρία την Ένωση. Οι οποίοι. Ναι, ρε, εσύ, αυτό κάνει. Εσύ, σε ακούνε όλοι. Και αυτή τη στιγμή παίρνουν τα λάθος μηνύματα.
0: Δηλαδή. Ενώ πάρετε το σωστό κεφάλι, έχω ορκιστεί να μην γυμνάσω.
2: Ο ακροατής και η ακροάτρια αυτή τη στιγμή του λέει αυτό, να βρω τη βιολογική μου ηλικία, άρα γι' αυτό, για να μετά να κάνω πράγματα. Δηλαδή, όλα τα έχουμε συνδυάσει και τα λέμε και στον κόσμο, δηλαδή και εμείς που κόσμος είμαστε και τα ακούμε, πώς θα κάνουμε πράγματα. Εσύ το πώς θα κάνει πράγματα δεν χρειάζεται ούτε συμβουλία από τα ζώδια, ούτε. Το για να κάνεις πράγματα λεφτά θέλει και υγεία να έχεις. Τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα δεν θα βάλουμε και άγχος. Πάμε να κάνουμε όλοι. Είναι σαν κάτι φίλοι που πηγαίνουμε. Θα πας σε ένα ταξίδι και θέλουν να προλάβουν να δουν όλα τα ταξιδιώτα. Αυτό λοιπόν είναι αχαριστία. Δεν θα προλάβεις να δεις ποτέ σε μια χώρα όλα τα ξενοδοχεία. Δεν θα κυκλοφορήσεις ποτέ σε ένα ολόκληρο νησί. Δεν γίνεται. Δεν θα τα κάνεις ποτέ όλα. Και δεν είναι κακό. Μάντεψε κάτι. Και δεν είναι κακό. Και δεν είναι κακό, Μαρία. Και δεν είναι κακό.
0: Ρε Σιφάνη, δεν είπαμε να τα δούμε όλα. Αλλά ρε παιδιά, δεν σημαίνει ότι άμα έχεις λεφτά το έχεις λύσει το πρόβλημα. Δεν ξέρεις και άτομα πολλά που έχουν λεφτά και δεν κάνουν και τίποτα. Γιατί έχουν άλλα ψυχολογικά.
2: Ο Θανάσης λέει: μόλις πεθάνεις, λέει, δεν θα μείνει τίποτα. Α, και γιατί να με αγχώνει. Και εννοώ, καταλάβεις σου λέω. Άρα, από τη στιγμή που δεν θα μείνει τίποτα, και γιατί να αγχώνομαι να κάνω πράγματα. Δηλαδή και αυτό που λέω.
0: Γιατί σε αυτή τη ζωή που έχουμε έρθει.
2: Ναι, τι έχουμε έρθει, για να
0: έχουμε
2: κάνουμε
0: πράγματα. Έχουμε έρθει να ζήσουμε, να εξελιχθούμε, να δούμε, να έχουμε εμπειρίες.
2: Λάθος.
0: Μέσα από τις εμπειρίες,
2: δηλαδή. Λάθος. Δεν θα μου πεις εσύ για ποιο λόγο έχω έρθει στη ζωή. Κανένας δεν θα μου πει για ποιο λόγο έχω έρθει στη ζωή, δεν θα μου το πεις ούτε εσύ ούτε κανένας. Ούτε ο κόμπο. Εγώ ξέρω γιατί έχω έρθει και ο καθένας.
0: Γιατί έχει έρθει.
2: Δεν θα το απαντήσουμε τώρα στον αέρα αυτό το πράγμα.
1: Ξέρεις εσύ για ποιο λόγο.
2: Δεν θα το απαντήσουμε. Μην ακούτε κανένα βιβλίο, κανένα. Το γιατί έχετε έρθει στη ζωή το ξέρετε μόνο εσείς και αν το ξέρετε. Δεν θα κάτσω να ακούσω κανένα για ποιο λόγο έρθει. Άντε και χέσου. Έχω έρθει στη ζωή για να σε μουτζώνω. Αυτό είναι, σε πειράζει. Δεν καταλαβαίνω. Θα κάτσω να μου πει γιατί έχω έρθει στη ζωή. Έχω έρθει στη ζωή γιατί έτσι γουστάρω. Άκου να θα δώσουμε και λογαριασμό γιατί έχω έρθει στη ζωή. Ρε, είσαι το λύκο δρόμο καίτιο να πούμε. Τα έχετε στρέψει όλα πάνω για να βγάζετε λεφτά στην πλάτη μας. Έχετε βρει όμως εδώ πέρα την πέστροφα, το φανούλι. Πάει ανάποδα στο ρεύμα.
0: Είπαμε, ο Σολομός πάει ανάποδα.
2: Άκου να τα αγχωθούμε. Έχουμε έρθει στη ζωή έτσι για να κράζουμε. Εγώ έχω έρθει για να κράζω.
0: Είσαι αντιδραστικό στοιχείο.
2: Δεν είναι καθόλου αντιδραστικό. Είναι το σύστημα τέτοιο. Καθόλου αντιδραστικό. Θα μου πει η Μαρία Ιένεσλι, ρε, που το έχει διαβάσει από ένα βιβλίο, από ένα ψευτοφιλόσοφο και έχω έρθει στη ζωή για να κάνω κολοδάχλα. Έτσι. Σαν το Mr. Bean. Έτσι. Είναι κακό. Τι διαφορά έχει από σένα που έχει έρθει στη ζωή και έχει ανακαλύψει την πυρηνική κυλήνη.
0: Ρε Σιφάνη.
2: Χαίστηκα. Και οι δύο θα πεθάνουμε, δεν λέτε. Στο λύκο πρωί.
0: Ναι, έχουν ανακαλύψει και κάτι.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Στη ζωή δεν ερχόμαστε για τις εμπειρίες και για να βιώσουμε.
2: Δεν θα μου πει για ποιο λόγο έχω έρθει στη ζωή.
0: Δεν θα μου το πει.
2: Δεν θα μου το πει.
0: Μα δεν το λέω εγώ.
2: Ποιο το λέει.
0: Το λένε αυτοί που τα έχουν μελετήσει. Ωραία,
2: ας το κάνουν αυτοί. Αυτοί που το έχουν μελετήσει, ας το κάνουν για ποιο λόγο έχουν στη ζωή. Αυτοί όλοι οι φιλόσοφοι εκεί πέρα, άσερε τώρα marketing πριν. Άσε τώρα.
0: Ωραία, εσύ θες να μου πεις για ποιον λόγο πιστεύεις ότι ο άνθρωπος.
2: Ναι.
0: Τον αυτό έχει έρθει
2: δεν με ενδιαφέρει γιατί γίνεται ο άνθρωπος στη ζωή. Ρε, εσύ, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ να κάτσω να ασχοληθώ για τον άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να του βαλιάσει τον άνθρωπο. Γιατί κάνει τη συμπερίληψη τώρα. Δεν είμαστε
0: ωραία, εσύ έχει βρει γιατί έχει έρθει στη ζωή.
2: Εγώ γιατί έχω
0: το ή το ψάχνεις ακόμα. Α, ερώτηση. Δεν με ενδιαφέρει.
2: Εμένα αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει γιατί έχω τη ζωή. Με ενδιαφέρει με τι περνάω καλά στη ζωή. Και το έχω βρει.
0: Α, άμα το έχεις βρει, εντάξει, μια χαρά. Τέλεια.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Και να ξέρεις τι γίνεται. Βρες τη μέτρα, άντερο, άκου λίγο. Αυτό με σώζει, αδερφέ. Ότι δεν ακούω κανέναν. Και είμαι ήρεμος. Είμαι κοινωνικά κοφάλαλος. Το καταλαβαίνεις το.
0: Ήρεμο δεν σε
2: κοινωνικά κοφάλαλος. Τίποτα. Γιατί άμα κάτσε και ακούω εδώ πέρα τον κάθε βόα, θα τρελαθώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Ήρεμο.
2: Σόφα! Σόφα! Σόφα!
3: Ναι.
4: Ψόφα!
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποιες αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
7: 10 χρόνια σπόταβη. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Καρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Music 892.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
17: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Τι βλάκας είσαι. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, εννοείται και αυτή η εβδομάδα και πάντα μαζί μας, χορηγάρα μας, Seneca Medical Group. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της τριχόπτωσης με μία επεμβατική λύση. Νούμερο 1 εξειδικευμένη κλινική στην Ευρώπη, έτσι. Με γιατρούς μέσα, όχι ό,τι να είναι. Γιατρούς, αποκλειστικά. Εμείς δίνουμε και δώρο τη θεραπεία PRP ή αλλιώς θεραπεία πλάσμα για ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Το κόστος θεραπείας ξεκινάει από 200 ευρώ. Αλλά αυτή η εβδομάδα και κάθε εβδομάδα εδώ πέρα στα κουνάβια, ο νικητής ή η νικητήρα την τζιμπάει δωρεάν. Ξέρετε τι κάνετε στο Viber σταθμού, στο 6939892892, γράφτε λέξη Seneca και ενώ το ονοματεπώνυμό σας.
1: Υπάρχουν μέρες που θέλετε κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, ειδικά τώρα όταν η ζέστη σας εξαντλεί και θέλετε έτσι να δροσιστείτε, να ενυδατωθείτε λίγο παραπάνω. Το Dextrolite Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθάει στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει και στη μείωση της κόπωσης, παιδιά. Είναι ιδανικό, που σας είπα, για τις ζεστές μέρες ή μετά από κάποια δραστηριότητα που κάνετε, έτσι για να δροσιστείτε λίγο παραπάνω. Και μπορείτε να δοκιμάσετε φυσικά και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σας.
2: Και παιδιά, Eurovision vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς αλλά και για τον μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με το κωδικό FERTO720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει Στοίχημαν και το παιχνίδι σου ξεκινάει με το κωδικό FERTO720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 στον Γιάννο, παίξει υπευθυνά.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Αργήσαμε λίγο με την πολυλογία μας και τη Μαρία μας έσπασε τα τέτοια, αλλά ναι. Δημήτρης Μπουλίνης είναι εδώ πέρα και είναι έτοιμος για Celebrity News.
2: Άντε, πάρα Κόσμε μου, κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και σήμερα λοιπόν είναι μια μεγάλη ημέρα, πολύ σημαντική ημέρα για την Ελλάδα, παιδιά, και πολύ αγχωτική θα λέγαμε, διότι σήμερα θα κρυθούμε. Γιατί εννοώ με αυτό? Σήμερα λοιπόν είναι η δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής για την Eurovision του Ακύλα με το
0: Φέτο.
2: Ακυλέιτορ. Η δεύτερη λοιπόν πρόβα θα γίνει σήμερα. Πολύ σημαντική η δεύτερη πρόβα. Και θέλω να σας πω, θα γίνει περίπου κατά τη 1:20, 1 με 1:20, και θα τελειώσει κατά τις 2 παρά.
0: Πότε είναι ο ημιτελικός?
2: 12 του μηνός. Την Τρίτη. Την Τρίτη που μας έρχεται.
0: Τι γίνεται, παιδιά, τι ωραίες εποχές ζούμε. Μετάλλικα, Φέρτο. Eurobasket, όχι το Ευρωλίγκα, στο ΆΚΑ δεν γίνεται. Παιδιά, τελευταία φορά που είχαμε και παντού πάμε για επιτυχίες. Φαντάζεσαι, μετά από μεγάλες επιτυχίες, ξέρετε τι γίνεται στη χώρα.
1: Τι γίνεται, χαμός, οικονομικός.
2: Στόχευση.
0: Δεν πάει καλά. Λοιπόν, για λέγε.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι σήμερα, συνήθως βασικά, έτσι όπως συνηθίζετε, την ημέρα που έχουν τη δεύτερη πρόβα, δηλαδή σήμερα, να βγουν τα κλιπάκια 30 δευτερολέπτων από τις εμφανίσεις. Οπότε λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, σήμερα το απόγευμα, κατά τις 6 ώρα με 7, θα έχουμε 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή θα έχουμε πρώτη φορά βίντεο από την εμφάνιση του Ακύλα. Όλοι κάνουν λόγο ίσως για τις καλύτερες εμφανίσεις που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του θεσμού. Από την αρχή του θεσμού μιλάμε μέχρι τώρα.
0: Το χοντρένεις, Δημήτρη, το χοντρένεις.
2: Το ξέρω το χοντρένο.
0: Το χοντρένεις, Μίτσο.
2: Το ξέρω το χοντρένο.
0: Συνέχισε, παρόλα αυτά συνέχισε.
2: Γιατί θέλω να σας πω ότι με αυτό που θα κάνουν στην ουσία με το video wall, που θα είναι όλο ένα video game, θα μας περάσουν και μέσα από 4 κόσμους. Δηλαδή τον σύγχρονο, τον αρχαίο, τον μοντέρνο και τον παραδοσιακό. Αυτό θα κάνουν. Δηλαδή και νομίζω και η Παρθένα Χοροζήτου, όσον αφορά τον αρχαίο, θα κάνει ένα άγαλμα. Δηλαδή νομίζω ότι και αυτό που έχουν πει, ότι και τα παιδιά που θα παίξουν και ο χορευτής και οι ηθοποιοί θα αλλάζουν συνεχώς στο video game που θα εμφανίζεται πάνω, και στο τέλος, επειδή μου ο Ακύλας μετά που μιλάει με τη μαμά του βγαίνει και χορεύει και το δίνει όλο. Θα δούμε τώρα, θα γίνει, πολλά ακούγονται, δεν το έχουμε δει. Σήμερα όμως, μουξεις μωρέ, μου και μου, μουξεις, μου και μου. Σήμερα παρόλα αυτά θα δούμε τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα και είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω επίσης ότι πολύ χαμό στην πρόβα κάνουν λόγο για την καλύτερη πρόβα. Την έχει η άτιμη η Καπιτανέσκου από την Ρουμανία.
0: Άτιμη, ναι. Άτιμη, γιατί άτιμη?
2: Από τη Ρουμανία. 8η την έχουμε στα πρόβα.
1: Δεν τη θυμάμαι τώρα εγώ αυτή.
2: Εμένα πάντα μου άρεσε το κομμάτι. Είναι... Στην 8η θέση τη δίνουν να τερματίζει. Έχει ένα metal, όχι ένα rock κομμάτι. Όχι metal, ένα rock κομμάτι. Ωραίο κομματάκι. Εμένα μου αρέσει πολύ η μουσική. Το είχα πει ότι θα πήγαινε καλά. Κάνουν λόγο για μια πάρα πολύ ωραία σκηνική παρουσία της Ρουμανίας. Δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, η Φιλανδία, που είναι και το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή και παραμένει πρώτο με τη Λίντα, πώς λέγεται, αυτή εκεί πέρα παίζει το βιολί της. Μάλλον live θα το παίξει το βιολάκι της. Θα της δώσει την άδεια η BGU να το παίξει live. Γιατί κανονικά δεν παίζουν, ρε παιδί μου, live τα μουσικά ιατρικά όργανα στον θεσμό τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. βάσει EBU. Από ό,τι φαίνεται, θα γίνει εξαίρεση για τη Λίντα και μάλλον θα το παίξει live το βιολάκι της. Δεν έχουν πει κάτι επίσημα. Ναι, μάλλον θα το παίξει live. Ναι. Το βιολάκι της, το λέω για πέμπτη φορά, θα το παίξει live το βιολάκι της.
1: Το βιολάκι της.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης η Δανία και αυτή ανεβαίνει λίγο.
1: Απειλούμαστε.
2: Απειλούμαστε λίγο από την Δανία. Τρίτος εκεί πέρα που μοιάζει με τον Νταμιάνο αυτό εκεί πέρα, αλλά δεν είναι, δεν είναι κάτι ουσιώδες.
1: Από μίμηση.
0: Να πω κάτι, ρε Σίμιτσο. Υπάρχει κάποιο τεράστιο φαβορί.
2: Ναι, υπάρχει.
0: Ποιο είναι?
2: Η Φιλανδία.
0: Α, η Φιλανδία είναι το τεράστιο.
2: Η Φιλανδία είναι το τεράστιο φαβορί.
0: Θα το πάρουμε εμείς φέτος.
2: Η Γαλλία που ήταν τεράστιο φαβορί μετά τις πρόβες έπεσε στην πέμπτη θέση. Το ίδιο και η Αυστραλέζα που ήταν και αυτή φαβορί έπεσε στην τέταρτη. Γενικότερα πάνε όλα Φιλανδία, Ελλάδα, Δανία, Αυστραλία, Γαλλία.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Βλακία κάνουν την Eurovision. Αφού τώρα εσύ έχουν μπει και Αυστραλία και Ιράκ, δεν ξέρω και όλες τις χώρες. Γιατί δεν το κάνουν, ρε φίλε, global vision. Δηλαδή, ας γίνει παγκόσμιο ο θεσμός. Τώρα τι ήταν. Δηλαδή,
1: καλά, πάντα δεν ήταν η Αυστραλία.
2: Όχι, τα τελευταία.
1: Όχι, πάντα ενώ 6, 7, τα. Μπράβο, τα 8, πολλά 10. Χρόνια.
0: Αυτό μπαίνει και. Καλό, εντάξει, α πούμε. Απλά ρε παιδί μου, αφού έχουμε μπει Αζερμπαϊτζάν, βάλ το και κάτω μία ρε παιδί μου παγκοσμο vision.
2: Αφού το έκανε Eurovision αυτό, το έκανε η Ρωσία αυτό, ρε.
0: Ναι, εντάξει, τέλο πάντων.
2: Που είναι μέσα με Κίνα, Ρωσία και ναι, τέτοια.
0: Τέλο πάντων, anyway, για λέγε.
2: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Σήμερα είναι η πρόβα. Καλή επιτυχία. Όπω επίση, παιδιά, ήταν και χθε η πρώτη πρόβα τη Κύπρου που βγήκε και το φόρεμά τη και ήταν πραγματικά
1: την Κύπρο.
0: Η Κύπρος θα πάει καλά, δεν την περιμένει κανένα. Θα πάει καλά η Κύπρος. Είναι εντυπωσιακή η τζαλαλαλαλα, όπως λέγεται.
2: Και είναι και ωραίο το ντροπάκι και το πιτάκι, είναι πολύ ωραίο.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
2: Πολύ ωραία ήταν και η Αντιγόνη, παιδιά. Πολύ ωραία η εμφάνισή της. Πολύ ωραίο το φόρεμά της.
0: Είναι δυναμική πολύ.
2: Παρ' όλα αυτά, στα προγνωστικά, μετά την εμφάνισή της, έπεσε στη 12η θέση. Ήταν εκεί, 10η-11η, πήγε στη 12η. Πήγε μια θέση κάτω.
0: Θα δεις, θα είναι μέσα στην πρώτη εφτάδα το τελικό.
2: Κάνουν λόγο για τεχνικά προβλήματα όσον αφορά τη φωνή της Αντιγόνης, το πώς θα ακουστεί. Οπότε γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την
1: Κύπρο. Εντάξει, θα το φτιάξουν, φαντάζομαι.
2: Πάντως το θέμα είναι να πάμε πολύ καλά και οι δύο χώρες.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από την Eurovision και πάμε στα άλλα παιδιά, διότι όπως φαίνεται, Φάνη, όλοι αγοράζουν ομάδα ποδοσφαίρου. Μήπως πρέπει να το κάνεις εσύ.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Τι είσαι στα σκαριά.
2: Πες μου αυτό να δω.
0: Καλά, παιδιά, είπαμε.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Πάνε καλά οι δουλειές, αλλά ομάδα δεν μπορώ να αγοράσω ακόμα.
2: Φήμες λοιπόν.
0: Ξέρεις ότι έχω κάνει πρόταση. Έχω κάνει πρόταση σε άλλους. Έχω πει στο Χάρη τον πολίτη που έχει το ραδιόφωνο.
1: Τι είπες,
0: πέρα.
1: Τι είχες πει.
0: Είχα πει να πάρουμε τους Αγίους Αναργύρους εδώ πέρα. Δεν τους πήρε.
1: Συγγνώμη, πας και κάνεις τέτοιες προτάσεις.
0: Ναι. Του λέω πάρε τους Αγίους Αναργύρους.
2: Είπες στον διευθυντή μας να.
0: Είχα πάρει, εγώ του είχα πει πρόταση να τα πάρουμε την ομάδα εδώ πέρα των Αγίων Αναργύρων και να την κάνουμε κουνάβια τέτοιο.
2: Να τσαράζαμε και όνομα δηλαδή.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν προλαβαίνουμε και αυτά. Δεν είναι.
2: Είσαι ταπεινό παιδί. Από ό,τι φαίνεται, παιδιά, στο ποδόσφαιρο όμως θα μπει ο Light. Ο Light λοιπόν,
0: θα πάρει ομάδα.
2: Φαίνεται ότι θέλει να αποκτήσει τη δική του ομάδα.
0: Τύπου BAM FC.
2: Ο συνιδιοκτήτης Capital Music. Όχι λοιπόν, δεν θα αγοράσει την BAM FC. Θα αγοράσει, όπως βλέπω, τον Καμπανιακό.
0: Καμπανιακός, βέβαια. Ναι.
1: Πού είναι ο Καμπανιακός?
0: Στην Καμπανία. Πού είναι ο Καμπανιακός, εσύ?
1: Πού είναι, ρε παιδί μου, ποια.
0: Πώς λέγεται η περιοχή?
2: Καμπανία, δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται. Μέδρα τη Χαλάστρα.
0: Στη Χαλάστρα πάνω, βόρεια, Θεσσαλονίκη πάνω.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
2: Φέτος λέει αγωνίστηκε Super League 2, αλλά επιβουβιάστηκε στη Γάμα Εθνική. Και από ό,τι φαίνεται, ο Light είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τη δική του ομάδα και τον Καμπανιακό.
0: Ναι, όχι παιδιά, δε, κουνάβια FC δεν θα. Δε, θέλει χρόνο, παιδιά. Αν ξεκινήσω κάτι σε αντίθεση με κάποιους συνεργάτες μου, οι οποίοι τα βλέπουν όλα πρόσχερα και ευκαιριακά και πάμε ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Εγώ, αν ξεκινήσω κάτι, θέλω να το κάνω με ζέση να βάλω όλη μου την ψυχή. Αυτή τη στιγμή, αν είχα τέτοιο, θα το έκανα. Τώρα να ξεκινάω. Και να βγαίνω τώρα να γεια σας όλα για την υγεία. Έφαγα ένα μπέρκετ και
1: πήρα
0: 200 θερμίδες. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί. Εγώ γεια σας, έβαλα μπερουκίνι, ελάτε να σας κάνω χάχα.
1: Για σένα λέει.
0: Εγώ όταν βάζω κάτι, βάζω την ψυχή μου μέσα σε αυτό το πράγμα. Αλλά έτσι είμαι εγώ. Θα μπορούσα κάλλιστα να πηγαίνω και λέω χάχα,
1: γεια σας. Εδώ είναι για μένα.
0: Έφαγα διατροφολόγο. Α μιλήσω μια εκπομπή υγεία. Α έχω κι εγώ.
2: Αφού την κάλεσαν, παιδί μου, να μην πάει.
0: Ναι, είπα εγώ κάτι.
1: Τίποτα, παιδί μου, το θέμα του δεν είμαι εγώ. Στο είπα. Είναι η Ελένη.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Περίμενε.
0: Τι?
2: Θα κλείσω με τις Pussycat Dolls.
1: Να σου πω, ρε
2: Πολύ
1: Δημήτρη.
2: Στεναχωριέμαι. Και ειδικά εγώ. Για αυτή την Nicole Scherzinger, πώς λέγω, το όνομά της μπορώ να πω. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Μα είναι ωραία ακόμα.
2: Οι Pussycat Dolls λοιπόν ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους στην Αμερική διότι είναι στα αζήτητα τα εισιτήρια, παιδιά.
1: Παιδιά, πώς γίνεται, δηλαδή κανένας δεν ήθελε να πάνε τις δει.
0: Η Nicole Schweinsteiger δεν λέγεται αυτή.
2: Αυτή καλά.
1: Schweinsteiger δεν ξέρω.
0: Μα καλά και αυτή τώρα τι το ξεκίνησε από εκεί. Ας ερχόταν πρώτα στη Χαλκίδα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι
2: είναι. Είναι η Pussycat Dolls, πάμε στην Χαλκιδά.
1: Στην Χαλκιδά η Pussycat Dolls.
0: Αν πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και δεν έχει κόσμο, ξεκινά από κάτι πιο, λίγο πιο κάτω. Δηλαδή θέλω να σου πω, ξεκινά, πήγαινε στο. Από την Κόρινθο.
2: Στην. ναι. Στην Ευρώπη πάντω.
0: Εδώ όπως... πέρα ολόκληρη μετάλλικα. Ρε Νικόλ Στρίγκερ, όπω λέγεσαι.
1: Στρίγκερ, ναι.
0: Εδώ πέρα η μετάλλικα από Αθήνα τώρα. Σίζιγκερ, πώς λέγεται, ναι, πολύ ωραία γυναίκα.
2: Σίζιγκερ,
1: πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
0: Ξεκινά από κάπου χαμηλά τώρα, δηλαδή. Δηλαδή οι Iron Maiden χαζοί είναι που έρχονται στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά περίμενε τώρα να μην έχουν να είναι τόσο στα ζήτητα.
2: Καλά, το ίδιο ισχύει πάντα για την Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Εντάξει, εγώ μόνο ότι τραγουδίστηκε.
2: Μην νομίζει.
0: Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι
1: στα ζήτητα. Η Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Πού είχε πάει, είχαν δείξει φωτογραφίε.
0: Τώρα θα βγει να πει η Τζένιφερ Λόπεζ, λέγανε. Άσε με, σα ζήτητα η Τζένιφερ Λόπεζ. Εσύ με τώρα τι να
1: φέρει. Εσύ, δεν νομίζω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η Τζένιφερ Λόπεζ θα ζήτητα.
2: Σου φαίνεται περίεργο.
1: Ε, ναι.
0: Τώρα, παιδιά, α πούμε αυτό που κάνει Μπουλίνη είναι τέλειο. Ποιο? Ότι βγαίνει Μπουλίνη τώρα και μπαίνει στην ίδια πρόταση με Τζένιφερ Λόπεζ και έχουμε είδηση.
2: Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν κατάλαβα. Ποια είναι η Τζένιφερ Λόπεζ, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Ας αρχίσουμε να πάμε να λέμε τρέλες ώρα.
2: Από ό,τι φαίνεται πάντως, στην Ευρώπη δεν θα κυρωθούν οι συναυλίες των Pussycat Dolls, θα γίνουν κανονικά. Στην Αμερική όμως θα ζήτητα. Στην Ευρώπη κάτι θα τσιμπήσει ο κόλος τους. Κάτι
0: εντάξει, τώρα, άμα πήγε να κλείσει καμιά σφαίρα στο Las Vegas, γιατί αυτοί κάτι τέτοια κάνουν. Λέει, πάνε να κλείσουν το σφύρι, πως για όλο λέγεται στο Las Vegas. Μωρή Pussycat Dolls, ήσουν να Pussycat Dolls, θα 25. Τώρα 60 χρονών τι είναι.
2: Τι 60, ρε, τι λες,
1: Μωρή. Καλέ, την έβγαλε.
0: Και η Μαρία, άμα είχε τα λεφτά τη, θα ήταν γυναίκα. Τώρα μην λέμε τώρα, Μαρία, έτσι είναι. Εσύ, άμα έχει τα λεφτά τη Στράιντ.
2: 47 είναι. Είσαι με τη Μαρία είναι.
1: Ναι. Καλέ. Ένα και χρόνο παραπάνω.
0: Σκέψου να έχει τα λεφτά τη τώρα, Μαρία, εσύ τώρα. Ε.
1: Να βαράω τα
0: σωλήνα θα σου να τώρα και αυτό το πράγμα.
1: Γιατί αυτό το πράγμα.
0: Εννοώ ρε.
1: Σοβαρολογητά, τι είπε τώρα, ρε.
0: Όχι, Μαρία, μην το παρεξηγεί.
1: Όχι αυτό το πράγμα.
0: Παρεξηγεί τα πάντα.
1: Παρεξηγώ τα πάντα. Πε μου τώρα, εδώ τι υπήρχε να μην παρεξηγήσω.
0: Ρε, εσύ, πρόσεχε να δει. Θέλω να σου πω ότι εσύ θα σου ανώτερη από τη.
1: Τι θέλω, γενικό ρε, τι φιέ θέλω δηλαδή.
0: Δεν είπα ότι. Ρε, παιδί μου, θέλω να σου πω.
1: Ναι, είπα πω αυτό το πράγμα.
0: Δεν είπα ότι έχει πειράξει κάτι γυναίκα πάνω τη. Χρησιμοποιεί τα λεφτά τη. Για να παραμένει όμορφη. Αυτό να το πω έτσι.
1: Α, για να
0: δηλαδή, ναι, αυτό να σου πω. Θα σου πω, εσύ τώρα, άμα έχει τα λεφτά τη Strange και όπω λέγεται, θα ήσουν όπως ήσουν 25 χρονών. Αυτό θέλω να πω. Και καλύτερη θα ήσουν. Δεν θα ήσουν αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό,
1: αυτό το πράγμα δηλαδή τι εννοεί τώρα, τι χρειάζεται. Αυτό το πράγμα.
2: Ρε, ακούγεται κάπως κακά. Εσύ,
0: ναι, ακούγεται κακά.
1: Λοιπόν, ξαναπάρτε από την αρχή για να δούμε.
0: Θα έχει καταντήσει έτσι αν έχει λεφτά τη.
1: Καταντήσει τώρα, γράφει Δημήτρη. Καταντήσει μετά το πράγμα. Καταντήσει. Δηλαδή πώς έχω καταντήσει, ρε Φάνη.
0: Ρε Σιντ, λέω. Ρε Σιντ, Μαρία. Περίμενε, παιδιά. Παρεξηγούνται τα λεγόμενά μου.
1: Παρεξηγούνται γιατί άραγε.
0: Και εγώ ρε Σιντ, Μαρία, άμα είχα τα μαλλιά.
1: Όχι, σε μένα να μείνει. Άσε τώρα, άμα έχει τα μαλλιά. Χειρότερο πας να το κάνεις.
0: Και λέω ότι για μένα, αν είχε τα λεφτά τη Στρέιζε και.
1: Πώς θα ήμουν τώρα δηλαδή.
0: Θα ήσουν τα καλύτερα από τη Στρέιζε.
1: Δηλαδή, τι θα είχα αλλάξει.
0: Δεν είπα ότι θα αλλάξει.
1: Τι μουρί, πρόσωπο.
0: Γιατί, άρα κατηγορείς τρέζε και ρωτάει, έχει αλλάξει μουρί.
1: Μουρί.
0: Δεν, εσύ το λες αυτό.
1: Σε ρωτάω. Δεν... Τι θα είχα αλλάξει, δεν θα ήμουν αυτό το πράγμα.
0: Ρέση, θα...
1: Τι είπε και την άλλη λέξη. Δεν θα είχα καταντήσει.
0: Κατάδια. Μαρία, θα σου πω. Το Empire State Building.
1: Δεν το σώζει.
0: Η Ακρόπολη δεν κρατιέται ακόμα όρθια.
1: Τι, με παρομοιάζει με την Ακρόπολη.
2: 20.000 ετών η Ακρόπολη.
1: Είναι 20.000 ετών, τι είμαι εγώ, 100 τόσο.
0: Ναι, αλλά είσαι σύμβολο. Αυτό τη
1: άρεσε. Τι με έφτιαξε, να είμαι σύμβολο.
0: Τι θες, να
1: είσαι. Αρχαιότητα.
0: Όχι, το σύμβολο του.
1: Σε λίγο θα μου πει και μούμια.
0: Ήσουν να.
2: Σε έχει πει.
1: Άμα έχει πει πολλές φορές. Να το, με έχει πει πολλές φορές.
0: Να σου πω κάτι.
1: Γελάτε όμως,
0: θα μπορούσε να παραμείνει. Γιατί ήσουν κάποια στιγμή σύμβολο του σεξ στην Ελλάδα. Και η Βάνα Μπάρμπα ήταν.
1: Φανή.
0: Δεν ήσουν σύμβολο του σεξ.
1: Φανή.
0: Γυναίκα η οποία. Άντρα ή γυναίκα η οποία κάνανε εξώφυλλα με μαγιό ήταν σύμβολο του σεξ.
1: Δεν ήμουν σύμβολο του σεξ. Μην το πα αλλού τώρα στην κουβέντα. Πε εδώ πέρα τώρα.
0: Εμένα και δεν με έχουν καλέσει ποτέ να κάνω εξώφυλλο με μαγιό. Γιατί δεν ήμουν ποτέ σύμβολο του σεξ. Πολλοί είμαστε celebrities.
1: Δεν ξέρουμε αν σε έχουν καλέσει ή όχι και δεν μα το λέει.
0: Δεν με έχουν καλέσει.
1: Αλλά τώρα γιατί το πα αλλού.
2: Μαρία ήταν
0: άρα σεξι. Την έχω πει σύμβολο του σεξ.
1: Είπε κατάντια.
0: Παρεξηγείτε. Συγγνώμη, τι άλλο να κάνω.
1: Είπε όμω για την τωρινή κατάντια.
0: Δεν είπα κατάντια.
1: Άμα είχα λε τα χρήματα τη. Πώ τη λένε μόλι το επίθετο.
2: Στρέντζιγκερ.
1: Στρέντζιγκερ. Λοιπόν, θα ήμουν κι εγώ μια χαρά. Όχι, δεν θα ήμουν σε αυτή την κατάντια.
0: Όχι μια χαρά, θα
1: και είπε και κάτι άλλο.
2: Καταντήσει, είπαμε.
1: Ναι. Και πριν είπε και κάτι άλλο.
2: Μου μια άχρηστη, όχι, αυτό ναι. Είναι άλλη μέρα.
1: Ναι,
0: ρε Μαρία. Έλα, ρε. Τώρα, αυτό. Ρε Μαρία. Τώρα, απλά η μόνη διαφορά είναι από τη Στέιζε και δεν έχει τα λεφτά. Τώρα είσαι λίγο πιο αρχαία πνεύμα του κακού.
2: Σύπε μάμρα.
1: πραγματικά.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Άστο, άλλαξε θέμα, δεν σώζεται με τίποτα.
0: Μαρία, άκου λέω. Μαρία, μην τον ακούσει. Ναι, συγγνώμη που τη λέω.
1: Και με έχει πει και το αυτό με τα μάτια τα έτσι.
0: Συγγνώμη, το σύντ.
1: Το σύντ.
0: Συγγνώμη που την είπα σύμβολο του σεξ στην συνεργάτητά μου. Μαρία, πώ το λένε. Κάνε μου μήνυση ότι σε είπα σύμβολο του σεξ.
1: Όχι, Φάνη μου, με είπε όλα τα υπόλοιπα.
0: Και σε είπα και σύμβολο.
2: Σύμβολο.
1: Με είπε και σύμβολο σαν την Ακρόπολη.
0: Έξα, ακούσα.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
0: Εγώ θα
1: ήθελα, την Ακρόπολη,
0: θα ήθελα πολύ να ήμουν η Ακρόπολη.
1: Τιμή μου, 108.
0: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να παίξουμε εμείς. Πάρε 5, δώσε 3. Ορθόδοξο. Στέλνετε να παίξουμε για ρολογάρες, για κοσμήματα. Όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού. Με το που γυρνάμε, βγαίνουμε έξω.
2: Πες
0: και
2: στο Viber μια φορά.
0: 6939-892-892. Πάρτε να δώσουμε δώρα και να συνεχίσουμε.

0: χτυπήσουμε στην κόλαση!
1: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια! Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
7: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Τι έχουμε και αυτή τη βδομάδα για εσάς, παιδιά, μαζί με τη Seneca Medical Group. Καταλαβαίνετε όλοι ότι αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την τριχόπτωση και ψάχνετε μια μη επεμβατική λύση, παρακαλώ, σε συνεργασία με τη Seneca, τη νούμερο 1 εξειδικευμένη κλινική στην Ευρώπη για θεραπείες τριχόπτωσης, κληρώνουμε ένα τυχερό νικητή στο τέλος της εβδομάδας που θα κερδίσει μια θεραπεία PRP. Η θεραπεία πλάσμα ή αλλιώς PRP είναι ιδανική για να ενδυναμώσει την τριχοφία και να λύσει το θέμα. Το κόστος της θεραπείας, να ξέρετε, ξεκινάει από 200 ευρώ, αλλά αυτή την εβδομάδα για τον νικητή θα είναι δωρεάν. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε εσείς τη θεραπεία, αν είστε νικητής, ή να την προσφέρετε πάρα πολύ ωραίο σε κάποιο δικό σας άτομο. Αν θέλετε λοιπόν εσείς να είστε ο νικητής αυτής της εβδομάδας, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας τη λέξη Seneca και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Και πάμε λοιπόν τώρα στους αγαπημένους Metallica. 9 Μαΐου τους υποδέχεται το ΟΑΚΑ και η Cosmote Telecom έχει φροντίσει ως αποκλειστικός χορηγός να σας έχει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχετε λοιπόν ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε ότι την ημέρα της συναυλίας μπορείτε να επισκεφτείτε το Cosmote Telecom Booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σας περιμένουν πολλά happenings και δώρα που θα επιβιώσουν την εμπειρία σας.
1: Και αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχεις και 10% έκπτωση συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο, όπως Pinko, The Greek Designer Stores, Sun of a Beach και Wilberken, παρακαλώ, έτσι, Wilberken. Να το πω σωστά, περιμένετε. Wilberken.
0: Μια χαρά το έπες.
1: Ωραία. Πάρε λοιπόν το εκδοτικό σου κουπόνι από το check-in της Ιμπέρια, εξαργύρωσέ το με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπες στον μεγάλο διαγωνισμό για μία δωρεοεπιταγή, παιδιά, αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι λοιπόν και καλή επιτυχία. Και να πω, παιδιά, φυσικά ότι μαζί μας είναι και τα My Market και τα My Market έχουν αλλάξει όλο το παιχνίδι. Μπαίνετε πλέον στο νέο e-shop και γίνεται χαμός. Βρίσκετε ό,τι θέλετε στο PGF με λιγότερα κλικ και το καλάθι σας γεμίζει. Γράφετε τις προτιμήσεις σας για φρέσκα και κοπής και είστε έτοιμοι. Και φυσικά γίνονται όλα πανεύκολα μέχρι και από το κινητό σας, όπου μα όπου κι αν είστε.
0: Και φυσικά έχουμε και τον αγαπημένο μας δουλευταρά, στον οποίο έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ, τον δουλευταρά, σας το έχω ξαναπεί. Με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, για να διαλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείτε. Κατεβάστε λοιπόν τώρα το application του δουλευταρά και ησυχάσατε.
1: Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Δώσε, Ελευθέρη. Δώσε.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
3: Πόρτα.
1: Πριν ξεκινήσουμε, βέβαια, να πούμε ότι ακούτε μας τους δύο, ότι ο Φάνης είναι στην τουαλέτα.
0: Ναι, να τα πούμε όλα, παιδιά.
1: Τον έπιασε μια σοβαρή ανάγκη. Είπε και. Α, νάτος. Χίλια χρόνια θα ζήσει.
0: Ό,τι πρέπει, την κατάλληλη στιγμή.
1: Κοριτσάκι ή αγοράκι.
0: Έλα, ρε, εσύ, Δημήτρη.
4: Έχουμε κρατήσει νερά.
0: Ναι, έχουμε το Στέλιο.
4: Έλα, Στέλιο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Φάνη.
4: Γεια, κλείστον.
0: Γιατί?
4: Τι τώρα, κατά πρώτο ακροατή δεν ήταν αυτό. Κατευθείαν. Το πρώτο φίλο το καίμε. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ. Ναι, πάμε, έχει τηλεερωτήσει.
1: Έχω σύλληψη.
4: Εδώ είμαστε, φίλε και φίλοι.
1: Συγνώμη. Έχω τον Ανδρέα.
4: Έλα, Αντρίκο μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλά, αγόρι μου, καλά. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 28, χημικό μηχανικό από Βόλο, μένω μόνιμα Βαρκελόνη.
4: Βαρκελόνη, ω! Για λέγε εσύ, τι γίνεται πέρα, πώς πάνε τα πράγματα?
5: Όλα καλά. Είχαμε μιλήσει μια φορά ακόμα.
4: Δεν

0: και δύο στην Ολλανδία. Και μιλάει λες και μένει, γεννήθηκε εκεί πέρα. Έλα ρε δρόμο.
1: 7 χρόνια είναι.
0: Έλα ρε, 7 χρόνια.
2: Και 7 χρόνια και αν δεν έχει μιλήσει.
0: Σονάρα, ψωνάρα. Εμά βρήκε να κορυδέψει. Άκου, άλλο. Σπασμένη προφορά και 5 χρόνια στη Βαρκελόνη. Έλα, καθίστε και Παναγιά. Ναι, με εγχείρηση σου κάνε με το που πήγε. Παρακαλώ.
2: Έξαλλο Νάσο.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, Νάσο μου. Τι κάνει. Πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα, εσύ?
3: Τα περισσότερα.
0: Τα περισσότερα.
3: Ναι. Έχω Αγγλίδα μάνα όμως.
0: Αγγλίδα μάνα. Κύριε, και μιλάς καλύτερα ελληνικά από τον προηγούμενο.
2: Α, τα μιλάς τα αγγλικά καλά.
3: Πάρα πολύ.
0: Σοβαρά έχεις Αγγλίδα μάνα?
3: Ναι.
0: Έχεις πήγαινο, έρχεσαι από πού από την Αγγλία?
3: Γεννημένη Σέφιλντ, μεγαλωμένη στο Λιντς.
0: Α, σκληροπυρηνική.
2: Έχεις και προφορά.
0: Έχεις πάει καθόλου από εκεί?
3: Ναι, βέβαια. Ήμουνα 3 χρόνια πάνω.
0: Έχεις και συγγενείς και τέτοια εκεί πέρα?
3: Ζει ακόμα η γιαγιά, 96 χρονών.
0: Έλα, ωραία, ωραία. Εγώ να ξέρεις, είμαι. Δεν το λέω την πρώτη φορά. Ενώ γενικά, ρε παιδί μου, τώρα οι Άγγλοι, σαν έθνος, δεν μας έχουν φερθεί καλά. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη Βρετανία. Αγαπάω, μ' αρέσει η Βρετανία.
3: Οι Σκοτσέζοι μας αγαπάνε.
0: Ναι, Σκοτσέζοι, να ξέρεις, οι Σκοτσέζοι είναι αρχαίοι Έλληνες.
2: Να ναι,
0: οι Σκοτσέζοι είναι αρχαίοι.
3: Γιατί έχουν γαλάζια και λευκή σημαία.
0: Οι Σκοτσέζοι είναι αρχαίοι Έλληνες.
2: Γιατί είναι αρχαίοι? Αυτό τώρα πώς.
0: Άστο τώρα, δεν υπάρχει. Γενικά, παιδιά, εγώ ενώ η Ολλανδία, η μουντάδα της Ολλανδίας δεν μ' αρέσει. Η Βρετανία, παιδιά, για κάποιο λόγο με τρελαίνει απάκρι άκρη.
2: Δηλαδή έμενες.
0: Έμενα και επίσης να σου πω και κάτι. Έμενα. Εγώ έχω και τον κουμπάρο μου στον Μπρίσολ. Να σου πω το άλλο, ρε φίλε, με την Αγγλία. Και εντάξει, τώρα όταν λέω Αγγλία δεν λέω Λονδίνο, γιατί το Λονδίνο πλέον δεν είναι.
2: Ναι.
0: Το Λονδίνο, αδερφέ, νομίζω ότι πλέον έχει γίνει. Δεν ξέρω, κάτι άλλο.
3: Πολυπολιτισμικό έχει γίνει.
0: Ναι, Νέα Υόρκη, δεν έχει χάσει αυτό που είχε το τέτοιο. Ρε φίλε, εγώ πιο συχνά, ρε παιδί μου, έχω πάει και πηγαίνω. Πηγαίνω στον Μπρίσολ που είναι ο κουμπάρο μου.
2: Ναι.
0: Ρε, εσύ, αυτό που λένε, που το Μπρίσολ τα συνδυάζει όλα, δεν είναι Λονδίνο. Το πιστεύεις, δε φίλε? Δεν ξέρω τώρα πώς είναι οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Βλέπεις χαμογελαστούς ανθρώπους. Φίλε, περπατάς στον δρόμο, ούτε ναι. Που λένε οι Άγγλοι είναι μπλαζί, για τον Μπρίσολ σου λέω εγώ. Ρωτάς κάτι, σου απαντάνε με χαμόγελο, περνάει μια κοπέλα. Σου χαμογελάει, όχι να την πέσει.
2: Ναι, ευγενικά.
0: Υπάρχει μια φιλικότητα. Βέβαια, μου έχει πει ο κουμπάρος μου ότι ναι, είναι φιλική και τέτοια πολύ καμία σχέση με εμάς που είμαστε μουντρούχοι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις παρέες τόσο εύκολα όπως κάνουν οι Έλληνες.
3: Όχι εύκολα, είναι τον τύπο όμως οι Βρετανοί.
0: Ναι, είναι τον τύπο. Λοιπόν, έλα γορμπά, μας πήγες στην κουβέντα. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
3: Έτοιμος.
0: Τρεις χώρες που το όνομά τους ξεκινάει από σίγμα, της Ευρώπης όμως.
3: Τρεις χώρες που ξεκινάνε
0: από σίγμα. Πάμε άλλη γιατί έχασα τον χρόνο όλο. Πάμε.
3: Sorry.
0: Πάμε. Τρία ελληνικά νησιά που το όνομά τους τελειώνει στο γράμμα α.
3: Το χάσαμε. Καλημέρα.
0: Δεν πειράζει, φιλιά. Επόμενο, παρακαλώ.
1: Έχουμε πυροσβεστικό σώμα.
0: Έλα, πυροσβεστικό σώμα.
4: Έλα.
0: Έλα, τι γίνεται, δεν έχει δουλειά σήμερα, δεν έχει κανένα σανσέρ.
4: Τίποτα δεν έχει.
0: Να σου πω, μη γλεντά, τώρα αρχίζουν και φωτιέ σε λίγο καιρό. Έτσι, να είστε. Να αρχίζει δουλειά. Μα δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να κάψουν, μωρέ. Εσύ που είσαι και πυροσβέστη.
4: Κάτι έχει μείνει.
0: Τι έχει μείνει τώρα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Και αυτά που κάψανε, ξέρει, τα δάση αναγεννιούνται. Αλλά εμεί εδώ πέρα.
2: Σε πόσο καιρό κάτσε.
0: Άκου, πυροσβέστη, πε μου αν λέω ψέματα. Λοιπόν, εγώ γιατί ήμουν και σε. Τα δάση αναγεννιούνται. Αλλά τι γίνεται. Επειδή πάμε όλοι εξυπνάκιδε και αμολάμε πρόβατα, πάνε και τρώνε του βλάστου και δεν ξαναβγαίνουν τα δέντρα. Το έχει αυτό?
2: Όχι.
0: Λοιπόν, τα δάση αναγεννιούνται και αναγεννιούνται σχετικά γρήγορα. Δηλαδή, μετά από αν καεί ένα πευκό δάσο, μέσα σε 10 χρόνια, 7-8 χρόνια έχουν ξαναπετάξει νέα πεύκα. Αλλά βάζουν μέσα κάτι βοσκή τα πρόβατα και τρώνε τα βολβουδάκια τα αυτά και δεν ξαναβγαίνουν. Τα λέω σωστά ή όχι, αδερφέ?
4: Είσαι διαβασμένος πολύ.
0: Βέβαια, μα.
2: Αυτό που το ξέρεις τώρα.
0: Από το Αίγιο, από το πυρκάκι που είχε καεί απάνω.
1: Το Αίγιο.
0: Ναι, εμάς να καλάβεις, κάει και ένα μεγάλο δάσος στο Αίγιο.
2: Ναι.
0: Και το οποίο είχε μέσα πεύκο. Και τα αρχαία χρόνια είχε δρύ, έβγαζε δρύ.
2: Ναι.
0: Και τώρα ξαναβγήκε δρύ, το πιστεύεις? Μιλάμε. Άστο, δεν έχει να κάνει αυτό. Τέλος πάντων, θα μιλήσει, δεν μας πεις κάτι.
4: Τι
0: μιλάει, μα να κάνει γίνεται 10 λεπτά και δεν μιλάς.
2: Αφού μιλάς, εσύ ρε Φανή.
0: Έλα, φίλε, λοιπόν, πυροσβέσεις, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
0: Όχι, εννοώ, πόσο χρονών είσαι, παντρεμένος, τι είσαι, χρονών?
4: Τίποτα, 28 χρονών είμαι.
0: Μάλιστα, ναι, λοιπόν, ότι είσαι μικρός και καλά για πατριά.
2: Συγγνώμη, ο Προκόπης λέει ότι είσαι άσχετος, δεν τρώνε πεύκα τα πρόβατα.
0: Καλά, είναι βλάκα. Ρε, το πεύκο όταν βγει και είναι βλασταράκι μικρό. Όχι, ναι. όταν πάει 1,5 μέτρο πάνω να πάει το πεύκο, όταν βγαίνουν βλαστάρια μικρά, μπαίνουν τα πρόβατα μέσα. Μη μου το λέω. Ρε, πυροσβέστη, μίλα και εσύ, ρε, παιδάκι μου.
4: Ρε, Χριστιανέ μου, εγώ σου είπα, έχεις δίκιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αφού στο έπαινε,
2: ναι, λοιπόν, μίλα και εσύ.
0: Τρεις μάρκες αυτοκινήτων που το όνομά του ξεκινάει από το γράμμα F.
1: Εύκολο.
4: Σκόντα.
0: Έφρε. Να, πάρτα.
2: Ο Προκόπης πάντως επιμένει.
0: Βγήκε
2: κι άλλος και είπε.
0: Απαντάω σε κάθε εγώ. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω. Ο Φάνης ξέρετε εσείς, εντάξει. Ναι.
1: Μην ασχολείσαι.
2: Και ο Τεό το λέει.
0: Ο Προκόπης τώρα.

0: Προκόπητο, με στρουμφάκια δεν μιλάω. Έλα, προχώρα.
1: Λοιπόν, βγάζω το Προκόπη τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πρόβατα.
0: Ναι.
2: Τι είσαι. Α, έχει πρόβατα.
1: Έχει πρόβατα.
0: Ναι. Α, γι' αυτό βγάζω τον κερατά. Βγάζω τον κερατά. Έχει πρόβατα ο Προκόπη.
1: Είναι αυτό που είναι πάνω στο άλογο. Ναι, ναι. Στη φωτογραφία.
0: Βγάζω τον Προκόπη. Δεν βλέπω κάποιο άλογο στη φωτογραφία. Λοιπόν, άμα είσαι βοσκός, δεν είναι τέτοιο. Εσείς,
2: μα θα ξέρει αφού είναι βοσκός. Ναι, τι τρώνε, ναι, ναι. Τα πρόβατά του.
0: Δεν έχει πρόβατα, ρε. Ποιο είναι τέτοιο. Έλα, παρακαλώ.
1: Ναι. Έχω Προκόπη.
0: Έλα, Προκόπη.
3: Έλα.
0: Για πες μου, ρε Προκόπη, εσύ που είσαι ειδικός δηλαδή. Γιατί δεν τρώνε τα πρόβατα πεύκα. Τρώνε το βολβό κάτω όταν πετάει το φιλαράκι.
3: Δεν είναι, βρε.
0: Τι γλώσσα μιλάς, να σου πω. Βγάλε το κουστούμι από το πρόβατο και μίλα μου. Βγάλε το χαλινάρι, μίλα κανονικά σαν άνθρωπο.
1: Προκόπη σκίσον.
0: Ναι, καταρχήν που ξέρεις εσύ τι. Πού ξέρεις τι είμαι εγώ.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει, πρόβατα έχω, δουλειά μου είναι.
0: Τη δουλειά σου είναι. Λοιπόν, θα σε πάω χαλαρά γιατί ακούγεις καλό παιδί. Προκόπη, μ' ακούς. Λοιπόν, αυτό που λέω Προκόπη.
2: Έχει δυσανασχετήσει με αυτά που
0: λέει. Γιατί έχει πρόβατα ο λοποδίτης και μπαίνει και τρώνε τα δάση. Πες τα, ομολόγατα, αμολάς τα πρόβατα μέσα και τρώνε τα καμένα δάση. Πες τα.
2: Όντως Προκόπη τα τρώνε.
0: Πες το ρε, πες το, πες, μίλα.
1: Έλα.
3: Πάνιε, έχεις δει στη ζωή σου ποτέ πρόβατα από κοντά?
0: Σε μένα. σε
1: μένα. Ψητώ.
0: Προκόπη, θα σου πω ένα πράγμα.
3: Όχι τα ψημένα αυτά που τρώνε.
0: Ας το ρε το παραμέ... Προκόπη, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Έχεις ποτέ στη ζωή σου, για το πρόβατο είσαι γατάκι. Έχεις ποτέ στη ζωή σου κουνήσει γουρούνι, τα λέω, γουρούνα, μάνα, να την πάρεις από τα πόδια και να την κουνήσεις, να την κάνεις 2 μέτρα μακριά.
1: Ναι,
0: ξέρεις πόσο είναι μια γουρούνα, μάνα, ξέρεις πόσα κιλά είναι? Πόσα κιλά είναι, μια γουρούνα, μάνα, πες μου, πόσα κιλά είναι?
3: 200.
0: 200 είναι τα γουρουνάκια της, ρε. 200 είναι τα γουρουνάκια, 400 κιλά γουρούνα έχω με τα χέρια μου. Εγώ και ένα ξάδερφο. Μόνο εγώ και τον είχα πιάσει κεφαλοκλήτα από το
1: τότε. Την γουρούνα,
0: μάνα. Λοιπόν, ναι, τι θες τώρα, για πες μου.
2: Πού την πήγαινε στην γουρούνα, εσύ? Πού την πήγαινε?
0: Είχε κολλήσει.
3: Για ψήσιμο.
1: Για ψήσιμο.
0: Προκόπη, από πού είσαι?
3: Από
0: Λέσβο. Ρε, εσύ πήρες να μου μιλήσεις. Στη Λέσβο δεν έχετε δάση καταρχήν.
3: Τι λες, βρε. Τι λες, βρε, που δεν έχουμε δάση.
0: Δεν καήκαν αυτά.
3: Έλα μια βόλτα να δεις εδώ τι γίνεται.
0: Έχω φίλο στη Λέσβο και δεν έχω έρθει στη Λέσβο, για αλήθεια. Λοιπόν, κάτσε ρε.
2: Τελικά τρώνε τα πρόβατα του βολβού,
0: ναι, ρε, δεν έχουμε.
3: Όχι.
0: Τι άχι.
1: Αποφασίστε, ρε, παιδιά.
0: Τι
1: άχι.
0: Τι άχι.
1: Κάτσε να μα πει ο Προκόπης.
2: Προκόπη, τι τρώνε?
1: Εσύ λες όχι. Γιατί το λες το όχι?
0: Τα γιδοπρόβατα τρώνε τα βλαστάρια όλα. Τα γιδοπρόβατα, Προκόπη, άκου, πόσο χρόνο είσαι, Προκόπη?
3: 31.
0: Είσαι 31. Α, επειδή είσαι μικρό, του άκου. Τα γιδοπρόβατα, όταν τα ρίξει μέσα, τρώνε τα πάντα. Ό,τι είναι σε βλαστάρι μικρό, τα τρώνε. Μην, άστο το, το λέω εγώ. Άστο, πάμε να παίξουμε τώρα. Δεν, είσαι μικρό ακόμα. Θα μεγαλώσει τώρα. Θα μεγαλώσει.
3: Ναι, ναι, σωστά.
0: Εσύ,
3: ναι,
0: τώρα.
3: Ναι.
0: Και έξε, Προκόπη. Εσύ, λοιπόν, γιατί σα ξέρω, είστε κάτι επιχειρηματία. Τα πρόβατα πιανού είναι, Προκόπη, δικά σου ή του μπαμπά? Άσε το γυαλό, Κιστόρα. Άσε το γυαλό.
2: Περίμενε, ρε παιδάκι, τον έκλεισε.
0: Έλα, 30 χρονών τώρα.
2: Μπορεί να είναι αυτοδημιούργητο.
0: Αυτοδημιούργητο στον πατέρα του είναι. Του είχε μόλι τα γύρια ο πατέρα σου και το παίζει ότι είναι βοσκό τώρα. Έλα, επόμενο. Έλα, βλέπει.
2: Λοιπόν, η Χριστίνα.
0: Έχει χάρη που είσαι απέναντι από του Τούρκου. Αλλιώ σου λέγα εγώ. Ναι.
2: Χριστίνα.
0: Έλα, Χριστίνα μου. Συγγνώμη για την ένταση. Τι κάνει τώρα. Μα βγήκε ο άλλο ο επιχειρηματία με τα πρόβατα που τα έχει αφήσει ο πατέρα του να μου το παίξει ότι ξέρει από τέτοιο. Έχουν φάει τα νιέτα μα. Τα χέρια μου είναι γεμάτα ρόζου από τα χώματα.
2: Τι λες, μου.
1: Τι λες, εσένα είναι γεμάτα ρόζους.
0: Έλα.
2: Στα χώματα, τι δουλειά έχεις.
1: Στα χώματα, παιδί μου, εσύ.
0: Σταύρουλα μου.
1: Μόνο με τη μικρή φτιάχνει τα καστράκια, στην άμμο.
0: Είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα, στάμα. Στέλλα, Χριστίνα, έλα. Έλα, Χριστίνα. Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα. Συγγνώμη για τον μπάχαλο εδώ πέρα. Πόσο χρόνο είσαι, τι δουλειά κάνεις?
4: 30 και δουλεύω σε πολεμικό εξοπλισμό, σε εργοστάσιο.
0: Σε πολεμικό εξοπλισμό? Πολεμικό, είπε.
2: Ναι, πολεμικό.
0: Κάνεις πλακά. Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δεν θα παίξει καθόλου δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Είναι όπλα για την πατρίδα?
4: Ναι!
0: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Φτιάξτε σφαίρες με τα όνομά μου και στείλτε τις απέναντι! Φτιάξτε ένα μεγάλο βλήμα και ρίχτε το απέναντι στον Ερντογάν!
2: Δεν μπορώ!
1: Να μα πει η κοπέλα σε τι όπλα φτιάχνουμε όπλα από εδώ.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει τώρα, είπε τέτοιο.
2: Χριστίνα, μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι,
4: ακούω.
2: Ακούει τι όπλα φτιάχνουμε. Γιατί έπαθε παροξισμό
1: εδώ. Εγώ δεν ήξερα τι φτιάχνουμε εδώ δικά μα. Όμω μόνο θα το δούμε έξω.
0: Ναι, κάτσε. Στην γνωστή μηχανία δουλεύει, στην ΕΒΟ.
4: Είναι γνωστή γενικά.
0: Ναι. Ρε, εσύ, να σου πω.
1: Πες μας όπλα.
2: Ναι, τι φτιάχνετε?
0: Εντάξει,
2: δηλαδή.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει η γυναίκα.
1: Κάτσε, μας πει δύο όπλα, ρε παιδί μου.
2: Δύο όπλα, ναι.
0: Εντάξει, τι φτιάχνετε? Τι όπλα? Drones, τι κάνετε?
4: Κάνουμε Κάπως έτσι, ναι.
0: Φτιάξτε, μπορεί να φτιάξει ένα βλήμα μεγάλο με το όνομά μου, σας παρακαλώ. Πες το στον υπεύθυνο εκεί πέρα. Ένα βλήμα.
1: Και φωτογραφία του, τεράστια.
0: Και μια φωτογραφία. Και, και το πρώτο που θα στείλουμε απέναντι, μια ρουκέτα φτιάξτε. Λαμπρόπουλος, να φύγει απέναντι. Το πρώτο βλήμα. Φιλάκια πολλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Πάμε.
1: Με την αξία της σκέφτησε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Τζάνι από την Στοκχόλμη.
0: Νικόλα. Έχεις και φάτσα εσύ. Πάμε, παρά. Ναι. Ρε τα αγάρια υγειώτικο. Παιδιά, δεν ήταν πιτσιρικάς ο βοσκός που είχε βγει. Άκουστε να δείτε. Τα γιδοπρόβατα τρώνε τα πάντα. Δεν έχετε ιδέα. Μη μου κοντράρετε τώρα. Από χωριό είμαστε κι εμείς τώρα. Τι νομίζετε, επειδή τώρα κάνουμε καριέρα και είμαστε η μεγαλύτερη θάρα στην Ελλάδα, σημαίνει ότι δεν ξέρουμε από.
2: Αυτά είναι.
0: Δηλαδή, μην πείτε, όταν λέω κάτι, είναι έτσι. Τα γιδοπρόβατα τρώνε τα πάντα. Ξέρω, έχουμε καμένα δάση παντού. Και επίσης, δύο-τρεις είστε που λέτε ότι τα γιδοπρόβατα δεν τρώνε. Τρώνε τα βλαστάρια όλα. Μην.
2: Ως συνήθως υποστηρίζουν κάποιοι γεωπόνοι που έχουν βγει.
0: Ναι, μόλι τώρα, εντάξει, θα κάτσω εγώ τώρα. Απλά ο βοσκός που βγήκε, τι θα πει τώρα ο βοσκός. Θα πει όχι, δεν τα τρώνε. Βέβαια, δεν φταίει ο βοσκός. Φταίει αυτός που βάλει τη φωτιά. Λοιπόν. Ναι, παρακαλώ.
2: Ο Σπύρος.
0: Σπύρο. Έπεσε. Πάμε, παρακαλώ. Μίτσος, τι έγινε.
2: Έπεσε.
0: Ο Μίτσος του τσατάρι, ρε. Έχει ανοίξει Instagram. Δίπλα, μην πάρει τηλέφωνο.
1: Ποιο Instagram έχω ανοίξει, ρε, πλάκα.
0: Πάμε. Αχ, τον άκου. Ρε, εσύ τον άκουσε με. Πάρ τον άκουσε με τηλέφωνο. Πάρ τον άκουσε με τηλέφωνο. Θέλω να πάω και το μαγαζί του. Έκανε γένεια. Μα κάλεσε ο άκουσε. Μπράβο, μίξω, άκουσε με. Άνοιξε μαγαζί.
1: Μα κάλεσε εμένα, δεν με κάλεσε.
0: Εντάξει, τι να σε κάλεσε. θέλω να πω, τι θέλω να πω.
1: Να το βρίσκω τώρα.
0: Ναι, ναι. Πάρ και τον άκουσε με να μα βγάλει τέτοιο. Έλα, εδώ είμαστε.
2: Παιδιά, σηκώστε το όμω.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Για περιμένε.
0: Πάμε, παιδιά, μη στέλνα μηνύματα σαν να του κόστε. Ναι, έλα, παιδιά. Έλα.
1: Περίμενε ρε.
2: Κάτσε. Περίμενε ρε παιδί μου, δεν το σηκώνω, μισό λεπτό. Λευτέρη. Ναι.
0: Πάμε. Ναι.
1: Άκουσε με είναι αυτό.
0: Για κάτσε, δηλαδή, κοιμάται αυτό τώρα πρωί. Άνοιξε για μαγαζί τρομάρα.
1: Φώνηξε μαγαζί, τι κοιμάται.
0: Πάρτε το στο λεπτό, θα κάνω.
2: Έχω και την Ειρήνη, περιμένει. Ναι.
0: Έλα, Ειρήνη, περίμενε. Εσύ, περίμενε.
5: Η κλίση σας.
0: Καλά, έχει πιάσει την καλή, άκουσε με.
2: Ειρήνη.
0: Έλα, Ειρήνη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα, τι κάνεις.
6: Μια χαρά, εσύ.
0: Ετών ηλικία.
6: Είμαι 46 και
0: το όπτυξε η κακομοίρα. Είμαι 40.
2: Πνίγηκε.
0: Να σου πω, πριν την γηγήσει, ίσω 40 κάτι. Τι πόσο?
6: 46 σχεδόν 47.
0: Μισό λεπτό. Του πότε είσαι γεννηθήσα?
6: Το 79.
0: Εσύ, Μαρία, πότε είσαι?
2: 80.
0: Άρα, το 40, άρα εσύ πώς γίνεται να είσαι 47, δηλαδή μεγαλύτερη.
2: Εγώ δεν είμαι 47, εσύ το είπες τώρα. 47. Τώρα μπήκα σε 46, δεν έχω κλείσει το μήνα.
0: Κάποια λέει ψέματα.
6: Είπα 46 και
0: κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Παγώνει.
2: Να σου πω μετά την τουαλέτα τι έχει γίνει.
0: Περίμενε λίγο. Η Μαρία είναι το 80 και είναι 46. Εσύ είσαι το 79 και εσύ και εσύ 46. Κάποια λέει ψέματα.
1: 47 είπε.
2: 47 είπε, προς 47.
0: Πόσο είσαι?
6: 47.
0: Δεν μπορώ να το πει. Πόσο είσαι, λέγε πόσο είσαι.
6: 46
0: και 47. Πες πόσο είσαι εδώ, μωρή. Λέγε πόσο χρονίσαι. Πες την αλήθεια. Πες και να σου δώσω δώρο. Πες πόσο χρονίσαι. Πες να ακούσω τη λέξη σου. Πόσο χρονίσαι.
6: Ωραία,
0: 47 και 48.
2: Ωραία, πάμε να παίξουμε. Αχ, το άλλαξε τώρα. Την τρόμαξες.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, μικρή μου Λεοπάρδαλη. Είσαι έτοιμη?
6: Είμαι.
0: Πες μου τρία ζώα που ξεκινάνε από λάμδα.
6: Λάμα.
0: Ναι.
6: Λιοντάρι.
0: Ναι.
6: Λίμα.
0: Λίμα. Λίμα. Αυτό, αυτό το, έχω για, το έχω για πρωτεύουσα.
1: Το λάμα μάλλον είναι.
0: Το λάμα το πες στην αρχή.
6: Είναι πρωτεύουσα το του Περού. Είναι πρωτεύουσα του Περού. Έχει δίκιο. Περού.
0: Γεια σου ρε φίλε Νάδα. Ωραία. Δεν αυγάτα. Έχεις και δίκιο.
2: Πού ήξερε την πρωτεύουσα του Περού?
0: Πάρτε την Ανασία να την βρίσω. Πάρτε την Ανασία. Παιδιά, Ανασία μου, δεν γίνεται αυτό που λέτε. Εγώ λέμε, λέει η Ανασία, είμαι το 79, είμαι 46. Πώς? Έλα φίλε, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Το ηλικία επάγγελμα.
7: Νίκος και ναι. Χωματουργός.
0: Έλα αγόρι μου, έλα αγόρι
2: μου.
0: Χωματουργός, θα ξέρεις από αυτά τα δυο. Αυτό που ακούμε τα πρόβατα ισχύει ή όχι?
7: Δεν ξέρω από πρόβατα ρε φίλε, δεν έχω ιδέα.
0: Με, χωματουργός δεν είσαι, τι, τα χώματα.
7: Χωματουργός, σκάβω, γκρεμίζω, κάνω τέτοια πράγματα. Τι είναι, γίνω βοσκός.
0: Γιατί δεν έχει γίδια γύρω γύρω, πού σκάβεις και...
7: Όχι ρε φίλε, το φλίσμο είμαι δίπλα, τώρα τυχαίνει να είμαι το φλίσμο.
0: Τι λέει ο φλίσμος, δεν έχει πρόβατα, ο φλίσμος.
7: Έτυχε, ξέφυγε.
0: Λοιπόν, για πάμε να παίξουμε γρήγορα, είσαι έτοιμος?
7: Για πες.
0: Τρεις διάσημους που το μικρό τους όνομα, που το μικρό τους όνομα είναι Σάκης.
7: Σάκης Ρουβάς.
0: Μπράβο.
7: Σάκης Ταλιμανίδη.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Και Σάκης.
7: Δεν έχω άλλο νεγάλο.
0: Ο Μπουλάς ρε.
2: Δεν πειράζει.
0: Για βγάλω.
2: Λοιπόν. Παίρνω Αναστασία.
1: Έλα. Έχω τον Τζάνι, ο οποίος ξέρει από πρόβατα και είναι από τη Στοκχόλμη.
0: Έλα Τζάνι.
8: Έλα Φάνη.
0: Έλα αγόρι μου. Καταρχήν πώς ξέρεις πρόβατα και έχετε πρόβατα στη Σουηδία πέρα εκεί? Εκεί έχετε τα γέτη. Τι έχετε εκεί πέρα, τα μους, τα ζουλάμ. Πώς λέμε. Ταρα-ταρα.
5: Ναι,
0: τι. Άρα εσύ πώς μπήκες στην κουβέντα με τα πρόβατα. Πού ξέρεις τα πρόβατα.
5: Εγώ ξέρω από πρόβατα.
0: Ο Μίτσος μου λέει
5: ότι... το πουπουλί είναι εκεί πέρα.
1: Εσύ δεν λες ότι τα γιδοπρόβατα τρώνε βλαστάρια πεύκον ειδικά τους νέους.
5: Εγώ ρε, το Γιάννη το έπαιρε, εγώ το έπαιρε. Τι ξέρω εγώ ρε.
1: Εσύ ποιος είσαι.
0: Εσύ
2: ο Γιάννης δεν είσαι.
0: Γιάννη, πού είσαι από τη Σουηδία.
5: Ο Γιάννης είμαι.
2: Ο Τζαν.
1: Άρα εσύ το στείλεις.
0: Στοχόλμη.
5: Στοχόλμη.
0: Εσύ είσαι Στοχόλμη, τι κάνεις εσύ.
5: Μάγειρας είμαι.
0: Α, άσχετο, α, ωραία.
1: Βρε Τζάνι μου, εσύ δεν θέλεις ότι τα γιδοπρόβατα τρώνε βλαστάρια πεύκον ειδικά τους νέους τρυφερούς βλαστάρους.
5: Ναι, το έψαξα για το φίλο μου το φάνε.
2: Α, το έψαξε.
5: Για ωραία. Να μην λέω κάτι άσχετο σε δύο.
0: Μπράβο, θέλω. Μπράβο, μπράβο, αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Για λέγε τώρα, πώς πάει στο Στοχόλμη πέρα, είναι ωραία να έρθουμε.
5: Α, καλά, ωραία, ωραία, ειδικά τώρα είναι τέλεια.
0: Ναι, έχει χιόνια, σε τι φάση είσαστε πέρα.
5: Δεν έχει χιόνια τώρα, έχει 30 βαθμούς. Εντάξει, υπερβάλλω.
2: 30
5: είχε. Ναι. 25-28.
0: Πόσα χρόνια είσαι Τζάνι πέρα.
5: 8
0: χρόνια. Οικογένεια παιδάκια.
5: Ναι, ναι, τρία παιδιά.
0: Άρα εσύ είσαι μόνιμος εκεί πέρα. Περιμένεις να πάρεις τη σύνταξη να έρθεις πέρα Ελλάδα.
5: Όχι, να γυρίσουμε πίσω σε 5-6
0: φορά. Όχι, ρε. Ο σωστός ο μετανάστης ο Έλληνας τον γυρνάνε σε ξύλινο μέσα κουτίρι. Α, γυρίσει άνατε. Ναι, ρε, μα έτσι θα πάει να κάνει. Ναι,
2: γιατί αφού μπορεί να γυρίσει ο άνθρωπος και θέλει.
0: Μόνο για να το θάψουν να γυρνάει πίσω ο Έλληνας.
2: Αχ, τον έχει πιάσει τώρα, νομίζω ότι έχει πάει στον πόλεμο.
0: Ναι, μα τώρα εσύ, Τζάνι, τα παιδιά εκεί τα έχει κάνει.
5: Το ένα μόνο.
0: Τώρα αυτά έχουν, τα παιδιά έχουν πάρει την ελληνική. Μετά φέρει το άπισο στην Ελλάδα. Έχουν πάρει ελληνική νοοτροπία. Τότε θα γυρίσει πίσω.
5: Να μεγαλώσουν, θα τα αφήσω, δεν θα γυρίσω.
0: Τίποτα, ναι, να γυρίσει.
2: Να γυρίσει εδώ.
0: Εδώ στον τόπο σου, θε να πεθάνει.
5: Εντάξει.
0: Δεν θε να πεθάνει.
5: Κάτσε αυτή η ώρα.
0: Ναι.
1: Πόσο χρόνο είσαι,
0: Ρετζάνη. Κάτσε, Ρετζάνη, πόσο χρόνο είσαι.
5: 36.
0: Έλα ρε, έλα τα και
1: όταν φάει. Το πέθανε στον άνθρωπο.
2: Συγγνώμη, και 70 να ήταν, τι θα του λέγαμε, εντάξει.
0: Θα γυρίσει, θα πεθάνει στα χώματα εδώ που γεννήθηκε. Μπράβο, Τζάνι, αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο. Θέλω να μου πεις εύκολη ερώτηση. Πες μου τρεις μάρκες παπουτσιών που το όνομά τους ξεκινάει από Α.
5: Αντίτας.
0: Μπράβο.
5: Admiral.
0: Ναι. Έλα ρε. Πάμε.
2: Η Αναστασία δεν απαντά. Έχουμε την Τζορτζίνα.
0: Ναι, έλα Τζορτζίνα μου. Ξέρει
9: καλημέρα,
0: από
9: καλημέρα.
0: Έλα Τζορτζίνα. Πώς χρόνο είσαι.
9: 36.
0: Του πότε σε γεννηθήσα.
9: 90.
0: Το 90.
2: 90, ναι.
0: Έχουμε αυτό λοιπόν. Μπράβο στην κοπέλα. Είναι η κοπέλα είναι 36 χρονών. Είναι το 90 γεννηθή σα.
2: Γίνεται ένα μπέρδεμα με τις ηλικίες, να ξέρεις.
0: Κανένα μπέρδεμα δεν γίνεται. Τα φτιάχνει στο μυαλό σου έτσι. Πήρε η άλλη αλλοπαρμένη, ξαφνικά αυτή αποφάσισε ότι είναι 46.
2: Όταν περίμενε, παιδί μου, σου λέει όταν κλείνει τα 46.
0: Ναι.
2: Μετά λέγεσαι πώ, 47.
0: Πόντιο. Άσε με ρε Μαρία. Εγώ με το 84.
9: Ναι.
0: Έτσι, είναι 2026. Είμαι 42. Τέρμα, πώς να το κάνουμε.
2: Έκλεισες στα 42.
0: Ρε, άστα τα έκλεισα και άλλα.
2: Ποια έκλεισες.
0: Ρε Μαρία, δεν ξέρω. Γιατί για να μπω στη διαδικασία.
2: Μα δεν είχες κεράκια πάνω στην τούρτα.
0: Ρε διάολε, αυτό το πράγμα με τις ηλικίες που έκλεισα τα 32, μπήκα στα 42. Παιδιά, μια αφαίρεση είναι. Είσαι γεννημένος το 90 ή είσαι 36 χρονών. Τέρμα, δεν κλείνει στα 36, μπαίνει στα 22 Φεβρουάριο του 24, νύχτα του 48, άρα είμαι 37, μισό και 3 τέταρτα. Σκατά! Μια πρόσταση είναι. Γεννήθηκε το 2000, είσαι 26 χρονών. Τι βλακίες είναι αυτά. Έκλεισα τα 25, μπήκα αυτό, αλλά εκείνο το βράδυ είχε πατσέλινο. Αλλά ήμουν 7 μηνυτικό και με βγάλανε 2 ώρες νωρίτερα. Δεν γίνεται αυτό. Μωρή κάποια είσαι γκριά. Ψόφα! Άνοιξε το πνίμα και μέσα. Πήρε η άλλη τώρα να μου πει: δεν είμαι 46, είμαι 47. Μπες μέσα μόνη σου και άνοιξε και το καντήλι έτσι εδώ πάνω στον τάφο σου. Α, στο λίγο. Μούμια, μούμια.
2: Απαπα.
0: Λοιπόν, έλα φιλενάδα. Μα θα με βγάλω και τρελό ρε εσύ. Ο καθένας με. Μα εσύ. Λοιπόν, έλα φιλενάδα, πάμε να παίξουμε. Τρεις λέξεις.
2: Ανάλογα το μήνα, λέει η Φάνη. Ναι, θέλουν διάφοροι και λένε ανάλογα το μήνα δεν είναι.
1: Κάτσε, Φάνη, εγώ τώρα που έχω γεννηθεί τον Οκτώβριο. Είμαι 30 ή είμαι 31.
0: Όχι, ρε, εγώ που.
2: Τι είσαι,
0: Τρίτη. Εγώ που έχω γεννηθεί τον Οκτώβριο. Δεν μου λέει χρονολογία.
1: Το 95.
0: Α, έλα, ρε, ευχαριστώ πολύ.
2: Το 95.
1: Είμαι 30 χρονών.
2: Α, έχει χάσει χρονιά, εσύ, α.
1: Παιδί μου, είμαι 30.
0: Όχι, έχει χάσει.
2: Πριν αλλάξει χρονιά.
0: Έχει χάσει χρονιά και ήταν και πρόωρος. Πάμε να πέσουμε.
2: Συγγνώμη, παιδιά. Στο σχολείο δεν είχατε κερδίσει, χάνατε χρονιά. Δηλαδή, εγώ είχα κερδίσει.
0: Αρχίζω και αμφιβάλλω αν έχει πάει σχολείο. Αρχίζω και αμφιβάλλω αν έχει πάει σχολείο. Έλα, φίλε, να μα τρελάνε εδώ πέρα. Να μα πέσουν και μαλλιά δεν έχουν να μα πέσουν. Να μα πέσουν τα περουκίνια εδώ πέρα.
1: Α,
0: να μα πέσουν τα περουκίνια.
2: Σε δύο μήνε θα άλλαζε η χρονιά του Δημήτρη. Γι' αυτό.
1: Δεν έχασα.
0: Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Δεν θα με τρελάνε σε μένα. Θέλω να μου πει τρει λέξει που τελειώνουν σε ούχο.
9: Ούχο, εκατομμυριούχο.
0: Μπράβο.
9: Γηπεδούχος.
0: Μπράβο. Έλα ρε. Εντάξει, ούχος.
2: Συγγνώμη, και εγώ λέει.
1: Χριστό!
10: Καλημέρα.
0: Βρε μαλάκα, εσύ έπιασες την καλή και μας ξέχασες.
10: Φάνη.
0: Τι Φάνη, βρε, στο λύκο. Πότε, τα γένεια πότε είναι, τα γένεια πότε είναι.
10: Άκου, τέλειωσε την εκπομπή, ναι. Τέλειωσε την εκπομπή. Ναι. Και έλα από εδώ να πώσουμε κανένα καρπούζι, να φάμε κανένα καρπούζι.
0: Να σου πω ρε, να σου πω, τα γένεια, καταρχήν τα γένεια του μαγαζιού πότε είναι.
10: Εγγένεια του μαγαζιού, τον ναι. Έκανα σε καλά μήνα, δεν ξέρω αν θα κάνω εγγένεια.
0: Εντάξει, εγγένεια τώρα, εντάξει, θα έρθουμε εμείς και εμείς τώρα.
1: Τον Φάνη, γιατί τον κάλεσες και εμένα, όχι.
0: Γιατί...
10: Άκου, μίσο, άκου. Ο Φάνης τον κάλεσα γιατί είναι ασήμαντος, για μένα είναι συστηματικός. Θα από μόνος του.
0: Σωστό.
10: Κατάλαβες.
0: Να σου πω, σε ποια περιοχή είναι ρε μαλακά, πού το έχεις, για πες τώρα, δώσε πληροφορίες
1: σου. Θα μάθω το λες έτσι, παιδί μου.
10: Φάνη, είμαι λεωφόρος Ηρακλείου 57, Στάλο Πατήσια.
0: Ωραία, κοντά είσαι.
10: Το μαγαζί το έβγαλα, άκουσε με.
0: Ωραίος.
1: Πώς και έτσι.
10: Μου βάλες αυτό το τόνο πάνω στο κεφάλι μου και όλοι μου λένε άκουσέ με.
0: Λοιπόν, ρε κερατά, εύχομαι να γίνεις το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ λαχανικών λαδιών. Θα σε κάνω κερατά, πώς το λένε, Μαρινόπουλο θα σε κάνω. Σκλαβενίτη.
10: Ποιος δεν το φανταζόταν ποτέ με ένα τηλέφωνο εκεί σε εσάς, την εκπομπή. Ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, θέλω να σου πω, να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα με μένα.
0: Ακόμα είναι η αρχή, αγόρι μου, ακόμα είναι η αρχή. Να σου πω, Χριστό, εδώ πέρα πέρα για το αυτό, σε πήραμε για άλλο πράγμα.
1: Αγγλικά, πες μια καλημέρα στη Μαρία, δεν έχεις ζήσει τη Μαρία.
0: Η Μαρία δεν έχει νόηση τη Μαρία. Ωραία,
10: έχω δυναμία στη Βουλγαράκη, δεν θέλω να μιλήσω πάλι γυναίκα πέρα τη Βουλγαράκη.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μιλά. Πω, μια καλημέρα σου είπαμε.
1: Καλημέρα.
2: Α,
0: σε Χριστό, Βουλγαράκη μα πέταξε χαρταετό, μα παράτησε και σένα και εμένα και όλοι. Άστε τώρα, καλά, φυλάκια. Κάτσε εσύ και εγώ εδώ πέρα. Να σου πω ρε, Χριστό, τώρα λέγαμε εδώ πέρα γιατί με έχουν βγάλει τρελό. Όταν ένα δάσο καίγεται.
10: Πέρα Παναγία μου, το θεωρώ τρελό, έλα Παναγία μου.
0: Όταν ένα δάσο καίγεται και βγαίνουν τα βλαστάρια, είτε είναι πευκοδάσο είτε οτιδήποτε, και βγαίνουν τα βλαστάρια τα μικρά. Αν αφήσει ο βοσκό τα πρόβατα μέσα, δεν τρώνε του βλαστού αυτού και δεν ξαναβγαίνουν τα δέντρα.
10: Βεβαίως, το τρώω το βλαστό.
0: Αυτό μου, γιατί μου λέει ο άλλος εδώ πέρα, μου λέει λαπρόπλου, είσαι άσχετος.
10: Δεν ξέρουν, ρε Φάνη, εσύ γεννήθηκε στα χωράφια, ρε Φάνη, δεν ξέρουν, ρε.
0: Χρήστο, νομίζω ότι με κορυδεύεις, αλλά
1: μάλιστα. Αγρότης βγήκε και το είπε, παιδί μου. Αγρότης με πρόβατα βγήκε και το
10: είπε. Δεν ξέρουν, ρε, όπως το λέει. Ό,τι λες αυτό είναι.
0: Χρήστο μου, σ' αγαπώ, αγόρι μου, σ' αγαπώ πολύ.
10: Φάνη, έλα. Άκου, Φάνη, ευχαριστώ στον Δόκη, άκουσε με, ρε.
0: Ναι.
10: Άκουσε με,
0: λίγο,
10: παιδί
0: μου. Ναι,
10: άκουσε με. Θα πάρεις την εμένα το τεταρτίζ από εδώ να πάρεις πράγματα για το σπίτι που θέλω να σου
0: στείλω. Θα έρθουμε με τον Δημήτρη μαζί, θα έρθουμε με τον Δημήτρη και τη Μαρία μαζί, όλοι μαζί.
10: Ας το Μίτσο και το Δημήτρη. Το Δημήτρη είναι μέρα νύχτα, το 24ωρο για το Δημήτρη.
0: Ναι.
10: Και για το παράκι, Φάνη, Μίτσο.
1: Έλα, ρε.
10: Πάρε και το Λευτέρι, το Σωτήρι, τα παιδιά της, θα εκτιμώ πολύ. Να έρθείτε από εδώ και ας είναι ακούς. Ας είναι ακοινώνητα και στοιχείο τα μην μιλάνε, δεν πειράζει.
0: Χριστάρα μου, πολλά φιλάκια, σ' αγαπώ πολύ.
1: Καλές δουλειές.
10: Τα παιδιά μου, σας περιμένω εδώ,
0: Ναι, ρε. Έλα, φιλάκια.
1: Πάρ' το Σωτήρι.
0: Δεν
1: έχουμε Σωτήρι.
0: Το Λεωνίδα είναι ο Σωτήρι.
2: Ποιος ξέρει τώρα.
0: Φίλες και φίλοι.
2: Έχουμε και τη Βιβί.
0: Έλα, ποιο το έχουμε, ναι.
2: Βιβί.
11: Φίρμα.
0: Έλα ρε Βιβί. Πόσο χρόνο είσαι.
11: 88.
0: Του, πότε γεννήθηκες.
11: Του 88.
2: Του 88, τι μήνα.
11: Μάρτι.
2: Γιατί λέει ο Γιώργος είναι του 88 Οκτώβη και λέει 45. Είδες παίζει ρόλο μήνας.
0: Ναι,
2: εσύ άρα είσαι πόσο.
0: Τι ακούω, ρε παιδί.
11: 38
2: είναι, ναι, γιατί έχει περάσει το.
1: Ναι, 38 χρονών.
2: Ναι, έχει αλλάξει το έτος.
0: Και ο άλλος που είναι το 88, πότε είναι.
2: Όχι, είναι το 80 Οκτώβρη και λέει 45. Άρα εγώ να μιλούσα. Όχι, εγώ λέω 46.
0: Το 80 Οκτώβρη και είναι αυτό. Ωραία, τέλεια.
2: Γιατί είναι πριν την αλλαγή.
1: Ωραία. Και εγώ του 95 είμαι Οκτώβρη και είμαι 30.
0: Εγώ που είμαι το 84 και είμαι 32.
2: Εσύ έχει περάσει τη χρονιά.
0: Πω, καλά. Έλα, φίλε, να πάμε να παίξουμε. Θα μα τρελάνε εδώ πέρα. Λοιπόν, τρία μουσικά όργανα που ξεκινάνε από το γράμμα Π.
11: Πιάνο.
0: Μπράβο. Έλα. Έλα, πιάνο. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο.
12: Είμαι μαύρη τρύπα.
0: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη. Το σκοτάδι και δεν πάντα!
13: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
14: 10 χρόνια σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
16: Music 892.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
20: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
21: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Ακολουθήστε μας στο Instagram @newsfm.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι η Σποταγουιλάρα έχει γενέθλια. 10 χρόνια λειτουργίας, αξιοπιστίας και καινοτομίας. Τα μιλάμε, παιδιά. Σποταγουιλ δεν είναι. Όταν ακούς τώρα για leasing, για αμάξι, γενικά δεν υπάρχει καλύτερο. Θα μπείτε σε spotagui.gr. Θα επισκεφτείτε και τα παιδιά στην Παλίνη. Στο κατάστημα, στο 17ο χιλιόμετρο Λεωφόρος Πάτων. Μπαίνετε μέσα, λέτε κουνάρια. Μάλλον θα σας διώξουνε. Εκεί, παιδιά, λόγω εορτής, 10 χρόνια αποκλήρωση, τα Σποταγουιλ. Ξεκινήσαμε μαζί με τα κουνάβια, θυμάμαι. Όταν είχε πρωτοβγεί. Μεγαλώσαν και αυτοί. Μεγαλώνουμε γερές εταιρείες. Έχουν έκπτωση. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Προσφέρουν έκπτωση έως και 2.600 χρηματοδότησες σε εκατοντάδες αυτοκινήτα. Πηγαίνετε μια βόλτα. Εγώ θα πήγαινα από εκεί. Καλά, έχουν και φοβερό site. Θα πήγαινα από εκεί στη Λεωφόρο Σπάτων, 17ο χιλιόμετρο. Τσεκάρετε, γιατί έχουν αμαξάρες στις καλύτερες τιμές. Και φυσικά, μαράκι μου μικρό, και τα προϊόντα. Η άλλη μας μεγάλη χορηγάρα, My Market, θα σου ανάψω μια λαμπάδα που μας στηρίζει παντού. Παιδιά, online ψώνια από τα My Market, εκεί πέρα έχει αλλάξει το παιχνίδι, γιατί πλέον μπαίνετε σε ένα νέο e-shop και γίνεται χαμός. Έχει αναβαθμιστεί πλήρως η φάση, βρίσκεται ό,τι θέλετε στο PKFI και με πολύ λιγότερα κλικ, χωρίς να χάνεστε. Και όχι μόνο αυτό, φτιάχνετε και ακριβώς όπως γουστάρετε εσείς το καλάθι σας. Γράφετε τις προτιμήσεις σας για φρέσκα, κοπής. Έχει τρομερές επιλογές και με πολύ ωραίο interface. Και έρχονται και ειδικές προσφορές και εκτόσεις στα μέτρα σας. Και φυσικά όλα πανεύκολα, εννοείται από το κινητό σας για όπου και αν είστε.
1: Ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί ναυτία? Το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα, παιδιά, που περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng, χαμομηλιού, όλα όσα σας προσφέρουν άμεση ανακούφιση είναι εδώ. Travelfix ODF, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε. Και πάμε λοιπόν στη συναυλία της χρονιάς, 9 Μαΐου, να φτάνει η μέρα. Η Metallica θα μας ξεσηκώσουν όλους για ακόμα μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Cosmote Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είστε λοιπόν από τους τυχερούς, να ξέρετε ότι καλό θα είναι να περάσετε από το Cosmote Telecom Booth, γιατί θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας.
2: Φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και ο Δουλευθεράς, που έχει άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, παρακαλώ. Για να διαλέξει γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλει να συνεργαστεί, κατεβάζει το Δουλευθερά App και έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Και μην ξεχνάτε, Eurovision Vibes μόνο στη Στοίχημαν. Μπαίνει στο ρυθμό τη μεγάλη γιορτή με 720 δώρα χωρί κατάθεση. Κάνει την εγγραφή σου με το κωδικό FERTO 720 και παίρνει εντελώ αυτόματα 720 δώρα χωρί κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
0: Λοιπόν, τι ώρα έχει πάει, ρε φίλε?
1: Παρά 10.
0: Παιδιά, πάμε γρήγορα, πλάμε. Για να προλάβετε και να στείλετε κι εσεί ένα τραγουδάκι θα παίξουμε. Πάμε, στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό, τηλέφωνο στο Viber του σταθμού. Sorry που βγήκαμε έτσι γρήγορα για αυτά, αλλά με την κουβέντα πήγαμε πίσω. Πάμε για κουναβομαχίες. Έχουμε κάποια κλήρωση μετά, όχι?
2: Όχι, αύριο.
0: Ωραία, αύριο έχουμε κλήρωση. Λοιπόν, κουναβομαχίες. 100 ευρώ δωρεοεπιταγή από τα My Market. Ξέρετε τι γίνεται. Στέλνετε το όνομά σας, το επώνυμό σας στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892. Πήγαμε λίγο πίσω. Ένα τραγουδάκι για να προλάβετε να στείλετε τα τηλέφωνά σας και ξαναβγαίνουμε καπάκι.

0: Λοιπόν, έχουμε και ευχάριστα νέα. Κατάφερα το Δημήτρη. Θα το κάνεις, Μητσό. Θα το κάνεις. Στο λόγο σου. Σε παρακαλώ.
1: Σοφάει.
0: Θα το κάνεις.
2: Φάνη μου, θα σε απογοητεύσω τουλάχιστον για τώρα. Αυτό... Όχι. Για ποιο
0: μα
2: μετά.
0: Εσύ το έχεις πει. Εσύ το έχεις πει. Ρε, εσύ, αυτό είναι το μόνο πράγμα που θα ήθελα να κάνω κι εγώ.
1: Τι να βάλεις.
0: Να βάλουμε σαγόνια.
2: Εγώ δεν είπα ότι θα βάλω σαγόνι ποτέ.
1: Δεν βάλεις σαγόνι ποτέ.
2: Για αγωνίες μίλησα.
1: Για αγωνίες.
0: Αυτό...
1: Ναι.
0: Ρε, παιδιά, σαγόνι. Με του είχαμε πάει να βάλουμε και κεφάλι καινούριο. Αυτό που βάζουν εμφυτεύματα εδώ πέρα. Επειδή και εγώ είμαι στρογγυλοπρόσωπο.
1: Ο Βάλινε, ρε, Σιφάνη. Άλλο το στρογγυλοπρόσωπο. Ούτε ο Δημήτρη είναι στρογγυλοπρόσωπο. Απλά τώρα είπε πήρε κάποια κιλάκια γιατί εγώ δεν τον θυμάμαι παλιά. Πήρε κάποια κιλάκια και άμα τα χάσει πάλι θα δημιουργηθούν γωνίες.
0: Αυτό, Μίτσο, βάζεις λιπόματα. Τι βάζεις εδώ πέρα?
2: Βάζεις κάτι, κάτι σου
1: υγρό.
2: Βάζεις.
0: Επιθέματα.
2: Υγρό, κάτι υγρό, κάτι υγρό σου βάζεις.
0: Αυτό, αλλά να βάλουμε υγρό, όχι...
2: Υγρό, υγρό.
1: Προσέξτε πώς θα μου ήρθετε εδώ πέρα, ε.
0: Να, ρε, εσύ, όλοι οι ωραίοι άντρες έχουν αυτά τα τις γωνίες τώρα. Ναι. Εμείς με τον Δημητρή
1: έχουμε... Καλά, δεν πάει σε όλους, αυτοί, παιδιά.
2: Συγγνώμη, αυτοί πώς πιστεύεις τις έχουν, πάνε και τις βάζουν.
0: Ο Μπραν πήτε, έχει πάει και βάλει γωνίες.
1: Καλά, ρε,
2: έχει τονίσει, δεν τον είδε, πως έβαινε το lifting του.
1: Δημήτρη, αυτή είναι γεννημένη με κάποιο τέτοιο στυλ, ρε παιδιά. Είναι και από την κατασκευή σου. Δεν νομίζω ότι έχει βάλει γωνίες.
0: Μην πάμε και μετά βγούμε σαν κομμωδίνα.
2: Συμμεταμορφώσεως.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Μην βγούμε και μετά μας ακουμπάνε καφέ στο κεφάλι.
1: Εγώ θα σας έλεγα να κάτσετε εκεί που είσαστε με αυτά. Τα φοβάμαι.
0: Ή αυτό είναι να βάλουμε μήλα.
1: Αχού.
2: Έλα, μια χαρά έχει. Δεν βάλει ζυγωματικά τώρα.
1: Πού να βάλει ζυγωματικά, θα μου ήρθε εδώ πέρα.
2: Δεν πάνε στου άντρε σαν ζυγωματικά.
1: Τι ζυγωματικά.
2: Και βάζουν όλοι ζυγωματικά και γίνονται μούμιες κανονικές.
0: Μητσο, όχι να κάνουμε πλαστική, να το κάνουμε με μη επαμβατικό, με ενέσιμα.
2: Ενέσιμο.
0: Υπάρχει αυτό ενέσιμο μήλο.
2: Ενέσιμο μήλο δεν ξέρω.
1: Ενέσιμο, ναι, καλέ. Υπάρχει.
2: Στο γεμίζει εδώ.
1: Θα πάρει. Ενέσιμο ή παίρνει λίπος από κάπου και το βάζει από κάπου αλλού στο σώμα και το βάζει εκεί.
0: Λοιπόν, σου πουλάω το λίπος μου.
1: Σου πουλάω το λίπος.
2: Έχουμε την Αλεξάνδρα.
0: Συγγνώμη, θα έβαζε ποτέ λίπος.
2: Δικό σου?
0: Από μένα στο πρόσωπό σου.
2: Όχι, ποτέ.
0: Ρε, πάμε σε ένα γιατρό.
2: Και να βάζα κάτι δικό σου πάνω μου. Ποτέ.
0: Μ' αρέσει ούτω ή άλλω σου λέγε πάρε λίπος από κάπου. Δεν θα το πάρει το φίλο σου.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Πάμε. Εγώ πλάκα πλάκα πουλάω το λίπος μου, όποιος θέλει να πάρει λίπος.
1: Αχου, Φάνη, τι άλλο θα κάνεις.
0: Λεφτάκια από εκεί. Λοιπόν, ποιον έχουμε?
1: Τζένι.
0: Τζένι!
3: Hello.
0: Hello, Τζενάκι, πού τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Τζενάκι, πώς χρόνο
3: είσαι? Είμαι 46.
0: Του πότε είσαι γεννητής, Τζένι?
3: Το
1: 80.
0: Το 80. Κανονικός άνθρωπος.
1: Ποιο μήνα, περίμενε, ποιο μήνα?
3: 5-11.
1: Αυτή μπορεί να μην λέγεται και 46
2: αυτή
1: ακόμα, να λέγεται 45, ναι, γιατί είναι πριν το, την αλλαγή.
0: Εγώ την βλέπω. Ναι, εντάξει, το ότι μπορεί να λέγεται και. Πώς το λένε, ελάφι. Αν το πάμε με την ίδια λογική, μπορεί να τη λέμε και πλανήτη.
2: Η κοπέλα έχει κλείσει τα 45.
3: Ένα μήνα πριν το 81, ρε, Σιφάνη. Δηλαδή,
2: δεν έχει κλείσει τα
0: 46. Ρε Τζενάκη, πώς να δεις. Δεν κάνω age shaming. Απλά δεν θέλω να βγούμε τρελή εδώ πέρα.
1: Όχι, να τα υπολογίζουμε σωστά είναι το θέμα.
2: Η κοπέλα έχει κλείσει τα 45 και πάει στα 46. Δεν έχει κλείσει τα 46.
1: Ναι.
0: Όταν ήσουν 15 χρονών, θα
1: λέγαμε. Όχι, τα κλείσε τα 46.
2: Όχι, τα 45 έχει κλείσει. Τα 46 θα τα κλείσει στις 11 Νοεμβρίου. Έτσι δεν είναι?
1: Στις 11 Νοεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και εγώ πολύ μπορεί.
2: Και εγώ είμαι 30.
3: 2026, σου λέει 80, 26, 46, γεια σας.
0: Σκεφτείτε τώρα, ακούσαν έτσι, αυτό σας έλεγα. Σκεφτείτε τώρα, ρε παιδιά, Τζένι και λοιποί, τι κουβέντα κάναμε. Έχουμε φάει 20 λεπτά για να δούμε αν είναι 45. Μόνο και αυτό να το βάλεις. Είναι τρελό που καθόμαστε και το κάνουμε οι άνθρωποι. Για να νιώσεις τι καλά.
1: Δηλαδή,
0: μόνο με την κουβέντα που κάναμε, αν έχεις πρόβλημα ηλικίας, μόνο με την κουβέντα που κάναμε, έχεις νιώσει ήδη χειρότερα. Δηλαδή, μέχρι να βρει 45-46, χέστο. Λοιπόν, όχι, έλα, Τζενάκη. Ένα, δύο ή τρία.
1: Τζένι.
3: Το ένα.
0: Ναι,
3: το ένα.
0: Το ένα. Νάτι. Λοιπόν, Τζενάκη μου. Θα παίξει με τον Δημήτρη.
2: Ορίστε.
0: Λοιπόν,
2: πάμε, Τζένι.
0: Τζενάκη, περίμενε τη γραμμή σου. Ποιον έχουμε?
2: Έχω Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσπίνη Αλεξάνδρα. Του πότε είστε γεννηθεί?
4: Του 99.
0: Του 99. Άρα είστε, αν δεν κάνω λάθος, πείτε με αυτό, 27 χρονών.
4: Ορίστε.
0: Ωραία. 27. Του πότε.
1: Μήνα.
4: 8 Αυγούστου.
1: Α, ναι, είναι γιατί είναι.
0: Ωραία, περνάς εσύ, περνάς. 27. Λοιπόν, 2 ή 1? 2 ή 3, συγγνώμη, 2 ή 3.
4: 2.
0: Το 2, οι φίλοι, οι 27χρονοι. Θα παίξεις με τη Μαρία. Λοιπόν, Τζένι και
2: Αλεξάνδρα,
0: κορίτσια μου, έχετε. Καταρχήν τώρα είδες όμως τι γίνεται. Γιατί είναι η Τζένι, η οποία είναι 46. Που είναι κανονικά 47 και είναι και η Αλεξάνδρα που είναι 27. Δηλαδή, ναι. Θα μπορούσα να πω τώρα έχουν 10 χρόνια διαφορά ηλικία.
1: Η βιολογική 20. Ηλικία ναι. Όμως. Ναι. Παίζει λοιπόν, και αυτό η βιολογική.
0: Φίλες και φίλοι, έχουμε την Τζένι και την Αλεξάνδρα. Κορίτσια μου, το ξέρετε το παιχνίδι τάμπου που παίζουμε. Έτσι.
4: Ναι.
0: 30 δεύτερα έχει η καθεμιά για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις μπορεί. Έτσι, εμείς τα παιδιά έχουν 5 απαγορευμένες. Δεν πρέπει να τους πούνε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτόν. Και να πάω στη διάθεσή σας. Το ξέρετε, έτσι. Ναι. Ξεκινάει πρώτος λέοντα η Μαρία εγώ, με την Αλεξάνδρα.
1: Όπου Αλεξάνδρα και παίζουμε με τον Δημήτρη. Αυτό τώρα λέω, που είναι δύσκολο.
0: Η 47χρονη είναι 27χρονη. Λοιπόν, 10 χρόνια διαφορά σας χωρίζουν, κοριτσιά.
1: Ναι.
0: Η 47χρονη με την 27.
2: 46 είναι η Μαρία.
0: 20 χρόνια διαφορά!
1: 46 είμαι.
2: Σιγά!
0: Λοιπόν, θα πρέπει να παίξει καλά.
1: Η βιολογική μου ηλικία όμως είναι σαν της ναι, Αλεξάνδρας.
0: Μπορεί, με την Αλεξάνδρα παίζει. Η Αλεξάνδρα θα μπορούσε να ήταν και παιδί σου αυτή τη στιγμή.
1: 20, πότε την έκανα, μωρέ, στα 19
0: στα 20,
1: μου.
0: Ναι, στα 20. Ναι, στα 20.
1: Είναι, είμαι πολύ μικρή για να κάνω παιδιά στα 20.
0: Για πες, Αλεξάνδρα.
4: Ναι, ναι.
0: Πες λίγο την τη Μαρία μαμά. Πες λίγο μαμά, να ακούτε να δω πώς ακούγεται.
2: Μαμά, μαμά, πάμε.
0: Μαμά, παίζουμε.
4: Μαμά, παίζουμε, πάμε.
0: Τι ωραία,
1: έλα, παιδί
0: τι
1: μου, πάμε. Έλα, παιδί μου.
0: Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε.
1: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, όταν πηγαίνεις για κάτι που έχεις πάθει στα πόδια, σε στέλνουν σε ειδικό να σου κάνει τι.
4: Οξολόγο, ορθοπαιδικό.
1: Ναι, τι σου κάνει.
4: Φυσικοθεραπεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, συνέχισε.
1: Τι.
2: Είπε φυσικό.
1: Φυσικοθεραπεία είπε, καλέ.
2: Είναι φυσιό.
1: Τώρα μου φάγατε το χρόνο. Φυσικοθεραπεία είπε.
2: Πάμε, πάμε, συνέχισε.
1: Ναι, τώρα μου φάγατε το χρόνο. Δεν
0: γίνεται. Ρε Μητσό, ναι, πάμε.
4: Από την αρχή,
1: Αυτό είναι το ναι,
0: όχι, όχι, να σου κάτι, όχι, όχι, από την αρχή.
1: Παιδιά, γιατί... μερικοί άνθρωποι το λένε φυσικοθεραπεία και άλλη φυσικοθεραπεία.
0: Όχι, όπως είναι εδώ πέρα. Να σου κάτι, θα πάμε.
1: Εντάξει, ρε παιδιά,
0: άκου
1: τώρα.
0: Άκου να δεις. 20 δεύτερα. Πάμε. Αυτή την έχεις χάσει.
1: Πάει και αυτή. Δεν ήταν σωστή αυτή.
0: Όχι, αφού λέει φυσικοθεραπεία.
1: Ρε παιδιά.
0: Βρε Μαρία, εδώ πέρα λέει φυσιοθεραπεία.
1: Ναι, αλλά πολλοί άνθρωποι τον μπερδεύουν, παιδιά. Φυσιοθεραπεία.
0: Εσύ, άμα λέει Γιάννη, άμα λέει Γιάννη και πήγε άλλη Ιωάννη, θα το πιάσω σωστό.
1: Ναι, Ιωάννη, Γιάννη το ίδιο είναι.
0: Αμα, αλλά δεν πάμε καλά. Μαρακή, σύνδεθε, πάμε
1: 20. Έλα,
0: μωρέ. Νέα 20, νέα 20.
1: Περίμενε να μπερδέψω λίγο, γιατί είδατε. Ναι, ναι, ναι, το είπε σωστά η κοπέλα τώρα. Εντάξει. Έλα, Αλεξάνδρο, πάμε.
0: Σε υποστηρίζω,
1: Μίτσο. 3, 2, 1, πάμε. Όταν έχει βροχή.
2: Αδιάβροχο. Συνέχισε.
1: Το βάζω στο αυτί για να, για να μιλήσουμε.
4: Ακουστικά.
1: Αλλιώς πώς λέγονται. Αλλιώς, αλλιώς. Στο αυτί. Τι βάζουμε για να μιλήσουμε. Στο αυτί. Το πράγμα το μικρό.
0: Μιλάμε για. Δεν φταίει, Αλεξάνδρα μου.
1: Αλεξάνδρα.
0: Συγγνώμη, αλλά.
1: Τι, εγώ φταίω τώρα.
0: Η γιαγιά Μαρία.
1: Ποια γιαγιά Μαρία, μωρέ. Bluetooth, ρε. Το βάζουμε στο αυτί για να μιλήσουμε. Τι άλλο να έλεγα.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Ναι, ήταν λίγο. Μα να σου πω, είδες και το παιδί βλαμμένο βγήκε. Λοιπόν, τρία.
2: Τζένι, έχουμε κερδίσει ουσιαστικά. Μία, βρούμε, μία, είμαστε συνήθεια.
0: Τρία. Γελάς και εσύ 47χρονη Τζένι, ε. Λοιπόν, τρία.
2: Πάμε, μαμά.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, Τζένι, πες.
1: Καλά, τώρα μπορεί ότι θέλει να πει ο Δημήτρης.
0: Σήμερα το ελέγξε.
2: Πες πάσο.
0: Πρέπει να πει κάτι.
2: Τα άλογα που ζουν στον.
4: Σταύλο.
2: Ναι, πες τον αλλιώ, ο Σταύλο. Τι τρώνε τα άλογα.
4: Σανό,
2: αλλιώς.
4: Αχυρώνα.
2: Ο.
4: Ο αχυρώνας.
2: Σωστό.
0: Τέλος! Η 50χρονη.
1: Όχι, η 80χρονη.
0: Για την ακροάτρια.
1: Για την ακροάτρια. 47 είναι.
0: Η 50χρονη ακροάτρια με το ένα πόδι στον τάφο κέρδισε όμως 100 ευρώ My Market να πάει να πάρει γιαούρτια. Για τις ηλικίες σου γιαούρτια θα πάρεις. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Τα λέμε αύριο.
2: Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτοκίνητο.
9: αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό.
5: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
4: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Previously.
8: Στα κουνάβια.
9: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
10: Ωραία. Βάλε το Κατσατζίδι. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
11: Όσο η καρδιά καλά χαλά.
10: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
9: Βλέπεις αυτά τα χέρια
10: και γεμάτα ρόζους.
9: Τους βλέπω ρόζους.
12: Πού τους βρήκε τους
10: ρόζους. Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
9: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κλικάνε στο σβέρκο ραγάδες.
10: Στέλνει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τώρα θα καλημερίσω σωστά, γιατί είχαμε ένα προβληματάκι με τον ήχο προηγουμένως. Με ενημέρωσε και ο φίλος μου ο Παντελής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Τάκη. Μου έχει δώσει το δελτίο κίνησης. Δεν θα ασχοληθώ ακόμα με αυτό, γιατί το έζησε και πραγματικά σήμερα ήταν πιο δύσκολο από ποτέ. Στο κέντρο αυτή τη φορά. Στον Κηφισό δεν ξέρω, δεν τολμάω να δω. Θα σας δώσω ευχές. Θα ξεκινήσουμε όμορφα και βίωνα στο Σεραφείμ, στη Σεραφημία, στη Σεραφίνα, στον Ιώβ. Τι ωραίο όνομα αυτό, Ιώβιος υπομονή. Την διαθέτουμε οι περισσότεροι σε αυτόν τον κόσμο. Ιωβία και Ιώβη. Θέλω να σας ενημερώσω ότι έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται δώρα, έρχονται μουσικές καταπληκτικές, έρχονται ζώδια και έρχεται και πάρα πολύ καυτή έρευνα. Δεν πρέπει σήμερα να φύγει, σήμερα ειδικά κανείς.

0: Μάρτη από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούς. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούς. Scandinavian Sleeping
4: and Living. Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Προκόπη! Πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
10: Να δω

0: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Τελούλου. Κοκκού. 7 αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
2: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
1: Τι άλλο συμβαίνει?
2: Δεν κάνει σαρδάμ
3: καθόλου. Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Music 892 επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να δώσω το δελτίο κίνησης με τη βοήθεια του φίλου μου του Τάκη που είχε αναλάβει επίσημα πλέον αυτή τη στήλη. Μου λέει όμως για Παιανία, Παλίνη και Βάρη Σκοροπή ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ενώ έχουμε θέμα τεράστιο στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, δεν κουνιέται πραγματικά τίποτα. Στο κέντρο επίσης είναι δύσκολα τα πράγματα, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Συγκρού, στην άνοδο Αρδιτού κατακόκκινη. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και η Φυσία τα πράγματα είναι λίγο πιο ήρεμα και ήπια, τμηματικά υπάρχει κινησούλα. Πρώτες καλημέρες, Βάσια Παντελή στο Μόναχο, στέλνω τα φιλιά μου και στην Έλληνα που είναι και αυτή στο δρόμο. Η Έλληνα μου λέει ότι περιέργως εκεί που κινείται δεν έχει κίνηση. Πού κινείσαι, Έλενα?

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά, η ώρα είναι 10 και 46 πρώτα λεπτά. Τα φιλιά μου στον Αναστάση και στην Ευαγγελία. Αγαπώ τα ηχητικά σας μηνύματα. Ζω για να τα ακούω αυτά, θέλω να ακούω φωνούλες. Και τώρα που λέω για επικοινωνία, δεν έχω δώσει το τηλέφωνο, το Viber. 6939-892-892, στέλνετε μηνύματα στο Viber και φωτογραφίες, μας αρέσουν όλα. Και επειδή μιλάμε για κινητά και επικοινωνία, θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Βασικά έχω μία πορεία. Γιατί όλα τα κινητά χαλάνε πάντα λίγο πριν φύγεις από το σπίτι? Εμένα λοιπόν μου έζησε τελείως σήμερα το πρωί και λέω αντίο. Και μεταθυμήθηκα αμέσως ότι στο Γερμανό οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες, σου λέει, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μονογνήσια ανταλλακτικά για να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. Γι' αυτό, φίλοι μου, αν ποτέ συμβεί το μοιραίο με το κινητό σας, εσείς απλά εμπιστευτείτε το Γερμανό. Είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Island, την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25000.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
7: Λέγε
6: μαραγή. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω, κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει.
7: Λέγε ρε Μαρία, εσύ.
6: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
8: Σταμάτα.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με Iron και σας έχω υπέροχα νέα. Την Κυριακή 10 Μαΐου είναι η Πενθή επιστρέφουν με ένα ανατρεπτικό music event στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νεάρχος από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και Vangelia. Φυσικά ο Music 892 δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια event. Αν θες και εσύ λοιπόν να είσαι εκεί, στείλε μήνυμα στο Viber του Music 693-892-892 γράφοντας νυπενθή και το ονοματεπώνυμό σου και καλή επιτυχία. Σας περιμένουμε όλους.

Αυτό ήταν και το Make Me Feel για τη φίλη μου την Άντια που το λατρεύει και δεν ξεχνώ ότι μου ζητάτε, προσπαθώ, κάνω ό,τι μπορώ. Θα σας στείλω τώρα και σε ένα ταξίδι μαγικό, σε ένα προορισμό που εγώ προσωπικά λατρεύω. Φανταστείτε να χορεύετε σε ρυθμούς House και Afro Music και μπροστά σας να πλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Το σημείο, παιδιά, πραγματικά το συγκεκριμένο σημείο τώρα που θα σας αναφέρω είναι συγκλονιστικό. Ο Music 892 φέτος, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer Music Experience σε ένα από τα ωραιότερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Σάββατο 30 Μαΐου, μετά τις 4, στα Music Techs ανεβαίνουν οι αγαπημένες Μάγκη Καραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται ακριβώς πάνω στο κύμα. Πραγματικά το φυσικό κάλος στο συγκεκριμένο σημείο δεν περιγράφεται. Μοναδικές μουσικές και κλαδίδικο ηλιοβασίλεμα και ένα spot που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή βέβαια του Music 892. Και επειδή ο φίλος μου Αντώνης μου ζητάει να ανεβάσουμε λίγο την ένταση και να χορέψουμε, δικό σου Αντώνη το επόμενο. By the way, it all started like this. So how's your evening so far? Don't be a vibe killer.

0: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Mage Big One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wing στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
11: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι.

0: 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είδα στο βρακί της Kim Kardashian το καινούριο το στριγκάκι. Είναι κάτι στριγκάκια, τα οποία όμως μπροστά έχουν διαφάνεια ταντέλα και κολλημένα πάνω στην ταντέλα, στο σημείο το επίμαχο, έχει τρίχες. Δηλαδή το βλέπεις και λες τριχωτό αυτό το μωρό. Το οποίο βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι άμα γουστάρει κάποιος, ας πούμε, στη γυναίκα τρίχα στη μασχάλη, το περνάς και στο πλαγιαστό και μπορείς να το βάλεις και ναι ρε παιδί, έχεις γκόμενο φαλάκρα και γουστάρεις εσύ γυναίκα τρίχα, του το φοράς στο κεφάλι. Και είναι και πανάκριβα αυτά. Για να μην τα έχουμε για μία χρήση.
3: Α, να τα βγάλει τα λεφτά του. Μέχρι
2: τα
3: τελευταία δεκάρα.
2: Να τα βγάλει τα λεφτά του, να τα φορέσει όλη η γειτονιά. Να γυρνάει το βρακί, κατάλαβε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

Αυτό ήταν και το αγαπημένο μου αυτή την περίοδο, Like a Child, και να στείλω ένα τεράστιο, τεράστιο φιλί και να πω χρόνια πολλά στην Άντια και στο Γιάννη που κλείνουν 27 χρόνια γνωριμίας, παιδιά. Παιδιά, αυτές τις ιστορίες είναι για να τις λέμε δημόσια. Γιάννης αγαπάει πολύ το κορίτσι αυτό, να μου το προσέξεις, να το γιορτάσετε, και σε λίγο θα σου κάνω το χατήρι για άλλη μια φορά, θα βάλω ό,τι μου ζήτησες. Φιλιά πολλά, παιδιά. Our connection would become deeper.

Music 892 επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ και να στείλω ένα πάρα πολύ γλυκό φιλί στο φίλο μου το Δημήτρη που αλλάζει κάθε μέρα πόλη και μου στέλνει κάτι φωτογραφίες μαγικές. Είναι στο BL στην Ελβετία. Θέλω φωτογραφίες και από εδώ. Δημήτρη μου, στείλε. Πήγαινε μας ταξίδι, ταξίδεψέ μας. Ήρθε η ώρα να σας δώσω δωράκι. Έχουμε σούπερ διαγωνισμό για τη γιορτή της μητέρας, γιατί πλησιάζει. Και τι καλύτερο από ένα μπουκέτο γεμάτο συνέστημα. Στο Anthemion Flowers κάθε λουλούδι γίνεται μήνυμα αγάπης για το πιο ξεχωριστό πρόσωπο της ζωής μας. Με χρώματα που αγγίζουν την καρδιά και αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, δημιουργούμε αμφοδέσμες που λένε όσα δεν βρίσκεις εύκολα σε λέξεις. Από βαθιά κόκκινα τριαντάφυλλα μέχρι απαλές παστέλ συνθέσεις, διάλεξε εκείνη που ταιριάζει στη δική σου μαμά και κάνε τη μέρα της πραγματικά αξέχαστη. Αν θες λοιπόν να κάνεις δώρο στη μαμά σου την πιο όμορφη αμφοδέσμη, τότε στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Anthemion και το ονοματεπώνυμό σου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε πολύ χαρούμενη, σε πολύ ανεβασμένη διάθεση να στείλω και ένα πολύ γλυκό φίλο στο φίλο μου το Φάνη, ο οποίος θέλει να κάνει δωράκι στη μαμά του. Μα τι γλυκό παιδί είσαι εσύ. Φυσικά και ο διαγωνισμός τρέχει, αλλά σας έχω και εναλλακτική και το μήνυμα. Ένα ευχαριστώ, παιδιά, αρκεί πολλές φορές. Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λέμε ποτέ. Ήρθε λοιπόν η στιγμή και εσύ, Φάνη μου, να το κάνεις. Μπες τώρα στο Music 892 και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Την Κυριακή 10 Μαΐου το μήνυμά σου βγαίνει στον αέρα. Μαμά, λοιπόν, σε ευχαριστώ, να το πούμε, γιατί όχι. Thank you.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη, από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
9: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υπασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
17: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
18: Προκόπη! Πού ήσουν?
19: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
18: Μολόγα, Προκόπη.
19: Ήμουν στο Γερμανό.
18: Πάει, χάλασες κι εσύ.
19: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
20: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
21: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Όχι, η Μαρία μάθει. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
6: Ναι, αλλά.
1: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
6: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
1: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
6: Το άκουσε και αυτό.
1: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
6: Είναι ίδια, είναι ίδια. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
1: Μην λέτε βλακίες. Δεν είπα ότι είναι κακό. Είδε που το παίρνει και εσύ τώρα. Με δεκτεί τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
22: Ο Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
1: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
6: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
1: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
6: Τι θα πει τώρα.
1: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ.
22: Δεν έχει ακούσει πώ μιλάει.
1: Να το. Εδώ και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
6: Πάντα. Δηλαδή.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

ακούσαμε λατρεμένο Talk to You και τι πρέπει να έχουμε για να μιλάμε, το κινητό μας και να δουλεύει, κυρίως αυτό. Μου λέει ένας φίλος, το κινητό μου χάλασε. Τρέχα, γύρευε τώρα και του λέω γύρεψε το Γερμανό, γιατί δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή, πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά, δεν είναι τίποτα τυχαίο, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού, στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

επιστρέψαμε με υπέροχο, ανεβαστικό και χαρούμενο Bruno Mars και έτσι σε αυτό το κλίμα το χορευτικό θα συνεχίσω γιατί σας έχω παρτάρα. Παρτάρα λοιπόν έρχεται από το Music 892 που σε συνεργασία με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 8 έως τις 12. Σε περιμένουμε λοιπόν για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους Superstar DJs Playman και Νταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna, Warm Up Session από την Αστερόπη Χαϊνά και φυσικά Live Radio Show από τις 6 έως τις 8 από τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας. Είσοδος ελεύθερη. Two ships in the night.

Music 892. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12 και 18 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα να δώσω μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία. Σας πέφτει το κινητό και η οθόνη γίνεται μοντέρνα τέχνη. Λέτε, άντε τώρα να το φτιάξεις και να περιμένεις μέρες. Όμως υπάρχει λύση, γιατί στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε, μιλάμε για εξουσιοδημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

0: Τετάρτη από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καθρέφτης. Η αυτογνωσία δεν παρηγορεί. Ξεσκεπάζει. Σου παίρνει τις δικαιολογίες. Σου αφήνει την ευθύνη. Σε αναγκάζει να πάρεις θέση απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον εαυτό σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει καλά, δεν είσαι ψωνίσα που μας πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό εκπτωτικό. Θα γράψετε.
17: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα.
4: Για 69% έκπτωση.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Επιστρέψαμε με Miley Cyrus και Flowers, ένα κομμάτι που μιλάει ουσιαστικά για την αυτοφροντίδα και την αυτοαγάπη, πολύ σημαντική. Και τώρα που λέω αυτοαγάπη, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με την αγάπη. Σκεφτείτε λίγο αυτό. Δίνουμε αγάπη για να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους, αλλά τελικά μήπως η αγάπη που παίρνουμε είναι αυτή που μαστίζει? Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτό γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Το Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς κανένα φίλτρο.

ταξίδι στο χρόνο με Empire State of Mind. Πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι, πόσο με ταξιδεύει. Αγαπώ όμως και τη χορηγάρα μας, το Γερμανό. Γιατί? Γιατί οι δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή, πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή επιτόπου. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή. Για να δούμε όμως τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, εδώ τι με περιμένει τώρα που φεύγω από Αγίους Αναργύρους. Α, είναι τα πράγματα καλά. Ωραία. Και το κέντρο, τι ήθελα και το είπα, το κέντρο έχει το θέμα του. Στη Σταδίου και στη Βασιλή Σοφία, εντάξει, κατά τα άλλα όμως είναι πράσινος ο χάρτης. Εμείς θα τα πούμε αύριο γύρω στις 10. Σας στέλνω πολλά γλυκά φιλιά σε όλους. Ακολουθεί η Ευαγγελία Τσιουρλίδα.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
14: Πού πέρασες?
13: Στο μεταπτυχιακό.
14: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
13: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
15: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Previously.
21: Στα κουνάβια.
22: Πες με μένα γραφική.
23: Ναι.
22: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
23: ναι, ναι,
22: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
24: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα.
22: Αφού
24: το παιδί σου είναι τριών.
22: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Πού είστε, Music People, τι κάνετε? Καλό καλοκαίρι θα πω εγώ, γιατί ο καιρός, παιδιά, είναι άκρος καλοκαιρινός. Σήμερα νομίζω έξω ζεσταίνονται όλοι και είναι αυτό που έρχονται στην εργασία τους 6-7 το πρωί, 8, κρυώνουν, έρχονται με τα φούτερ, τα τζάκετ και κοντά στο μεσημέρι τώρα σε αυτή την ώρα σκάνε πραγματικά και είναι όλοι με τα κοντομάνικα και κουβαλάνε το τζάκετ στο χέρι. Αυτή είναι η φάση του καιρού. Όμως είναι ηλιόλουστη μέρα, πανέμορφη μέρα, πολύ θετική και αισιόδοξη. Δύο λεπτάκια μετά τη μία παίρνουμε σκυτάλι από Ράνια Λευρά, Ευαγγελία Τσιορλίτα στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 4 και συνεχίζουμε μουσικά μόνο ανεβαστικά.

Αυτό το υπέροχο ατμοσφαιρικό κομμάτι, The Second Voice, στον αέρα του Music 892, Let Me Be, στα 12 λεπτάκια μετά τη μία. Πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας, Τετάρτη 6 του Μάη, χρόνια πολλά λέμε στον Σεραφείμ, τη Σεραφημία, την Ιώβη. Ο καιρός, όπως τα βλέπετε, παιδιά, πάρα πολύ ωραίος. Στους 26 βαθμούς μέγιστη σήμερα, με αυτή τη λιακάδα να μας κρατάει συντροφιά και την καλύτερη παρέα, νομίζω. Και συνεχίζουμε με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν βλέπω κάτι φοβερό. Τμηματικά λίγο Κηφισός έχει ένα μποτιλιάρισμα. Βλέπω τα Άνω Πατήσια λίγο και κολλημένες στις αρτηρίες τις κεντρικές. Και μη, εκεί και στα στενά γύρω-γύρω. Γενικότερα καταπράσινα τα πράγματα και σήμερα. Δεν θα μου ταλαιπωρηθείτε. Και επειδή έχει και ωραίο καλοκαιρινό καιρό, ανεβάστε δέκτες και πάμε να συνεχίσουμε το μουσικό ταξίδι. Hold Me Again έρχεται τώρα, παπαουτάι και μικρό break. Επίσης σε πολύ λίγο έρχομαι με δωρεοπιταγή μόνο μας σας για να την κάνουμε δώρο στις μαμάδες μας, στις μαμάδες που γιορτάζουν. Έρχεται η γιορτή της μαμάς.

0: Music 892.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
5: Island, την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island, κρατήσεις στο 210-89-25.000.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Φέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Φέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Φέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε?
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
8: στο Music 892.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Music 892, και επιστρέφω να σας πάω στο δώρο για τη μαμά, τη γιορτή της μητέρας που πλησιάζει. Και εμείς φέτος μαζί με το Mon Massage & Spa έχουμε να χαρίσουμε κάτι πραγματικά αξίζει. Χαλάρωση και φροντίδα, δώρο επιταγή 100 ευρώ για τις μαμάδες σας και τις μαμάδες μας. Mon Massage & Spa μεγαλώνει και σας καλωσορίζει σε έναν υπέροχο χώρο στην Αργυρούπολη, φέρνοντας 6 χρόνια εμπειρίας από το Μοσχάτο ακόμα πιο κοντά σας. Ανακαλύπτουμε χαλαρωτικά, θεραπευτικά, λεμφικά και αθλητικά μας. Θεραπείες προσώπου, υπέροχης και σώματος για να τις ξεκουράσουμε και να τις χαλαρώσουμε και να τις ανανεώσουμε. Αποτρίχω σε έναν προσεγμένο και φιλόξενο χώρο. Και μου στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας στο 6939-892-892. Γράφετε Mon Massage και ονοματεπώνυμο, γιατί κάθε μέρα χαρίζω από μια δωρεπιταγή 100 ευρώ. Συντονιστείτε, στείλτε τα μηνύματά σας και πάμε να κάνουμε ωραίο δώρο στις μαμάδες μας.

0: παιδιά, τι ωραίος που είναι αυτός ο Lenny Kravitz. Αυτό ήταν το low Lenny Kravitz που όλα δείχνουν ότι θα συνοδεύσει την κόρη του στην εκκλησία. Δεν ξέρω πώς θα αποφασίσουν αυτά τα παιδιά να ενώσουν τις ζωές τους. Σκέψω τώρα τι εναλλακτικός πεθερός θα είναι αυτός ο τύπος, γιατί όλα δείχνουν ότι η κυρία Kravitz με τον Harry Styles αποφασίσαν να ενώσουν ζωές. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Οπότε σκεφτείτε τι θα γίνει σε αυτή την ένωση. Τώρα θα σας πάω εγώ στην Nova. Τι γίνεται λοιπόν που και πώς κερδίζετε 10% έπτωση ομαδικά ταξίδια από Signature Travel. Μπορείτε λοιπόν να επισκέφτεστε αγαπημένους προορισμούς όπως την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Τουρκία, την Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα που είναι πανέμορφοι με 10% έκπτωση. Αρκεί να είστε πελάτης της Nova, κατεβάζετε το Παντού App, παίρνετε τον deal, μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Σειρά έχει ο Βαλερών και τέκε τέκε.
1: Τέκε τέκε. Τέκε τέκε. Τέκε τέκε. Siente el temblor.

0: ώρα. Είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Music 892.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ! Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
11: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
15: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Previously.
23: Στα κουνάβια.
24: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
25: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
24: Το έχουν πει αυτό, όντως.
25: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
26: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
24: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
26: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
24: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
26: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
25: Δημητή, για το πρόσωπο.
26: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
25: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
27: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: 8-9-2.
1: Πολύ πρόστο. You know.

Αυτό ήταν ο Bad Bunny στον αέρα του Music 892, που ο Bad Bunny τώρα που έκλεψε τις εντυπώσεις και κέντρισε τα βλέμματα στο Met Gala. Και εγώ λοιπόν τώρα τι έχω να σας πω, παιδιά, στα DJ-κά νέα πάμε στο κομμάτι αυτό. Έχετε δει και δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει ότι υπάρχει μια πολύ πολύ μεγάλη επίσημη ανακοίνωση για ένα τεράστιο ιστορικό back-to-back, θα λέγαμε, ανάμεσα σε δύο DJs καταπληκτικούς και παραγωγούς. Εννοείται έχουν γράψει ιστορία ο καθένας ξεχωριστά, David Guetta και Carl Cox. Τι να λέμε τώρα, θα κάνουν για πρώτη φορά κοινό all night long back-to-back set στην Ibiza. Από ό,τι ακούγεται, στις 26 Ιουλίου του 2026. Είναι η πρώτη φορά που αυτοί οι δύο θα βρεθούν στα decks μαζί. Guetta, που τον ξέρετε, κινείται πιο mainstream EDM και αυτά. Ο Carl Cox, τρίλος της techno και της house. Και παρότι είναι χρόνια και οι δύο στην Ibiza, δεν συναντήθηκαν ποτέ και δεν έτυχε ποτέ να βρεθούν μαζί να γίνει αυτό το back-to-back. Να πω σε αυτό το σημείο ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Carl Cox, ας πούμε, μιξάρει με βινίλια σε ακραίο βαθμό, δηλαδή πιο respect πεθαίνεις, ο οποίος ανεβαίνει, παιδιά, να παίξει και ξεχνάει να κατέβει. Μπορεί να μιξάρει και 5 και 6 και 7 ώρες και λες, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, ο άνθρωπος που το κάνει με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι και δεν έχει δει το DJing σαν business, τη στιγμή που οι περισσότεροι νέοι καλλιτέχνες οριοθετούν αυτό το κομμάτι. Σου λέει, εγώ, παιδιά, παίζω για 2 ώρες μέχρι εκεί και παίρνω και 1000 ευρώ και πολλές χιλιάδες ευρώ. Ή παίζω 3 και τέλος. Και ο άλλος ανεβαίνει, ας πούμε, και ξεχνάει, τον τραβάνε, σου λέει, για να κατέβει από τον DJ.

Αζιζάμα από Ετσίραν και πάμε λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλά event, παιδιά. Έχουμε να σας στείλουμε σε πολύ ωραία event. Ακούσατε υπέροχη μουσική. Παρτάρες που έρχονται, που είμαστε εννοείται χορηγοί επικοινωνίας, αλλά και αυτές που διοργανώνουμε και εμείς. Για την ώρα όμως, πάμε στα αγαπημένα μας παιδιά. Τους Νιπένθη ετοιμάζουν κάτι συγκλονιστικό. Για πρώτη φορά στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά, πάρτι σε αυτό το χώρο. Τα παιδιά το πάλευαν 3 ολόκληρα χρόνια. Το είχαν πάρα πολύ όνειρο. Νιπένθη Πανόραμα Episode, έτσι λέγεται. 10 Μαΐου, αυτή την Κυριακή, επιστρέφουν με ένα ανατρεπτικό music event στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Ό,τι πρέπει να ξέρετε, Κυριακή, 11 ώρα το βράδυ, μετά πάμε για ύπνο, καταπληκτικά. Ένα open air sunset event και σκεφτείτε, θα έχει 28 βαθμούς. Σκεφτείτε τι ήλιο βασίλεμα θα δούμε εκεί. Με Economist. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον καλλιτέχνη. Έλληνας μας κάνει πάρα πολύ περήφανους στο εξωτερικό, σε όλες τις σκηνές. Φιώνα Κράφτ, άλλη καλλιτεχνάρα, υπέροχη DJ και παραγωγός, εξαιρετική. BRB, τα γνωστά παιδιά, Νιπένθη, Πάμπλο Νουέβο και Ευαγγέλια. Ο Music λοιπόν 892 θα είναι εκεί. Το dress code είναι Silver Hour. Ετοιμαστείτε. Και αν θέλετε να είστε κι εσείς εκεί για να το ζήσετε, 6939-892-892 γράφετε Νιπένθη και ονοματεπώνυμο. Μην το χάσετε αυτό το event, παιδιά, αλήθεια. Θα είναι μοναδικό. Καταπληκτικό location. Πρώτη φορά τέτοιο πάρτι εκεί. Δεν έχει ξαναγίνει.

Και εσείς οι ακροατές του Music 892 θα έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιβεντάρα. Πρώτη φορά, Σταύρος Νιάρχος. Ηλιοβασίλεμα, 28 βαθμοί, υπέροχος ουρανός. Απίστευτα χρώματα και μουσικάρες.

0: Χριστή από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
5: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
6: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
7: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Τελούλου.
13: Γεια σου, Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε.
14: Άγγιξε με.
15: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να τη κάνει, ρε παιδάκι μου. Κράτησε με.
16: Καλέ, μα τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει όλο από δίπλα.
13: Δεν με ακού.
15: Ρούφηξε με.
13: Όχι. Όχι.
15: Άγγιξε με.
13: Όχι, μωρή. Άμα ήταν ρούφηξε με, θα σε έκανα.
17: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Αυτή είναι η καλά και το Freedom from Desire. Πάμε να ανεβάσουμε ρυθμό, να χορέψουμε λίγο παραπάνω. Στα 33 λεπτά μετά τις 2, Music People, είστε εδώ. Επιστρέφω με Street Partara, Music 892.

0: Έρχεται λοιπόν και η street παρτάρα του Music 892 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, εννοείται. Στην πλατεία Κλαθμόνος, παιδιά, Παρασκευή 15 Μαΐου θα είμαστε όλοι εκεί. Γιατί θα γίνει χαμός, καταλαβαίνετε. Από τις 7 έως τις 12 το βράδυ, παρτάρα φοβερή, με superstar DJs Playman και Damiano, τον international DJ Andrian Saguna, εξαιρετικός, warm-up session Αστερόπηγαϊνά, φυσικά live radio show θα έχουμε Delulu, 6 με 8, Ευθύμης και Αστεροπάρα, και θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί η Αθήνα γιορτάζει το Μάιο, Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους να παρτάρουμε και να γίνουμε μια αγκαλιά, να χορέψουμε, να γεμίσει το κέντρο της Αθήνας. Πάμε σε αυτή την σούπερ συνεργασία, Armin Van Buuren και RG, Like a Child.
1: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση, εδώ.

Γεια σου Βασίλη, γεια σου Ελευθερία, γεια σου Γεωργία, γεια σου Ρένο. Χρόνια πολλά για χτες κιόλας. Αυτό ήταν το Somebody, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Με τα ψώνια συσσαγωγικά λέει, του ζωδιακού. Ποιοι είναι λέγεται οι ψωνάρες του ζωδιακού?

Kygo και Medusa, καινούριο Save My Love. Πάρα πολύ ωραία καινούρια προσθήκη. Εύχομαι να σας αρέσει, να την εντάξετε στις λίστες σας. Άκρος ανεβαστικό και χορευτικό. Και πάω στα πέντε ζώδια που είναι οι μεγαλύτεροι ναρκισσιστές. Τα ψώνια, λέει, της παρέας. Δεν το λέω εγώ, να ξέρετε το δημοσίευμα. Νούμερο 1, ο κρυός. Το περίμενα, σας πω την αλήθεια. Είναι γνωστή, λέει, για τη φλόγερη και ανταγωνιστική φύση τους. Κυβερνούνται από τον Άρη, τον πλανήτη της δράσης και της διεκδίκησης. Ενώ μπορεί να είναι, λέει, απίστευτα δυναμική και φιλόδοξη, μπορούν επίσης να επιδείξουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Για να περάσουμε στον δίδυμο, κυρίες και κύριοι. Κερδίζουν, λέει, επάξια μια θέση ανάμεσα στα ζώδια που είναι πολύ πιθανό να είναι ναρκισσιστές. Η δυτή τους φύση μερικές φορές μπορεί να τους κάνει έτσι να εκδηλώνουν ναρκισσισμό. Λιοντάρια, εντάξει. Ήταν δεδομένο ότι θα ήταν οι λέοντες μέσα. Δηλαδή, νομίζω δεν υπήρχε καμία έτσι, απορία γι' αυτό. Τι λέει εδώ τώρα. Επιδεικνύουν έντονη αυτοπεποίθηση, βεβαίως, περηφάνεια, θέλουν να φαίνονται, να επιδεικνύουν τον εαυτό τους. Είναι αυτός ο τύπος που λέει, που συχνά πυκνά θα πας σε ένα μαγαζί και θα είναι όρθιος, τύπο ήρθα, ελάτε, κοιτάξτε με, δείτε με όλοι. Πάμε στο Σκορπιό. Και οι Σκορπιοί μέσα, παιδιά. Ενώ οι Σκορπιοί είναι γνωστοί για την πίστη και την αποφασιστικότητά τους, μπορούν επίσης να εκδηλώσουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά λόγω της ανάγκης τους για έλεγχο και δύναμη. Και τελευταίο ζώδιο, οι εγώκεροι. Που κυβερνώνται από τον Κρόνο, τον πλανήτη της πειθαρχίας και της ευθύνης, είναι γνωστοί για το έντονο εργασιακό τους ήθος και το φιλόδοξο πνεύμα, τα οποία μπορεί μερικές φορές να συνορεύουν με τον ναρκισσισμό. Είστε μέσα!

0: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Music 892.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Και ανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Καθρέφτης. Η πτώση δεν είναι μόνο απώλεια, είναι αποκάλυψη. Κάθε φορά που πέφτεις, βλέπεις κάτι που πριν δεν έβλεπες. Μια δύναμη που δεν ήξερες ότι έχεις. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
15: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
14: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
15: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 5.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
14: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Previously, στα κουνάβια.
19: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
20: Για πες άλλη μαρτυρία.
19: Ναι. Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
21: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
20: Δεν είναι Ισπανός, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
19: Όχι, παιδιά, είπα και την
20: ο Φάνης είναι απρόπλητος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
19: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
21: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι είπε ο Άλλος Βέζος ή ο Μάντζε.gr, μαλακτή.
19: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
21: Δημήτρη που λέει να ξεντάξει, κάνεις.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

Music 892, σε 9 ώρα είμαστε εδώ, τρίτη και τελευταία, 4 λεπτάκια μετά τις 3 Music People. Σας έχω κάτι πολύ σημαντικό, θέλω να μου δώσετε προσοχή και θέλω να βοηθήσετε όλοι σε αυτό που έχω να σας πω τώρα, γιατί είναι δικά μας παιδιά, είναι Έλληνες, είναι αγαπημένοι, είναι πίσω από το Primer Music Festival, το νούμερο ένα φεστιβάλ της ηλεκτρονικής μουσικής, και είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals, και εμείς τώρα πρέπει όλοι να μπούμε να ψηφίσουμε. Πέρσι κατέκτησε την 42η θέση ως Highest New Entry. Φέτος ανεβάζουμε ακόμα πιο ψηλά έτσι τον πήχη, και τον ανεβάζουμε πιο ψηλά βασικά μαζί με τον Music 892. Εγώ μπήκα, ψήφισα. Μπείτε λοιπόν να ψηφίσετε, και αν θέλετε να κερδίσετε και διπλές VIP προσκλήσεις για το Ζάμνα X Primer 2026, δεν το συζητάω. Μπείτε στο voteforprimer.com, ακολουθήστε τα βήματα, μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από το Music 892. Ψηφίστε το Primer Music Festival να ανέβει κι άλλο ψηλά στο χάρτη, να προωθήσουμε τη χώρα μας και αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, και βοηθήστε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Παιδιά, το οφείλουμε όλοι. Τη σελίδα θα τη βρείτε στο site μας music892.gr με τίτλο Vote for Primer by Music 892. Εγώ ψήφισα. Μπείτε κι εσείς γρήγορα.

Γόρος είναι γνωστή. Η μέχρι τώρα αποτυχία της επίσης είναι γνωστή. Και ενώ όλοι είχαμε καταλάβει πως θα δίνει εξετάσεις μέχρι να ενταχθεί στο δικηγορικό σύλλογο, τελικά εκείνη μας διέψευσε γιατί η Παύλου, την επιχειρηματίας, αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθεια, προς το παρόν τουλάχιστον, την προσπάθεια να γίνει και δικηγόρος, κάνοντας ένα διάλειμμα είχε ξεκούραση και περισυλλογή. Όπως καταλαβαίνετε, δεν γινόταν να μην κλικάρω αυτό το θέμα και να μην σας ενημερώσω. Φτωχότερος ο κόσμος της νομικής, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, αστείευαμε λίγο. Να σας πω κάτι. Δεν είμαστε όλοι για όλα.

Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποιες αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25000.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Ωπα, παιδιά! Γαλαρά!
15: Ο Δίας σε καλεί.
16: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Παντρεύτηκε για μια φίλη μου.
19: Θες.
18: Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
19: Με κάλεσε.
18: Πολύ αγαπημένη φίλη σου είναι.
19: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
18: Δεν είσαι καλή φίλη.
19: Ποιο ξέρει.
18: Μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι. Ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκια άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
19: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
18: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπιες.
19: Ρε σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
19: Music 892 και στην παρέα έχω Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps. Απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. 300 Mbps λοιπόν ταχύτητες και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Για πάμε τώρα. Αυτό είναι. Ω ναι. The rhythm. Blessings και Liva K. The rhythm.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Αυτό είναι το Duel του 12. Εδώ στον αέρα του Music 8-9-2. Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε εκπομπή. Θα πάμε όμως πρώτα να αναφερθούμε στην αχαριστία, έτσι όπως τη διαβάζουμε μέσα φυσικά από το υπέροχο βιβλίο του Χάρη Πολίτη, Καθρέφτης. Έγινε best seller στον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Αυτά διαβάζουμε λοιπόν μέσα από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη. Σειρά έχει το άλλο αγαπημένο σας κομμάτι. Να το μας πει και λίγο απότομα, συγγνώμη. Ελπίζουμε σε ξεκούφανα.

Cook, λοιπόν, και με αυτό σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω και θα φύγω. Πριν από αυτό ενημερώνω και υπενθυμίζω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Ταχύτητες λοιπόν που διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων, πληροφορίες στο nova.gr. Έχω Αβίτσι για το κλείσιμο. Έχω Μάγκη Χαραλαμπίδου που έρχεται τώρα στον αέρα. Ακολουθεί το Μάγκη Στάτς. Ευαγγελία φεύγει. Τα λέμε αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη μία. Bye, music people.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

Πάλι δεν μπορούμε να βρούμε τα τραγούδια στο Σαζάμ. Κλαίω. Ποιο είναι? Γεια σου γυναικάρα θεάρα με τις κομματάρες. Πες τίτλο. Ρε σας αγαπώ. Μου γράφει η Τζορτζίνα, κοπανιέμαι μόνη μου. Όχι μόνη σου κοριτσάρα, γιατί και εγώ κοπανιέμαι στο στούντιο. Αλλά και από ό,τι διαβάζω, άλλοι 80 ακροατές που μου έχουν στείλει μήνυμα κοπανιούνται, χτυπιούνται και όλα αυτά. Οπότε είμαστε πολύ τελικά οι μουρλοί.

Παιδιά, είναι λίγο πειραγμένα όλα από Maggie Stats, γι' αυτό δεν τα καταλαβαίνετε. Martin Garrix στο Animals. Τρελή κομματάρα, Maggie Stats πείραγμα. Hardwell Apollo επίσης πειραγμένο.

δημοσιογράφε Διονύσης Μύκονο. Μύκονο! Ερχόμαστε! Στη σπηλιά, ξέρετε. Λίγο πριν του Αγίου Πνεύματος, το Σάββατο, πριν του Αγίου Πνεύματος, εκεί θα βρισκόμαστε, στη σπηλιά, στη Μύκονο. Παρέμε Ξένια Γκάλη να κάνουμε χαμό. Δεν πρέπει να το χάσετε αυτό το πάρτι.

Πες στο παλικάρι της ACS στην Κατεχάκη να ανεβάσει κι άλλο ένταση, μου γράφει Σωτήρης. Τέλειο! Με μηχανάκι. Αυτό το θέλω story, παιδιά. Κοπανιέμαι κι εγώ, μου γράφει ο Πέτρος. Γεια σου γυναικάρα μου, τρέλανε μας και σήμερα πως μόνο εσύ ξέρεις. Έτσι δώσε μου, γράφει την Ελόπη. Τι λες Μαγκουλίνη, έλα για πάμε, πού να πάμε αφού παίζει το Μαγκουλίνο κορδέλ. Κλαίω. Καλησπέρα λοιπόν, είδα χθες τον Τζάκσον, δεν ξέρω αν μου άρεσε ή όχι. Δεν λέω ότι ήταν κακή, απλά δεν έδειξε τίποτα, τη βρήκα πολύ επιφανειακή. Δηλαδή, Άκη μου, τι θα ήθελες να δείξει? Δεν πρόλαβε να δείξει κιόλας. Τι να πρωτοδείξει? Νομίζω πως όταν λέω ότι πραγματικά μ' αρέσει πολύ σαν ταινία, νομίζω πως το βλέπω αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά, γιατί ξέρετε πόσο εντάξει, τρέλα έχουμε τον Michael Jackson. Πάντως χαίρομαι που μου λες ότι δεν ξέρεις. Δεν λέω ότι ήταν κακή, απλά δεν έδειξε τίποτα. Οπότε εντάξει, οκ. Πάνω απ' ότι δεν θεώρησες ότι πέταξες τα χρήματά σου για να δεις την ταινία, ας πούμε. Πάντως γενικά για να μπορέσει μια ταινία να πει περισσότερα πράγματα δεν είναι τόσο απλό. Από ό,τι διάβασα, πρέπει να πάρεις δικαιώματα από τους ανθρώπους στους οποίους θα αναφερθείς. Πολλοί δεν έδωσαν δικαιώματα για να αναφερθούν τα ονόματά τους. Αυτός ήταν ο λόγος ουσιαστικά που δεν είπε πάρα πολλά πράγματα προς το τέλος η ταινία. Έρχεται όμως και δεύτερο μέρος. Αρχικά η ταινία, σας έχω πει, ήταν 3 ώρες και κάτι. Τελικά έπαιξαν μόνο 2 ώρες. Νομίζω ότι ίσως έφταιγε και αυτό λίγο. Δεν έδειξε αυτά που θέλεις να δείξει, Άκη μου. Ο λόγος ήταν επειδή δεν κατορθώσαν να πάρουν δικαιώματα από όλους αυτούς στους οποίους αναφερόντουσαν. Μου γράφει ο Άκης, όχι σε καμιά περίπτωση δεν θεωρώ ότι πέταξε τα χρήματά μου, απλά δεν είχε πολύ ζουμί. Ναι, οκ, πάμε, το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα φαντασμαγορικό σοου όλη η ταινία. Πραγματικά ένιωθες πράγματα που έχεις βιώσει σε μια συναυλία του Michael Jackson, γιατί έχω βρεθεί και... ένιωθες σαν να είσαι μέσα σε μια συναυλία που κακά τα ψέματα δεν θα μας δοθεί ευκαιρία. Όσοι τον είδαμε, οι υπόλοιποι να τον δούμε και να τον απολαύσουμε. Και όλοι εμείς που τον έχουμε δει να τον ξαναδούμε και να τον χαρούμε. Βάρα κι άλλο μου γράφει Μαμίνα. Άρχισες πάλι κοριτσάρα μου. Όχι ότι σταμάτησες και ποτέ, αλλά όλο αυτό. Ναι, όχι, όχι. Ήταν και το Σάνσε, το Ηλιοβασίλεμα, ήταν όλο αυτό. Τώρα που σας έχω πει ότι όσο καλοκαιριάζει, αυτή η εκπομπή δεν ακολουθεί μια μανιέρα. Είναι... νιώθουμε ότι μας λέει ο καιρός ότι πρέπει να παίξουμε. Ό,τι μου λέτε εσείς ότι νιώθετε ότι θέλετε να ακούσετε. Είναι μια εκπομπή που φτιάχνετε καθημερινά. Κομμάτι-κομμάτι, λιθαράκι-λιθαράκι.

Μάγκη, σ' αγαπώ και εγώ πολύ. Ευαγγελία Πριονοκορδελιάρα. Έχουμε κι άλλη Πριονοκορδελιάρα δηλαδή. Και εμείς είμαστε πειραγμένοι καλά, αυτό το ξέρω.

Παιδιά, αυτό είναι το Titanium, David Guetta και Sia. Το έχουμε παίξει σε πάρα πολλές εκτελέσεις. Μία εκτέλεση διαχειρός Maggie Stats. Όλα είναι πειραγμένα από Maggie Stats, γι' αυτό ακούτε λίγο διαφορετικά. Ξεκίνησα με Martin Garrix, είναι το Animals. Ο δεύτερο ήταν το Hardwell, το Apollo. Και τώρα David Guetta και Sia, το αγαπημένο της Κατερίνας, αφιερωμένο Titanium. Μάγκη, έχεις γίνει η καλύτερη ρουτίνα της ημέρας, πάστα. Ποια είναι αυτή η κομματάρα που βαράει? SOS, σήμερα θέλω την πρώτη μου τριπλέτα. Ω, ναι. Ποια από όλες? Ξεκινάνε οι τριπλέτες σε λίγο, παιδιά, εννοείται. Καλησπέρα, Μάγκη. Το Χαμπίβι θα ήθελε, είναι καταπληκτικό. Και είσαι καταπληκτική, Τζένι, εννοείται θα παίξει. Ο Τζαμάλ καταπληκτικός βέβαια, και εκεί που έπαθα σοκ ήταν στο γύρισμα του θρίλερ, που δεν το κατάλαβα ότι ήταν η ταινία στην αρχή, αλλά νόμιζα ότι έδειχνε το βίντεο κλιπ. Τελικά, Άκη, μια χαρά. Χαίρομαι τόσο πολύ που ουσιαστικά, οκ, μια χαρά που δεν σου άρεσε και πολύ. Όχι, για να είμαι απόλυτα ακριβής, είπες ότι δεν ξέρεις αν σου άρεσε ή όχι. Δεν λέω ότι ήταν κακή, απλά δεν έδειξε τίποτα, ναι. Ήσουν απόλυτα... απόλυτος αυτό που είπες, σωστός. Άρα, τελικά, νιώθω ότι σου άρεσε. Είχε πολύ καλές στιγμές.

Αν το Τζόδι Όσου ήταν τραγούδι του Michael Jackson, ποιο θα ήταν? Μου το έστειλε Κατερίνα. Κρυός λοιπόν θα ήταν, λέει, το Beat It, Ταύρος, Rock With You, που από το λατρεύω αυτό. Δίδυμη, Black or White. Καρκίνος, You're Not Alone. Λιοντάρι, Billie Jean, όντως το αγαπώ. Παρθένος, Man in the Mirror. Ζυγός, The Way You Make Me Feel. Τοξότης, Don't Stop Till You Get Enough. Εγώ καιρός, They Don't Care About Us. Υδροχός, Earth Song. Ιχθύς, Heal the World.

0: πόσο τα έχουμε αγαπήσει και πόσο τα έχουμε χορέψει όλα αυτά τα κομμάτια που παίζω όλα αυτά τα χρόνια. Μάγκη Ίνδελμα, είμαστε πολύ καημένοι. Στείλε τριπλέτα Μάρτιν Γκάριξ και Αφίτσι. Τα καλά τα δικά σου, μην ξέρεις εσύ. Γεια σου, Μίλτο, φιλιά. Λοιπόν, λέω να πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στον Music 892 πάρα πολύ γρήγορα. Μην εδώ γιατί έρχονται τρελές τριπλέτες.
1: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα... όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά.
10: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
18: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
17: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
17: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: This is Maggie's Touch.

ήμουν σίγουρη, Πινελοπίνο μου, θα σου αρέσει. Χαίρομαι τόσο πολύ με τα μηνύματά σας όταν μου γράφετε ότι ανυπομονείτε κάποια στιγμή να βρεθούμε από κοντά σε μια παρτάρα. Εγώ να δείτε πόσο πολύ.

εντάξει, είναι όντως πάρα πολύ δυνατό. Το έχω κάνει το κλαμπ, το έχω κάνει λέει ταξί, το έχω κάνει κλαμπ, το κλαμπ ταξί. Εντάξει, το βρήκα. Το βρήκα, το βρήκα. Α, εδώ είμαστε στο Music 892 και παίζουμε, τι άλλο, μουσικάρες. Μάγκη, να κανονίσω να σε φέρω Αλεξανδρούπολη σε μαγαζάρα για παρτάρα. Να κανονίσεις, Δημήτρη μου, γιατί να μην κανονίσεις. Η πρόταση είναι υπαρκτή και εφικτή, είμαι σίγουρη γι' αυτό και το στέλνεις. Ευχαριστώ κιόλας για τον ενδιαφέρον. Να είδες, Πινελοπίνο, λες για Ιωάννα και μου σκάει η Αλεξανδρούπολη. Έχω βάλει τις μουσικάρες ακουστικά στην παραλία του Ρουπού και απολαμβάνω τη ζέστη τόσε. Καλά και έχει μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα σήμερα. Με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, George. Λες να κολυμπήσει κιόλας.

Πολλά πολλά φιλιά, κορίτσι του Μάη. Θα τα πούμε πάλι μετά τις 10 του μήνα. Παρακολουθώ σεμινάρια 6 ώρες τη μέρα και δεν θα μπορώ. Θα μου λείψεις τρέλα με πριόνα κορδέλα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Ηλία μου και εμάς θα μας λείψεις πάρα πολύ, να το ξέρεις. Σε περιμένουμε να πάνε όλα κατευχήν, σου εύχομαι.

Παιδιά, για να είναι κανείς για να παίξει μαγκάρα μας. Θα σε πετύχω κάποια στιγμή που θα μου πας σίγουρα. Μάγκη, μου αρέσει πάρα πολύ το remix που παίζει της Μαντόνα και εμένα. Στα αφιερώνω. Thanks for coming. Sometimes I

Έχει και λίγο Giorgio Moroder και I feel love Donna Summer μέσα. Απλά φέικο, αφιερωμένο, δυνάμωση. Έλα και χορτέισε!

μακριά, ωραία και τα βογκιτά μέσα, έτσι. Καλό. Να το αφιερώσουμε στον Πινελοπίνο. Λέω. Ωραίο, ωραίο. Αγαπάμε Μαντόνα. Αγαπάμε όμως πάρα πολύ και Χαμπίμπι. Μου το ζητάτε από την αρχή της εκπομπής σήμερα. Πού θα το αφιερώσουμε σήμερα? Τρεις θέσεις μου ζήτησαν σήμερα το Χαμπίμπι. Η Τζέννη είναι η μία από αυτές. Τα κορίτσια εδώ του Μάγκη Στάτς ψηφίσουν Χαμπίμπι. Νάτι και η Μαριάννα, νάτι και η Αγγελική μου στείλανε τα κορίτσια μου.

κομματάρα τρελή, έτσι. Μάγισε τρελάρα μου, πώς να μην είμαι. Με όλα αυτά τα υπέροχα που διαβάζω, με τη δική σας παρέα και τη δική σας τρέλα γίνομαι ακόμα, ακόμα πιο τρελή. Εντάξει. Ομολογώ ότι βοηθάνε πάρα πολύ και τα κομμάτια που παίζουμε. Για να ολοκληρώσουμε, να έρθουμε πάρα πολύ κοντά μάλλον στην τριπλέτα που θα ανεβάσουμε πάρα πολύ σύντομα και στα social, τόσο του Music όσο και στο δικό μου Instagram, DJ Maggie X. Αυτό είναι το δεύτερο, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον ξέρω, οι ακροατές το λέτε, το αποκαλείτε ξεματιάσμα, το κομμάτι του ξεματιάσματος. Καμία σχέση βέβαια, αλλά έχει μια ολόκληρη ιστορία και αυτό, όπως όλα τα κομμάτια έχουν πάντα μια ιστορία εδώ στο Maggie Stats. Αυτό λοιπόν θα είναι το δεύτερο κομμάτι που θα μπει σε τριπλέτα με Σάνς από Ανατολή. Το ψάχνετε, το ψάχνετε, το ξέρω. Μα είναι για να βγάλει τα μάτια σου και αυτό και το προηγούμενο. Κωνσταντίνε μου, θα συμφωνήσω τώρα να μην τα πούμε και αυτά. Μα είναι. Ακόμα και μέσα στο μεσημέρι. Έμπνευσε τα κομμάτια. Προσοχή εσείς εκεί στα γραφεία.

Αυτό θέλει τρελό κούνημα. Ωραίο, εμπνέει το κομμάτι για χορούς, για λυκνίσματα. Μάγκη, με τρελαίνεις με τη μουσική σου, Μαρινέ μου αγαπημένο. Και να

Τι έβαλε, ρε φίλε, 30 χρόνια τράκαρο. Έτσι, στυλ τον, ναι, είναι πριονόβιο. Πριονόβιο, προχάσα. Αλλά νομίζω ότι αν το άκουγε, θα τη άρεσε. Θεότητα ο Φραχάζα. Και έφυγε τόσο άδοξο αυτό το πλάσμα. Δεν ακούστηκε ποτέ έντονα στο παρελθόν ο λόγος θανάτου της. Ίσως ήταν λίγο τότε... Ναι, δεν θέλα να τα λένε. Ήταν από AIDS, παιδιά. Κομματάρα. Κι άλλο ένα.

0: Και αυτό το αγαπώ πολύ, κολλασμένα, και σας το αφιερώνω.
1: I was not born. I was summoned from silence. Before the

Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το τρίτο για να ολοκληρωθεί το Essence από Ανατολή τριπλέτα. Όχι τη Σοφραχάζα, ήλτε τη Σοφραχάζα. Τρία πρέπει να είναι. Τώρα τα έχουμε κάνει τριπλέτα στο σταθμό. Για το Instagram λέω. Για το post, ποιο λέτε να είναι το τρίτο. Να είναι η Σοφραχάζα ή αυτό. Και αυτό πολύ ωραίο. Χαμός και σήμερα δώσε, θα τριπλετάρουμε και σήμερα. Σήμερα που γιορτάζω θέλω ένα κομμάτι για μένα να παίξεις, όποιο θέλεις εσύ, άλλωστε με ξέρεις πάρα πολύ καλά, Σεραφή μου. Σεραφή μου, ο εξαπτέρυγος. Σεραφή μου, εξαπτέρυγος, έτσι θα μείνει, τέλος. Στην τριπλέτα όχι, η Όφρα, όχι, όχι, το ίσως, και εγώ έτσι αυτό λέω, ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ, Άκη, thank you. Όλοι μου λέτε όχι στην τριπλέτα Όφρα, οκ. Okay. Μας αρέσει η Όφρα, αλλά δεν ναι, και εγώ έτσι πιστεύω δεν ταιριάζει στην τριπλέτα. Θέλει αυτό, ναι. Έτσι που δεν τα βρίσκει και το Σαζάμ, μου γράφει η Αγγελική.

Και τώρα που έρχονται και οι Μετάλλικα, θα πρέπει να κάνουμε μια τριπλέτα με Πριανό Μετάλλικα. Αλλά Μάγκη Στατς, συμφωνείτε, πρέπει κάποια στιγμή.

Αυτά είναι τα λεγόμενα τσιφτετελοπρίωνα. Τέλεια τσιφτετελοπρίωνα, ναι. Ναι, αμέ. Μ' αρέσουν τα τσιφτετελοπρίωνα πολύ. Μάγκη και ένα καμασούτρα να μας στείλεις αδιάβαστους. Ναι. Η ερωτελεστία ζώων ζούμε, αγαπημένη, γουστάρω τρελά. Συμφωνώ. Ναι, ναι, με συρλούς το πάθος, έχεις δίκιο. Ρε, τι ακρότητες έχω εγώ.

Εντάξει, υπερκομματάρα. Θέλω να σας πω ότι την Κυριακή 10 Μαΐου οι Νηπένθοι επιστρέφουν με ένα ανατρεπτικό music event, όπως κάνουν πάντα άλλωστε, στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Τέλειες οι ώρες. Θα έχει και ηλιοβασίλεμα μέσα το μενού και τρελαίνομαι. Ένα open air sunset event με τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo, Ευαγγέλια που ακούμε, η δική μας Ευαγγελία Τσολίτα βέβαια. Αν δεν ευλογήσω και λίγο τα γένια μας, αν και το αξίζει να τα ευλογώ. Φυσικά ο Music 892 δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια εβεντάρα όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να σας πω ότι το dress code είναι

Silver Hour. Ω, καλό. Αν θέλεις να είσαι και εσύ εκεί, τότε στείλε μήνυμα τώρα στο Vibert Music. 693-98-9282. Γράψε νηπένθε και ονοματεπώνυμο.

Μη πένθε. Μη πένθει. Και ονοματεπώνυμο. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Αμούλης.

Νιπένθη, ονοματεπώνυμο για την Κυριακή 10 Μαΐου στην Παρτάρα των Νιπένθη, που επιστρέφουν με ένα ανατρεπτικό music event στα πανοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτός ο χώρος. Παιδιά, από τις 7 η ώρα το απόγευμα, η τέλεια, σούπερ τέλεια ώρα, μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ, γιατί δουλεύουμε την επόμενη μέρα.

κάνετε την Κυριακή 10 Μαΐου. Έχουμε πάρτι παρτάρα του Music με Νιπένθη. Στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είπαμε από τις 5 μέχρι τις 11. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο 693-989-2892. Γράψε Νιπένθη και ονοματεπώνυμο για να δεις live σε ένα open air sunset event τους Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και την αγαπημένη μου Ευαγγέλια. Εντάξει, αγαπώ όλα τα παιδιά, αλλά μια δύναμη στην Ευαγγελία, έτσι όλοι τα παρακαλώ πολύ μπορώ να έχω. Όσο αντικειμενική και να.

τι βάζεις, μου φεύγει όλη η αρνητική ενέργεια. Μάντα, φιλιά πολλά. Μαγκάρα μου, χαίρε. Στείλε σημερινή τριπλέτα, παίξε δυνατά. Σ' αγαπάμε, Τέρμα Σπύρος Σαλαμίνα. Καλησπέρα, Σαλαμίνα, που ακούει δυνατά. Στην τριπλέτα, όχι η Όφρα. Λοιπόν, και άλλο αγαπημένο έρχεται. Αυτό θα γίνει και αυτό τριπλέτα. Χρυσή πλατινένια με μπριγιάν. Πόσο πολύ τα αγαπάτε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι με κάνατε εσείς να το αγαπηθήσω. Like από τότε το έχω ερωτευτεί σφόδρα. Αυτή θα είναι sunset τριπλέτα.

Σεραφή μου, έχεις κι άλλα εσύ, πολλά σήμερα. Αυτή είναι η πρώτη αφιέρωση για τον Σεραφή που γιορτάζει σήμερα. Αφιερωμένο, έχουμε κι άλλα όμως, θα παίξουμε. Χαμό με τα διεφημίσεις θα κάνω. Όλα

Παιδιά, αν σας παίξω το original, πραγματικά δεν θα πιστεύετε ότι μπορεί αυτό το κομμάτι να είναι remix εκείνου. Armand Van Helden, You Don't Know My Name, You Don't Know Me, ο τίτλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ η οπτική γωνία του DJ Roach, ο οποίος έχει κάνει πραγματικά ένα revival ενός κομματιού τελείως τόσο διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό θα ήταν τέλειο για τριπλέτα Sunset. Πώς να την ονομάσουμε, Sunset? Το δεύτερο θα έβαζα μάλλον αυτό. Σκεφτείτε και πείτε μου τη γνώμη σας. Και αυτό είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα σας εδώ στο Monkey Stars. Αυτό λέω να είναι το τρίτο, μάλλον το δεύτερο, και ψάχνουμε για το τρίτο μετά. Άλλη τριπλέτα αυτή. Να δούμε ποια θα ανεβάσω πρώτα, την Essence από Ανατολή ή αυτή, τη Sunset. Sunset, να την πούμε, πώς λέτε. Αισθαντικά κομμάτια, κομματάρες που πραγματικά σε κάνουν ηρεύει το καλοκαίρι που έρχεται. Και έναν έρωτα μαζί.

πως αισθαντικό κομμάτι. Ανατριχιάζω κάθε φορά που το παίζω και διαβάζω τα μηνύματά σας. Καλησπέρα Μάγκη, θα ήθελα να το αφιερώσω στο Σεραφείμ αυτό το κομμάτι και να του πεις χρόνια πολλά και με τη χερή που μπήκε στη ζωή μου. Έλα, πάμε, αυτά είναι. Σεραφείμ, φιλιά. Είναι για πολλά χιλιόμετρα αυτό το κομμάτι, συμφωνώ. Παιδιά, σας περιμένω στην Παρτάρα, του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε πού θα είσαστε, στη Μύκονο θα είσαστε, έτσι. Θα πάρω απουσίες. Μην το χάσετε αυτό το πάρτι, θα είναι υπέροχο στη σπηλιά. Μάγκη μου, γεια σου, μας ανεβάζει τη διάθεση με τις μουσικάρες σου και την ενέργειά σου. Σε ακούμε με τον άντρα μου πριν 20 χρόνια και σε ακούμε και τώρα. Τέλειο, με την ίδια χαρά μου γράφει η Ελένη. Σα χτες, έτσι, αγαπημένη μου Ελένη. Τι ωραία. Τέλειο είναι αυτό το μήνυμα, πολύ όμορφο. Νομίζω ότι η τρέλα, η αγάπη για τη μουσική είναι ακόμα περισσότερη από ό,τι 20 χρόνια πριν. Είναι σίγουρα και πιο συνειδητοποιημένη και για το ραδιόφωνο, εντάξει, απόλυτα συνειδητοποιημένη. Είναι το ελιξίριο νεότητας, το ραδιόφωνο και οι μουσικές μας και αυτή η παρέα που κρατάει τόσα μα τόσα χρόνια και με συγκινείται τόσο πολύ. Είστε η συνοδοιπόροι μου, τελεία. Όλη μου η ζωή μαζί σας.

Το αγαπώ αυτό το κομμάτι και πόσα μηνύματα πήραμε και πόσο χαίρομαι που σας αρέσει και εμένα πολύ. Στείλε αυτή την κομματάρα, πω ότι τρέλεσε ρε μάκι κομματάρα, όλα μας ταξιδεύεις φούλια. Μαρία μου και αυτό πολύ ωραίο, σου στέλνω και αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν θέλω να είναι το τρίτο της τριπλέτας. Λέω στην τριπλέτα με τα Sunset να βάλω και ένα ελληνικό από αυτά τα υπέροχα ελληνικά Afro House που παίζουμε εδώ στο Magistats και τα λατρεύετε και τα ψάχνετε. Θα σκεφτούμε ποιο.

0: πόσες κομματάρες, πόσες υπερκομματάρες έχουμε αγαπήσει, έχουμε ερωτευτεί, έχουμε ταξιδέψει μαζί τους μέσα από το Maggie Stats, παιδιά, χάρη σε εσάς. Είστε η σημαία της εκπομπής, που με την αισθητική σας, το γούστο σας και τα υπέροχα σας μηνύματα με καθοδηγείτε καθημερινά. Μάγκη μου, είσαι η αιτία που γνώρισε αυτή την όμορφη ψυχή. Κουμπάρα λοιπόν, έφυγε, εννοείται παιδιά. Με πολύ χαρά. Δεν ξέρετε τι χαρά μου δίνετε. Όλα για την αγάπη δεν γίνονται εξάλλου. Μόνο για την αγάπη. Καλησπέρα στην ωραίτερη φωνή του ραδιοφώνου. Θα βάλεις το μίξ της Μαντόνα, μου γράφει ο Τζόνι. Τζόνι μου, το βάλαμε, αλλά θέλεις το remix ή το mix. Έβαλα το remix. Άμα θες να παίξω το mix. Μάγκη, σ' αγαπώ, Κυπριόνια φουλ. Όλα τα αγαπώ, τι παίζεις. Σ' αγαπώ κι εγώ, κοριτσάρα μου. Φιλιά. Είναι στιγμές, παιδιά, γι' αυτό. Η μουσική είναι οι στιγμές μας. Είναι το μαγικό χαλί της ζωής μας, δεν έχουμε πει. Την τριπλέτα παρακαλώ, Ηλία, οκ. Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάω για διαφημίσεις. Οπότε πάω αμέσως τώρα για διαφημίσεις. Περίμενε να τις βάλω. Λοιπόν, πάω αμέσως τώρα για διαφημίσεις και επιστρέφω με... Ναι, με, έχουμε πολλές τριπλέτες ακόμα. Έχουμε και τη Λάτιν που έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Λοιπόν, μείνετε εδώ, μην το κουνήσει κανείς.
1: This is Maggie's Touch
2: Music 892.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
15: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: This is Maggie's Touch.

Χρωστάω το τρίτο της τριπλέτας. Είπαμε ότι θα είναι ελληνικό. Θέλω όμως πρώτα να σας μιλήσω για το Primary Music Festival, το πρώτο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, το οποίο είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Πέρσι κατέκτησε τη θέση, χάρη σε εσάς, 42 ως highest new entry. Φέτος το ανεβάζουμε ακόμα πιο ψηλά. Τι λέτε? Το ανεβάζουμε ακόμα πιο ψηλά. Μα ωραία, μαζί με τον Music 892 και το Maggie Stats βέβαια. Ούτως ή άλλως το Prime Music Festival φέρνει όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες του Maggie Stats. Το ξέρετε αυτό. Αν θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892 και από το Maggie Stats, μπες στο voteforprimer.com. Ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Και έτσι τα βλέπεις όλο και περισσότερα ονόματα. Γιατί όταν είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα τεράστιο φεστιβάλ μουσικής, τότε όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες θα θέλουν να έρθουν και βάζουν και νερό και στο κρασί τους όσον αφορά στα οικονομικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει ένα φεστιβάλ μουσικής να έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και τοπονόματα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά πόσο ακριβά, δυστυχώς ή καλώς τέλος πάντων, έχουν, εντάξει, το έχουν κερδίσει με τον κόπο τους, αξίζουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Τη σελίδα θα τη βρεις και στο site μας music892.gr με τίτλο Vote for Primer by music89.2. Ψήφισε λοιπόν το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή για να βλέπουμε όλο και περισσότερα, όλο και μεγαλύτερα, όλο και πιο πολλά ονόματα στα φεστιβάλ μουσικής. Primer Music Festival, το νούμερο ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα, είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Ψήφισε και κέρδισε διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από το Music 892. voteforprimer.com, ok? Ή στη σελίδα μας και στο site μας, μάλλον τη σελίδα θα τη βρεις, music892.gr με τίτλο Vote for Primer Music 892.

Άλλη μια παρτάρα έρχεται από το Music 892, Street Party 2026. Ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή, παιδιά, 15 Μαΐου, φτάνει. Την άλλη Παρασκευή, πότε έφτασε? Από τις 8 έως τις 12 η ώρα το βράδυ. Street Party, λοιπόν. Αυτά που ζήσαμε πέρσι θα ξαναζήσουμε. Ελάτε μαζί μας για την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους superstar DJs Playman και Damiano. Μαζί τους ο international DJ Andrian Saguna. Warm-up session Αστερόπη Χαϊνά. Φυσικά live radio show τις 6 ως τις 8 από τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη μας. Θα είμαστε όλοι εκεί και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας όπως πέρσι στην πλατεία Κλαθμόνος. Έλα οι παρτάρες!

Πάω για το τρίτο κομμάτι της τριπλέτας Sunset που λέγαμε, που έχει ήδη δύο που κάνουν χαμό και σήμερα κάνουν χαμό στην εκπομπή. Λοιπόν, το τρίτο σκέφτομαι να είναι ένα ελληνικό από τα αγαπημένα μας και σκέφτηκα να είναι Τα Καλά Παιδιά, το οποίο θέλω να αφιερώσω και στον Σεραφείμ. Αυτό το κομμάτι, Σεραφείμ μου, σηματοδοτεί δύο διαφορετικές φάσεις της ζωής σου. Αχ, αχ, είδες πως τα έχω πει όλα. Ταυτιζόμαστε, ναι. Αυτό λοιπόν λέω να είναι το τρίτο της τριπλέτας. Γιατί μας έχει συντροφέψει στα ηλιοβασιλέματα του χειμώνα μας αυτό το κομμάτι. Πόσα ηλιοβασιλέματα περάσαμε μαζί του,

0: Αφιερωμένο και στο Χάρη που είναι και το δικό του αγαπημένο. Κάνω δουλίτσες σπίτι και απολαμβάνω τη μουσική σου συντροφιά. Έχω βάλει όλη την ομάδα να ακούει φανατικά music. Πηγαίνουμε σε συμβάν και σε ακούμε τις κομματάρες που παίζει στην εκπομπή σου. Έτσι για να παίρνετε τα πάνω σας, παιδιά.
1: Και θα κρυφτώ να μην μπορεί κανείς να με πειράξει.
0: Μπαίνω να δω την ετήσια άσκηση ετοιμότητας. Χάρη, μπράβο, μπράβο ρε ομαδάρα φοβερή.

0: κομματάρα.
1: Πω πω πόσο χάρηκα που μου είπατε να είναι αυτό το τρίτο κομμάτι της τριπλέτας του Αλιοβασιλέματος. Εντάξει, αυτό το κομμάτι μοσχομυρίζει Μάγκη Στάτς όλο το χειμώνα στα Αλιοβασιλέματα μαζί του ήμασταν και ταξιδεύαμε. Νοερά στην άνοιξη και στο καλοκαίρι που έφτασε όμως. Μπορε φίλε. Φαντάσου να χορεύεις ρυθμούς house και afro music και μπροστά σου να πλώνεται το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα? Ο Music 892 φέτος το τριμέρο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer On Music Experience, ένα από τα ωραία spots. Το Σπηλιά Restaurant, παιδιά, πάρα πολλά χρόνια μαγαζί, από τα πολύ αγαπημένα. Είναι πραγματικά ερωτεύσιμος ο χώρος. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου μετά τις 4 στα Music Dex ανεβαίνουν Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος, όπως καταλαβαίνετε, μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα. Καλά, οι μουσικές θα είναι μοναδικές, τι να πούμε τώρα. Δεν παίρνει αυτολογώ για Ξένια Γκάλη και Μάγκη Χαραλαμπίδου, αλλά εντάξει, ξέρετε τι μοναδικές μουσικές θα παίξουμε. Κυκλαδίτικο Λιοβασίλεμα. Ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά. Νομίζω πως όλα αυτά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή του Music 892. Παιδιά, σας περιμένω. Θα πάρω αποψίες. Μην το χάσετε αυτό, θα περάσουμε πολύ ωραία. Αμέσως τώρα φεύγω, αλλά έρχονται οι Τελούλου, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά, μέχρι τις 9 για να σου πάρουν το μυαλό. Καλή διασκέδαση μαζί τους και να έχετε ένα υπέροχο Λιοβασίλεμα σήμερα. Εμείς αύριο εδώ. Love you guys.

0: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25000.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian
9: Sleeping and Living. Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
10: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
13: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα,
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
3: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
4: Στο Music 892.
3: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
5: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
3: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τριάκι.
6: Με το ρεφτήμι το αλφα και την αστερό πιχαϊνά.
3: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
7: Ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε.

0: έτσι δεν. Με αυτά τα τραγούδια βγαίνω λεπά.
1: Οριεντάλ είναι. Δεν ήξερα.
0: Το κάνει. Έλα, έλα, έλα.

0: Βαρέστε το Τιμόνι. Βαρέστε το Μπαμπρίζα. Βαρέστε όποιον κάθεται δίπλα σας.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μην τον ακούτε, ψυχραιμία.
0: Το συνοδηγό.
1: Συγκρεμία.
0: Πάρτε φόρα, βαρέστε τον μπροστινό σας που πάει σακότα.
1: Τι λες, παιδάκι μου.
0: Πήγε με σχέ λίγο να γυρίσω σπίτι, μας έπριξες. Γκάζι φρένο. Εκτός άμα μπροστά σας είναι η Μάγκη. Εκεί κολλάς, αλλά για άλλο λόγο, καταλαβαίνεις, δεν είναι. Εκεί κολλάς αναγκαστικά. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, Τζούτζου Μπρούτζου, καλωσορίσατε.
1: Καλωσορίσατε, Τετάρτη 6 Μαΐου.
0: Είναι
1: Τετάρτη 6 Μαΐου.
0: Άκου τώρα.
1: Μου φαίνεται σαν να έχει τελειώσει
0: σαν
1: ήδη εβδομάδα.
0: Σαν χθες να ήταν 5 Μαΐου.
1: Όχι, όχι, μου φαίνεται σαν να έχει τελειώσει ήδη εβδομάδα. Αισθάνομαι ότι έχει και βάει Παρασκευή στη σημερινή ημέρα. Θέλεις λίγο ήλιος. Θέλεις λίγο που υπάρχει.
0: Το jet lag που έχεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα κάτι.
1: Κάτι γίνεται, κάτι τέτοιο συμβαίνει.
0: Νιώθεις ότι είναι Παρασκευή.
1: Νιώθω ότι είναι Παρασκευή.
0: Οκ, δικαίωμα. Ναι, ναι. Τι κάνετε, γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε. Δεν είναι Παρασκευή. Είναι μόλις Τετάρτη, αλλά εμείς είμαστε Τελούλα. Αυτό είναι καράτσο καρισμένο. Αστερόπι
1: και
0: Ευθύμης. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τις 9 θα είμαστε και σήμερα. Μετράτε ώρες. Τρεις ολόκληρες ώρες για να κάνουμε χαμό. Τρεις ολόκληρες ώρες να απαυτώσουμε τα αυτά. Γιατί όταν τα απαυτώνεις τα αυτά, κυρίως με παρέα, είναι πάντα καλύτερα. Και επίσης τρεις ώρες που και θα παίξουμε και τραγούδια θα ακούσετε και θα ακούσουμε και φυσικά διαγωνισμούς, δώρα, κέφι, κέρδη, πλούτη.
1: Πλούτη.
0: Μπρίο, τσαχπινιά.
1: Αν υπόσχεσαι πλούτη, το θέλω.
0: Πλούτη για τους ακροατές. Εμείς δεν μπορούμε. Εμείς είμαστε μέσα στην εκπομπή.
1: Δεν θα κάνεις μια εξαίρεση.
0: Μα δεν είναι δικό μου το πλούτος, δεν είναι δικό μου, είναι του σταθμού.
1: Σωστά,
0: δεν μπορούμε να τον δώσουμε. Δεν γίνεται.
1: Κομμάτια να γίνει. Τέλος πάντων, θα παραμείνουμε εμείς στο Hippling Team για να πλουτίσετε εσείς και σας στέλνουμε
0: μαζί.
1: Αυτό
0: ρε παιδιά, το Βασιλάκι Καϊλάς, πραγματικά. Εγώ δεν έχω ξαναδεί φτωχιά να είναι όλη μέρα σε νύχια και βλεφαρίδες όμως. Άμα ήσουν φτωχιά, δεν θα πήγαινες κάθε μέρα στα Ινστιτούτα. Ό, γιατί μας το παίζει συνέχεια φτωχιά, φτωχολογιά. Και δεν είναι.
1: Αυτά είναι προγραμματισμένα.
0: Προγραμματισμένο, αγάπη. Άμα είσαι φτωχιά, μήπως εκεί ξοδεύεις τζάμπα τα λεφτά σου.
1: Δεν τα ξοδεύω.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εμείς μπορεί να έχουμε λεφτά επειδή δεν βάζουμε βλεφαρίδες.
1: Ναι, ναι, ναι, η δικιά μου βλεφαρίδα σε εσώ, έχεις
0: όχι,
1: δίκιο.
0: Γιατί κλαίγεσαι.
1: Γιατί η διαφορά μας είναι το πενιντάρικο. Άσε μας, ρε
0: φίλε. 50-50, 50 από εδώ, 50 από εκεί.
1: Άσε μας, αγόρι μου, λέει παλικάρι μου. Θα μας τη βγεις τώρα και από τα δεξιά στα καλά. Καθούμενα, έλα. Έλα τώρα, ξεκινήσαμε.
0: Όλη μέρα κλαίγεται και όλη μέρα νύχια, ποζαλίδια. Λίνια story.
1: Το story, συγγνώμη.
0: Κάνει,
1: από
0: ναι.
1: Αυτό μπορώ να βγάλω λεφτά. Κάνει, δεν δίνω λεφτά.
0: Κάνει πεντικιούρ τα νύχια της, μας τα απλώνει το πόδι και το πέλμα. Βάζει βλεφαρίδες, το βλέπουμε. Τεστ πάψε λίγο, θα τα βλέπουμε και αυτά όλα τη Άλπιγκα να φτάνει δηλαδή.
1: Να σου πραγματικά. Δηλαδή, κάνε με unfollow. Πραγματικά, αν πραγματικά. Δηλαδή. Αν σε ενοχλώ, μπλοκαρέ με, ρε φίλε.
0: Δεν με ενοχλείς καθόλου, μ' αρέσει. Την κλάψα, δεν μπορώ. Την κλάψα της φτωχιάς δεν μπορώ, κατάλαβες. Αυτό ακριβώς. Και εμείς θα πάμε σε ελεύθερο κάμπινγκ όλη μέρα.
1: Δεν το κλάψα.
0: Καινούριο σπίτι, κούκλα μου.
1: Εγώ, αγάπη μου, το κύριο.
0: Ποιος άλλος δίνει 500 ευρώ ενίκιο στο ενίκιο. Γιατί δίνεις
1: 500.
0: Άμα δεν είχες, δεν θα έχεις 500 ευρώ το μήνα ενίκιο, κούκλα μου.
1: Ξέρεις, άμα τα έχω.
0: 100 ευρώ διαφορά είναι το ενίκιο μας. 100 ευρώ, εσύ που μου λες συνέχεια.
1: Συγγνώμη, 100 ευρώ διαφορά είναι το ενίκιο μας.
0: Ναι.
1: Ότι εσύ στη βίλα που μένεις δίνεις 100 ευρώ παραπάνω από μένα. Με κλέβουν.
0: Να ορίστε. Άρα δεν είσαι φτωχιά, χαζιά είσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: Καλησπέρα να έχουμε και καλή εκπομπή. 16 λεπτά και μετά από τις 6. Καλή ακρόαση, καλό απόγευμα. Είμαστε στην Τελούλου. Τι κάνετε, Αθηναίοι εκεί έξω, και όχι μόνο, αλλά και εσείς που ζείτε στην Αθήνα. Σας παίρνει μπάλα ως Αθηναίους. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στην παρέα σας και ο Μασούτης είναι στην παρέα μας. 50 χρόνια, 50 χρόνια από το 1976, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Μασούτη στα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ που είναι σε αυτήν εδώ την παρέα την απογευματινή και πολύ τους ευχαριστούμε.
1: Για πες τώρα στα παιδιά, πώς σου φάνηκε το σπίτι μου που σήμερα ήρθες?
0: Μπήκαμε το δεξί καταρχάς.
1: Ναι, τον
0: τραβάω. Ξεκινήσουμε με τα βασικά. Μπήκαμε το δεξί. Το σπίτι είναι ωραίο, είναι καταρχάς παιδιά πολύ κοντά στο σταθμό. Πολύ κοντά στο ραδιόφωνο, πράγμα που θα σε ηρεμήσει λίγο ψυχικά.
1: Θα με ηρεμήσει πάρα πολύ.
0: Ελπίζουμε
1: ψυχικά
0: να έρχεσαι πιο χαρούμενη. Μετά
1: γιατί
0: από...
1: δεν έρχομαι χαρούμενη εγώ.
0: Εντάξει, παιδί, μετά από μία ώρα που κάνεις από το σπίτι, όσο θετικός άνθρωπος και δεν είσαι. Αλλά με την κίνηση και με όλο αυτό το χαμό δεν μπορείς, ρε παιδί μου. Είναι λογικό. Τώρα έρχεσαι με τα πόδια.
1: Τώρα ναι,
0: δεν θα παίρνεις αμάξι.
1: Πού καλά να
0: πάω. Βρέχει. Άρα, άμα βρέχει, θα περνάω εγώ αφού από εκεί μπροστά περνάω.
1: Α, ωραία, θα κατεβαίνω κάτω και θα σου κάνω το stop.
0: Ναι. Κυριολεκτικά δεν αξίζει να πάρει αυτό.
1: Όχι,
0: να
1: καλά,
0: δεν
1: το ξεκουνάω τώρα το αυτοκίνητο από εκεί για τα 5 λεπτά που είμαστε.
0: Λοιπόν, το σπίτι σου μια χαρά, ωραίο.
1: Σου άρεσε που είναι τόσο φωτεινό? Γιατί εμένα αυτό με έχει τρελάνει πάρα πολύ.
0: Εντόπισα δύο ζητήματα.
1: Ποια είναι τα δύο ζητήματα?
0: Λοιπόν, δεν έχει σίτες.
1: Εντάξει, γιατί έγινε.
0: Όχι, παιδιά. Σπίτι χωρίς σίτες δεν είναι. Τώρα είναι Χριστούγεννα χωρίς Μαράια Κάρεϊ να τραγουδάει το γνωστό το τραγούδι.
1: Τι με νοιάζει αν έχει σίτες στο σπίτι? Και βάζω ένα αντικουνουπικό μέσα, άμα είναι το πρόβλημά μου τα κουνούπια.
0: Παιδί μου, θα σε τουμπανιάσουν τα κουνούπια και η μύγα. Δεν είναι, θέλεις σίτα.
1: Ούτε καν, δεν με νοιάζει.
0: Και επίσης θέλεις και μια ομπρέλα. Είναι σημαντική.
1: Τι να την κάνω την ομπρέλα?
0: Ομπρέλα για τη σκιά στο πίσω το μπαλκόνι. Μια μεγάλη θα
1: κάλε, δεν είδες τώρα ότι το πίσω μπαλκόνι μια χαρά σκιά έχει? Θα βγαίνω εγώ τόσο πρωί.
0: Και όταν σίτες, θα βγαίνω σπίτι, τόσο πρωί. Δεν θα είναι έτοιμο. Σίτες, ομπρέλες. Αυτά χρειάζεται. Αυτά είναι τα σημαντικά.
1: Να πούμε στα παιδιά ότι το σπίτι μου δεν έχει μέσα έπιπλα, αλλά αυτή τη στιγμή εσένα σου φαίνεται χρήσιμη ομπρέλα.
0: Κάπου ξεκινάς από έξω προς τα μέσα. Έπιπλο, οκ, θα πάρεις τα έπιπλα. Αλλά αν δεν βάλεις σίτα.
1: Δε με νοιάζει η σίτα, μην έχει σίτα το σπίτι μου. Αν δω ότι μεγάλε σουρωτήρε τα κουνούπια, θα πάω να βάλω ένα τούλι.
0: Τι σίτες, μια κουνουπιέρα στο
1: μια κουνουπιέρα στο κρεβάτι.
0: Σαν
1: μου.
0: Τη Βασίλισσα. Τι σίτες, τις θεωρώ το νούμερο ένα. Βασικά, κάτι που κοιτάς ένα καινούριο σπίτι.
1: Αλήθεια.
0: Από τα πρώτα. Πάρκινγκ σίτα.
1: Το πάρκινγκ, ναι, οκ. Okay. Τη σίτα τώρα δεν μου έχει κάνει κάτι.
0: Σπίτι χωρίς σίτα,

0: Ψάχνω να βρω σπίτια.
1: Ναι.
0: Η ΣΥΤΑ είναι στάνταρ. Δηλαδή, εντάξει, τα υπόλοιπα, ναι, εννοείται, αλλά σπίτι χωρίς ΣΥΤΑ. Δεν ξέρω.
1: Εμένα...
0: Μου κακοφάνηκε πάρα πολύ.
1: Ίσα-ίσα.
0: Κατσαρίδες. Δεν είναι μόνο φίδια.
1: Καλέ, ποια φίδια. Έχω τη ρούμη, πας καλά. Δεν μπαίνει τίποτα στο σπίτι. Τι την έχω να κάθεται.
0: Τη γάτα.
1: Ναι. Μία φορά μπήκε κατσαρίδα μέσα στο σπίτι μου, την έφερε στο κρεβάτι. Οκ, αλλά τη σκότωσε. Δεν έχει σημασία.
0: Ωραία, θα τη φέρει στο κρεβάτι, μια χαρά.
1: Δεν μπαίνει.
0: Ποντίκια επίσης που είναι
1: γεμάτη. Ποια ποντίκια, μωρέ, στον τρίτο όροφο, ποντίκια.
0: Καλά, δεν είσαι στον 28ο, στον τρίτο όροφο είσαι. Τα ποντίκια σκαρφαλώνουν από την υδροροή. Ανεβαίνουν πάνω.
1: Κρεμιούνται σε δύο τείχους, κάνουν ζωγκλερικά από την απέναντι πολυκατοικία και για το πότε βρέθηκαν μέσα στο σαλόνι δεν έχει καταλάβει.
0: Να τα θυμάστε τα λόγια αυτά που τον Ιούλιο θα έρθει εδώ πέρα και θα πει: μπήκε σπίτι μου νυχτερίδα, ποντίκι, περιστέρι. Κάτι τέτοιο που αν
1: δεν
0: είχε
1: έχω
0: σίτες,
1: δει περιστέρια. Στη γειτονιά περιστέρια δεν έχω δει. Πρώτον. Δεύτερον, τις κατσαρίδες σου είπα θα τις εξαλείψει η ρούμη αν πλησιάσουν. Τα ποντίκια δεν νομίζω να έχω θέματα.
0: Ωραία, εντάξει. Εσείς έχετε.
1: Τι θα πάω να μείνω σε τρόγλι, μωρέ.
0: Δεν σου είπα ότι θα πας να μείνεις σε τρόγλι. Θα γίνει τρόγλι χωρίς σίτες.
1: Τόσο μεγάλο πρόβλημα η σίτα.
0: Πείτε κι εσείς.
1: Να μην έχει φως, το καταλαβαίνω. Το φως είναι το πιο σημαντικό. Η σίτα.

0: παιδιά, τρεις παρτάρες να πάτε τώρα να περάσετε φανταστικά με Παλώμα, γιατί είναι η εποχή της Παλώμα αυτή τώρα, ο Μάιος, είναι έτσι.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνει χαμός.
0: Βέβαια, 9 Μαΐου ξεκινάμε με Yucatan και Sensori, back to Zapion. Έχουμε 10 Μαΐου Bronco με τον Andrew Tipap και 14 Μαΐου Blue Brick με Gorilla. Φυσικά, ξέρετε, η Παλώμα είναι αγαπημένη μόνο με 3 cents και ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Είναι η πιο intense Παλώμα εμπειρία όπως μόνο η 3 cents ξέρει. Και φυσικά απολαύστε υπεύθυνα. See you there.
1: Λοιπόν, σε ζητάμε για τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να κοιτάξει κάποιος όταν μπει σε ένα καινούριο σπίτι και πράγματα που δεν κοίταξε αστερόπι στο καινούριο του σπίτι. Καλά που πήγα εγώ και την...
0: Αμέσως.
1: Καλά.
0: Και μα πάλι καλά.
1: Δεν το λες.
0: Μα άγιο είχα.
1: Άγιο είχες, αλλά δεν, αν ερχόμουν και νωρίτερα, δεν θα σ' άφηνα να τον νοικιάσει το σπίτι αυτό.
0: Ναι, παιδί μου, έσχος ήταν. Τι λες τώρα.
1: Γιατί, παιδιά, δεν έχει σίτες στο σπίτι αυτό. Και η κυρία από εδώ θεωρεί τις σίτες.
0: Υπερεκτιμημένες,
1: πολύ...
0: ευθύμη μου, υπερεκτιμημένες.

0: περιμένεις.
1: Αυτό ακριβώς. Και διαβάζω εδώ μηνύματα. Η Μαρία λέει: στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις, αλλά αν έχεις δέντρα τριγύρω, τη θέλει σίγουρα στερόπι. Βρωμούσες, κατσαρίδες, όλο στο κρεβάτι σου θα έρθουν.
0: Σιγά, δεν έρχεται τίποτα από αυτό. Τα δέντρα είναι δυο πορτοκαλιές κάτω. Τι πορτοκαλιές, ξέρετε, αυτές οι μούφα, οι μπολιασμένες που τις έχουν παντού στην Αθήνα, που ούτε να τις φας δεν μπορείς.
1: Τώρα που καλοκαιριάζει αστερόπι, θα έχει θέμα και με τις ακατανόμαστες που πετάνε, αν δεν έχει σίτες.
0: Κατσαρίδες.
1: Δεν ξέρω.
0: Παιδιά,
1: τι
0: δεν έχω πρόβλημα.
1: Κατσαρίδα δεν πετάει, παιδιά.
0: Πετάει, παιδί μου, η κατσαρίδα. Τι λες, δεν πετάει.
1: Όχι
0: όλες, αλλά οι κατσαρίδες είπε. Τις είπε κατανόμαστες. Ακατανόμαστες κατσαρίδες εννοεί σίγουρα, γιατί όλοι τις κατσαρίδες φοβούνται.
1: Άμα βάλεις δυόσμο, δεν περνάει ούτε κουνούπι. Εμείς τον λατρεύουμε, λέει.
0: Να το.
1: Μας το γράφει ο Λάμπρος. Τα κουνούπια δεν τον
0: αντέχουν. Σαν γεμιστά θα γίνουν το σπίτι μου. Το σπίτι μου.
1: Πάντως, στο τρίτο όροφο είχαν σκαρφαλώσει την αδερφή μου Αρουρέη στο μπαλκόνι.
0: Να σας πω κάτι.
1: Η Ελένη το γράφει. Και ροκάνιζαν κάτι κλαριά.
0: Κάποιος από όλους εσάς που στέλνει μηνύματα έχει να πει ένα καλό λόγο για το καινούριο
1: καλορίζικο σπίτι. Καλορίζικο, ευχόμαστε.
0: Τι θα μου λέτε όλοι για τις κατσαρίδες και τα ποντίκια που θα έρθουν να κοιμηθούν μαζί μου.
1: Σε αυτό το σπίτι.
0: Μην τολμήσεις και πατήσει άνθρωπος σε αυτό το σπίτι, ήρθαμε, στο λέω εγώ.
1: Πέτρα να μην ραγίσει. Και ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει, αλλά του μπανέιρος ο νοικοκύρης από πράγματα που θα το περπατάνε. Δεν είναι αυτό που λέμε κάτι σε περπάτησε.
0: Ρε,
1: αυτό είναι.
0: Κάνε φίλους να δεις καλό είναι ο Ευθύμης. Πραγματικά με τον καθόλου το λόγο.
1: Επειδή είμαι φίλος σου τα λέω. Θέλω να σε προστατέψω.
0: Οι εχθροί μου τι λένε πραγματικά.
1: Οι εχθροί σου δεν θα σου λέγανε τίποτα. Κοιμίζοντας τον 4 μηνών γιο μου ρομαντικά στο μπαλκόνι.
0: Μάλιστα.
1: Μας το γράφει η Ελιάνα.
0: Πολύ ωραία από την Ελιάνα.
1: Ένα βράδυ Ιουλίου βλέπω μέσα στο σαλόνι κάτι που έμοιαζε με πεσμένο φίλο.
0: Πολύ ωραία.
1: Πήγα να το σηκώσω. Ήταν νυχτεριδάκι που είχε αράξει στο πάτωμα. Μένω στον τρίτο όροφο. Καλορίζικο βρε αστερόπι μου το σπίτι.
0: Ρε τι είστε εσείς.
1: Έχω δημιουργήσει τρομερούς ακροατές.
0: Έχεις δημιουργήσει ακροατές σαν τα μούτρα σου, φίλε.
1: Εμένα πέρυσι μπήκε νυχτερίδα στον τέταρτο. Το γράφει η Έλενα.
0: Ναι.
1: Άστο. Αν κολλάει στις σίτες και στην ομπρέλα, τότε θα είσαι καταπληκτικό καλορίζικο, λέει.
0: Παιδιά, ακούστε με λίγο. Έχω γάτα στο σπίτι και να μπει κάτι, θα βγει με φέρετρο. Το καταλαβαίνετε.
1: Γερή να είναι η γάτα, μην πάθει τίποτα.
0: Αχ, να πάω να ρίξω γιασμό στη ρούμη. Πάει εδώ, μου την ξεκάνει. Αυτό
1: όχι,
0: ήταν.
1: Ρε, παιδί μου, μάμα βασίζει την υγεία σου στη γάτα. Μην πάθει κάτι γάτα. Αυτό λέω. Δεν είπα να πάθει κάτι γάτα, αλλά.
0: Ρε Σιρδίμη, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Εσύ που είσαι στον έκτο και έχεις σίτες, πόσες φορές βρήκες πάνω στη σίτα σου κολλημένη έτσι μια νυχτερίδα ή ένα ποντίκι δηλαδή, και πρέπει να το βρω εγώ.
1: Εμένα είναι πολύ ψηλά το σπίτι μου και δεν φτάνουν μέχρι εκεί.
0: Να, γιατί λεχανιάζει μετά το ποντίκι από τους τρεις ορόφους και πάνω σου λέει. Πολύ κουράστηκα, δεν μπορώ να πάω παραπάνω μέχρι τρίτο βγαίνω.
1: Εντάξει, μην είναι χωρίς σίτες, ρε πουλάκι μου. Δεν έχω εγώ να σου βάλω κάτι, δεν έχω τέτοιο. Επίσης, μας έχουν στείλει μηνύματα άνθρωποι που περνάνε σίτες για καλές τιμές. Μήπως να.
0: Ναι, αν έχει κανέναν ωραίο, να το σκεφτώ.
1: Μήπως ωραίο,
0: θα είμαι ειλικρινής.
1: Μήπως να δεις και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, σίτες δεν θες.
0: Θέλεις
1: ένα Regent's Casino Mont Parnasse.
0: Στείλε με.
1: Να περάσεις μια βόλτα από εκεί.
0: Στείλε με.
1: Γιατί είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, παιδιά. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regent's Casino Mont Parnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη με το χ για άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Και εσύ πάρε την ευθύνη, το χωρισίτα στο καινούργιο σπίτι. Και εσείς μην φύγετε, εννοείται εσείς που μας ακούτε στο αυτοκίνητο. Επιστρέφουμε με παιχνίδι, συνέσφινάκι, νέα ταινία θα περιγράψουμε. Πρέπει να τη βρείτε. Για φαγητάκι θα σας στείλουμε.
0: Καλά, για τη φαγητό, να γλέφετε τα δάχτυλά σας.
1: Πεντανόστιμο, σε λίγο εδώ.
0: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Music 892 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο music892.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Music 892.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
10: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Να δω

0: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
1: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
0: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
2: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Γεια χαρά σε όλους, 37 λεπτάκια μετά από τις 6, τι κάνετε ρε τέρατα, εμείς είμαστε η Ντελούλου φυσικά, Αστερόπη, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, στην παρέα σας μέχρι τις 9. Κάποιος ακροατής, κάποια ακροάτρια, κάποιος φίλος, κάποια φίλη, πολύ ευχαριστούμε, χθες μας έστειλαν ένα τσουρέκι.
1: Α, ναι.
0: Και λένε ότι είναι πολύ συγκεκριμένο το τσουρέκι αυτό από το συγκεκριμένο μαγάζι, τώρα δεν μπορούμε να πούμε από πού, αλλά... Λένε ότι είναι πολύ νόστιμο. Γιατί...
1: Εμένα, ένας άνθρωπος που με σταμάτησε, που κρατούσε το κουτί όταν βγαίναμε από το στούντιο, ναι. Χωρίς να το ξέρω, μου λέει: Πόπο, το τάδε είναι. Λέω: Ναι, το καλύτερο τσουρέκι της Αθήνας.
0: Και ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν είχαμε πει κάτι για τσουρέκια και πώς τώρα έγινε η σύνδεση.
1: Δεν συζητήσαμε για τσουρέκια, νομίζω.
0: Αλλά δεν γράψατε και όνομα στο τσουρέκι. Δηλαδή, με την εστάλθηκε η παραγγελία. Ήταν υπόψη Αστερόπη, Ντελούλου, Ευθύμης και τα σχετικά. Αλλά δεν είχατε όνομα για να σας ευχαριστήσουμε. Αν τυχόν ακούτε, εσείς που μας στείλατε τα τσουρέκια, ευχαριστούμε πολύ. Και άλλα πράγματα δεχόμαστε, όχι μόνο τσουρέκια. Πιτόγυρα, σούβλες, σίτες. Ό,τι θέλετε. Εδώ πέρα ο καλός ο Μήλος όλα τα αλέφει. Αλλά αν ακούτε κιόλας και μας στείλατε εσείς το τσουρέκι, πείτε μας ποιοι είστε για να σας πούμε ευχαριστούμε.
1: Και να σας ευχαριστήσουμε και προσωπικά, βρε παιδάκι μου. Να σας πούμε τώρα ότι ετοιμαζόμαστε και
0: παιχνίδι,
1: να παίξουμε.
0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Και έχουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο για εσάς, να μην μας δίνετε μόνο εσείς, να σας δώσουμε και εμάς.
0: Μάλλον τους θα κάνατε τσουρέκια, λέει. Θα μπορούσε, τύπου μας πρίξατε. Φάτε τα για να μην μας τα κάνετε. Αυτό είναι ωραίο μάρκετινγκ. Αν ανοίξουμε ένα φούρνο,
1: ναι.
0: Ελάτε να τα φάτε για να μην μας τα κάνετε.
1: Καλό.
0: Το κρατάω.
1: Να το βάλουμε στις προτάσεις. Κατοχύρωσέ το όμως, μας το πάρουνε. Εμείς σας δίνουμε τώρα δώρο ένα γεύμα με 10 φτερούγες κοτόπουλο chicken mix, 5 golden bites, 2 πατάτες, 2 αναψυκτικά από Godzilla, το οποίο, παιδιά, έχει ίσως το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα. Big in quality, big in size, big in umami. Έχει επίσης και πολύ ωραία golden bites large menu να δοκιμάσετε. Έχει και τρίο chicken να δοκιμάσετε. Μαρούσι, Γεωργίου Κοντζία 2 και έχει νέο κατάστημα στο Κερατσίνι, Θεογράφου 54.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Γράφτε τη λέξη παιχνίδι. Παίζουμε σε λίγο συνέσφινάκι το νου σας.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι!
2: Καλησπέρα!
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Α, τι ωραία χαρά είναι αυτή, πώς σε λένε?
3: Είναι Λάμπρο με λένε, είμαι αυτός που σου έγραψε για το δυος μου.
2: Μπράβο.
3: Λοιπόν, καταρχάς καλωρίζικο το σπίτι.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ
3: κοπέλα να το χάρει.
0: Μα για να δεν είχα πρόβλημα, καλωρίζικο, να τις χάρει να το χάρει.
3: Αυτό το καλωρίζικο είναι πιο μουντό και από...
2: Λάμπρο μου, παλκάρι μου, πού είσαι?
0: Όταν θα την φάνε όμως τα κουνούπια,
3: ναι.
0: Εσύ να την βάζεις φαινιστήρι.
3: Κοίταξε, εγώ δεν έχω σύνδεσ, αλλά έχω γιος μου έξω, ο οποίος λίγο να τον πειράξεις δεν πατάει τίποτα εδώ μέσα.
2: Αχ, τι ωραία ρε, εσύ Λάμπρο, φανταστική ιδέα σου, εγώ την
0: εκτίμησα. Για να κάνουμε και μοχίτο το καλοκαίρι, βολεύει.
3: Έτσι, μπορείστε.
0: Λάμπρο, με τι ασχολείσαι?
3: Πολιτής είμαι.
0: Αυτά που πουλάς θα τα αγοράζαμε?
3: Αυτά που πουλάω θα τα αγοράζετε, γιατί δεν θα σας έπαγα τα νεύρα καταρχάς. Να έρθω από πάνω από το κεφάλι σας όλη την ώρα. Μόνο ό,τι θέλατε και εγώ απλά θα σας βοηθήσω.
0: Όχι ρε παιδί μου, εννοώ είναι προϊόντα τα οποία μας αφορούν. Αυτό εννοώ αν θα τα αγοράζαμε. Α, έπιπλα είναι. Μια χαρά.
3: Ναι, ορίστε.
2: Λάμπρο, για πες ωραία.
0: Ψάχνουμε καναπέδες, τραπεζάκια, εδώ για το σπίτι της Αστερόπης. Πες μας πού να έρθουμε να τα δούμε. Ωραία. Το παιχνίδι μας το ξέρεις?
3: Ναι, μου περιγράφεται μία ταινία και εγώ απλά προσπαθώ να βρω ποια είναι.
0: Είσαι καλός στις ταινίες?
3: Είμαι καλός στις ταινίες.
0: Είσαι καλός στις ταινίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν σήμερα με ποια ταινία παίζεις. Ένας πατέρας, Λάμπρο, ναι, πρέπει να πάει να πάρει την κόρη του.
3: Ναι.
2: Αυτό.
3: Αυτό?
2: Ναι, αυτό.
3: Ένας πατέρας πρέπει να πάρει την κόρη του, δεν ξέρω, παιδιά.
2: Όχι, σκέψου. Out of the box.
0: Πανεύκολο.
3: Ένας
0: πατέρας. Έλα παιδιά, εύκολα.
2: Out of the box.
0: Για πες μας.
3: Όχι, δεν μου έρχεται, ρε γάμο.
0: Πες κάτι.
3: Το Taken.
0: Ναι!
3: Έλα παιδιά. Το Taken, ναι.
0: Μπράβο ρε αγόρι.
2: Τι έκανες?
0: Το 90, εκεί που θα σε κλείναμε δηλαδή.
2: Τι έκανες?
3: Ένας πατέρας πρέπει να πάρει την κόρη.
0: Εντάξει, η αρπαγή ή αλλιώς Taken. Μπράβο. Με Liam Neeson εξαιρετικό. Maggie Grace, Fuck Me Jansen. Υπέροχη ταινία παιδιά.
3: Όντως, τριλογία υπέροχη.
0: Υπέροχη, αλλά τριλογία, σαν το πρώτο τίποτα όμως. Άντε και το δεύτερο λίγο. Εντάξει, αλλά σαν την πρώτη ταινία.
2: Αλλά βέβαια, ωραία,
3: σαν το πρώτο, ναι, όντε.
2: Σε όλες τις ταινίες μια κόρη πάει να πάρει. Ναι, άμα το έχουν κάνει.
0: Άμα βάζαμε στην περιγραφή ένας πατέρας κυνηγάει κλέφτες που πιάσαν την κόρη του.
3: Πες, ας πούμε,

0: την πειράξανε την κόρη και πάει να την πάρει.
1: Εντάξει, αφού πάντα ο τρόπος είναι λίγο από την άλλη πλευρά. Σημασία έχει ότι το βρήκες, συγχαρητήρια. Και φυσικά επική σκηνή, αυτή με το τηλέφωνο, που παίρνει τηλέφωνο ο άλλος και τον λέει θα σε βρω. Ότι
0: ακριβώς, με αυτή την υπέροχη φωνή που
2: έχει. Αυτό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα σου
0: εγώ σας ευχαριστώ και σας λατρεύω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάμπρο, και εμείς.
1: Άκουσε άλλη έπιπλα και εμείς Λάμπρο, μα... αμέσως
2: όχι,
1: χαρά.
2: Όχι ρε,
1: και...
2: πας καλά. Ο άνθρωπος ήταν εξ αρχής με τον καλό το λόγο. Ξέρω. Είπε για το δυός μου, απέρριψε τις σίτες.
1: Ωραία, κύριος.
2: Μπράβο
1: κύριος.
2: Του, πολύ χάρηκα.
1: Λοιπόν, να σας πούμε ότι υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λέμε ποτέ. Ήρθε στιγμή να το κάνουμε όμως, αλήθεια. Μπείτε τώρα στο Music 892, στο site μας, www.music892.gr και πείτε το δικό σας ευχαριστώ στη μαμά σας, παιδιά, γιατί την Κυριακή 10 Μαΐου, το μήνυμα αυτό που θα γράψετε θα το ακούσουμε στον αέρα. Μαμά, σε ευχαριστώ, γιατί συμπληρώσει το μήνυμα και δυναμώστε.

Καμίλα Καμπέγιο είναι το Αβάνα Ουνανά. Ταυτόχρονα η Αθήνα βρίσκεται σε ρυθμούς μετάλλικα στο ΟΑΚΑ αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου. Εννοείται ότι ήδη στην τα έχουν ολοκληρώσει κιόλας. Άμα περάσεις από εκεί μια βόλτα, βλέπεις και τις νταλίκες και τα φορτηγά. Γιατί μιλάμε, παιδιά, μιλάμε για υπερπαραγωγή. Μιλάμε για μια παραγωγή που, εντάξει, όμοιά της ίσως και να μην έχουμε δει μέχρι στιγμής στο ΆΚΑ, και γενικά οι συναυλίες έτσι, τέτοια μεγέθη.

0: από καλλιτέχνες και συγκροτήματα, φέρνουν μαζί και όλη την παραγωγή. Όπου κάτι που μπορεί να μην ξέρατε είναι ότι πάντα τα στισήματα των συναυλιών, ναι, ας πούμε σε Weekend, Madonna, Bruno Mars, Dua Lipa, γίνονται, υπάρχουν δηλαδή διπλά.
1: Τι εννοείς διπλά?
0: Ας πούμε τώρα, αν η Metallica αμέσως μετά από την Αθήνα εμφανίζονται, ξέρω εγώ, Ιταλία,
1: ναι,
0: ένα δεύτερο σκηνικό είναι ήδη εκεί. Με άλλους υπαλλήλους, με, okay, με άλλα φορτηγά.
1: Για να προλάβουν να το στήσουν, ναι, επειδή γιατί, είναι πολύ κοντινές ημερομηνίες.
0: Ναι, γιατί σκέψου στήσιμο-ξεστήσιμο χρειάζεται κάποιες ημέρες.
1: Συγγνώμη.
0: Οπότε πάντα πάει το ένα φορτηγό και η μία παραγωγή πάει πιο μπροστά για να προλάβει την επόμενη.
1: Η παραγωγή είναι του εξωτερικού, δηλαδή δεν θα γίνει με δική μας παραγωγή.
0: Είναι ο καλλιτέχνης, συναυλία, είναι η κεντρική παραγωγή, η Live Nation συνήθως που διοργανώνει τόσες μεγάλες συναυλίες από καλλιτέχνες και μετά βρίσκουν εσωτερικές παραγωγές που κάτι μπορούν να αναλάβουν. Λίγο, αλλά τα κεντρικά όλα και το που θα πάει τα λίκα έρχεται από η κεντρική παραγωγή, όχι από εμάς.
1: Την ιδέα δίνουν δηλαδή.
0: Ποια ιδέα?
1: Ενώ το πώς θα γίνει το στήσιμο. Δεν φαντάζομαι ότι.
0: Όχι, τι.
1: Φέρνουν και τα κομμάτια όλα, ναι, τα σκηνικά, τα σίδερα, τα φέρνουν από αλλού.
0: Και τι, θα βρούνε σιδερά στην Εύβοια να τον φέρουν να κόψουν.
1: Όχι, αλλά στην
0: τέτοια
1: Αθήνα, παιδί μου.
0: Οι προδιαγραφές είναι στάνταρ. Αυτοί όταν στείλουν τα events,
1: ναι,
0: κάνουν το stage και έναν κλόνο.
1: Okay.
0: Ίδιο πράγμα. Και αυτό συνέχεια παίζει. Γι' αυτό ταξιδεύουν ολόκληρα, ταξίδια κάνουν. Και αν, ας πούμε, είναι να παίξει Αυστραλία, εκεί, ας πούμε, στην Αυστραλία,
1: ναι,
0: ή στην Ιαπωνία,
1: ναι, ναι,
0: μπορεί εκεί να στείλουν, να δίνουν εντολές για να τους συμφέρει περισσότερο να τα στήσουν από την αρχή.
1: Είναι όσο να πεις τώρα,
0: αλλά
1: θα κάνουν υπερατλαντικό όλα αυτά.
0: Ευρώπη, όμως, μετακινούνται και κάνουν, οδηγούν ενταλίκες. Μπράβο. Και βγαίνει ολόκληρο.
1: Δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι το στείλουν αναλαμβάνει εταιρεία παραγωγή στην Ελλάδα.
0: Όχι, όχι,
1: με οδηγίες από την παραγωγή. Αγωγή του εξωτερικού.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι στάνταρ αυτά που κάνουν. Τώρα, αναλόγως βέβαια και ξαναλέω την παραγωγή και τον καλλιτέχνη. Το θέμα είναι ότι μας χωρίζουν ελάχιστα 24 ώρες πριν από αυτήν την πολυαναμενόμενη συναυλία και έχουν έρθει διάφορα έτσι διάφορες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη συναυλία που είναι καλό να τις γνωρίζουν όλοι. Τσεκάρετε τα email σας και τα spam, γιατί συνήθως εκεί πηγαίνουν αυτές οι ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Άνοιγμα πυλών 4 η ώρα το απόγευμα. Υπάρχουν οι Metallica θα βγουν περίπου στις 8.30. Οι διοργανωτές συνιστούν στο κοινό να προσέλθει νωρίς στο ΆΚΑ, καθώς αναμένονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας και μεγάλος όγκος θεατών.
1: Προφανώς, γιατί μέχρι να μπουν όλοι ένας-ένας, να περάσουν τον έλεγχο, να μην έχουν πάνω τους αντικείμενα που απαγορεύονται και θα πάρει ώρα, θα έχει μεγάλες ουρές.
0: Οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας θα μπορούν να εισέρχονται από όλες τις βασικές εισόδους του ΟΑΚΑ. Μέσω ειδικής σήμανσης θα οδηγούνται στο χώρο μπροστά από τη σκηνή, ενώ θα υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν πάρκινγκ με πρόσβαση από τη λεωφόρο Κίμης. Που εντάξει, τώρα και με το πάρκινγκ και με αυτά, ποιος θα προλάβει.
1: Ναι, αυτό. Δεν εξυπηρετεί όλο τον όγκο των αυτοκινήτων.
0: Ναι, όσοι διαθέτουν εισιτήρια για καθήμενες θέσεις θα έχουν πρόσβαση από όλες τις εισόδους, εκτός από τη λεωφόρο Σπύρου Λούι με είσοδο από τις θύρες 1, 2, 8, 12 και 17 διαβάζουμε. Και επίσης απαγορεύονται όπλα.
1: Α, αλήθεια.
0: Σε περίπτωση που ήθελες να πάρεις την καραμπίνα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί έλεγα την ώρα που θα βγουν να κάνω και είναι πρωτοχρονιά.
0: Ή μπορεί να θέλεις για το outfit, δεν ξέρω. Απαγορεύονται, παιδιά, τα όπλα και τα αιχμηρά αντικείμενα. Και το σπρέι πιπεριού, αφήστε το στο σπίτι.
1: Το σπρέι πιπεριού νομίζω είναι γενικά παράνομο.
0: Δεν χρειάζεται. Και τα έφλεκτα υλικά. Επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμός ηχογράφηση βιντεοσκόπηση. Μην πας με το τρίποδο τώρα και με το boom να κάνεις ήχο, παραγωγή, όχι. Μεγάλες ομπρέλες απαγορεύονται.
1: Ναι, για να βλέπει ο άλλος, ναι, από πίσω, κρίμα είναι. Ναι, ναι.
0: Τα drones επίσης.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Καρέκλες,
1: είναι
0: σκαμπό,
1: τραπέζια,
0: αυτά, μπαμπούμ. Αυτά που παίρνεις στην εκκλησία, η θιά σου και η μάνα σου, μην το πάρεις μαζί. Κάτσε κάτω. Εχμηρά κοσμήματα και βαριές αλυσίδες, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να πεταχτεί με φόρα.
1: Καλέ,
0: πάνω στο κοινό.
1: Όλοι οι μεταλλάδες θα μείνουν απ' έξω, είναι έτσι, χωρίς outfit.
0: Πανό και σημαίες με κοντάρια, λέιζερ, πυροτεχνήματα και κόρνες, αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες.
1: Όσο να πεις, λογικά μου φαίνονται όλα μέχρι
0: τα αντικείμενα στιγμής που δεν θα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς δεν θα επιτρέπεται να εισέλθουν στο χώρο της συναυλίας.
1: Ναι, οπότε μην τα πάρετε μαζί σας εξ αρχής.

0: γιατί θα τα βρείτε κιόλας μετά, δεν θα κρατηθούν, φαντάζομαι θα κατασχεθούν γενικότερα.
1: Πιο εύκολα βρίσκεις όπλο, λέει ο Κώστας, παρά εισιτήρια για Μετάλλικα. Εντάξει, έπρεπε παιδιά εκείνη τη στιγμή μόλις ανακοινώθηκαν, όντως κάποιοι αγόρασαν, κάποιοι μεταπόλησαν, κάποιοι κάνουν και τέτοιες φασούλες. Καλά να περάσετε όποιοι πάτε.
0: Εσείς που δεν θα πάτε όμως, γιατί δεν προλάβατε εισιτήριο, θα πάτε κάπου.
1: Πού?
0: Θα περάσετε καλά. Θα πάτε στο Σνιπένθη, που θα είναι στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Κυριακή 10 Μαΐου, 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Sunset Vibes, ξέρεις τώρα αυτό το ωραίο open air sunset με Economist, Fiona Craft, BRB, Pablo Nuevo και τη δική μας Ευαγγέλια. Και φυσικά σας δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Αφού δεν θα πάτε Μετάλλικα, μια χαρά, το αμέσως επόμενο ένα sunset event. Νιπένθη, και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 693-989-2892, και καλή σας επιτυχία, γιατί σας δίνουμε διπλές προσκλήσεις.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, τερατά. Επιστρέφουμε σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να πούμε. Το νου σας.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 10 χρόνια Σκόταγουι. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
8: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie, έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
13: Πού πέρασες?
12: Στο μεταπτυχιακό!
13: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
12: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
14: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
15: Music 892.
16: Εδώ είμαστε στην παρέα σας στο Music 892 και για τη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Η Ντελούλου φυσικά είναι στον αέρα με Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά μέχρι τις 9 κλασικά. Δεν θα φύγει κανείς από τους δυο μας.
17: Κανείς
16: από εδώ. Και οι δυο θα είμαστε.
18: Κοπέλα, δεν είναι καλά, βλέπετε.
16: Και οι δυο.
18: Την πείραξε ζέστη.
16: Θέλω τόσο πολύ να με πειράξει η ζέστη, να ξέρεις.
18: Κοίτα, σήμερα θα μπορούσες αν έβγαινες να σε πειράξει. Όντως, εγώ βγήκα, παιδιά, για τρέξιμο εκεί κοντά που έχω το τέτοιο που τρέχουμε.
16: Στο πάρκο.
18: Αυτό το...
16: Το άξιος βεϊκού.
18: Το γκράβα. Το γκράβα. Γκράβα. Γκράβα δεν λέει.
16: Γκράβα είναι περιοχή. Το γκράβα τι έχει, πάρκο.
18: Εκεί στο Τρίτσι, ρε, που το είχαμε ξαναπεί.
16: Το Τρίτσι είναι στο Ήλιον, δεν είναι στην Γκράβα.
18: Γκράβα λέγεται το μέρος εκεί πέρα που κάνουμε, που είναι σχολικό συγκρότημα Γκράβα, που έχει και ένα γήπεδο.
16: Μάλιστα.
18: Και έχει και τα, κλειστό γήπεδο Γκράβας Αντώνης Τρίτσης. Ορίστε.
16: Ναι.
18: Ραΐσης 5. Βρίσκεται σε δημοτικό αθλητικό συγκρότημα Τρίτσης.
16: Μπορώ να το δω στο χάρτη.
18: Δεν με πιστεύει, παιδιά.
16: Να το δω στο χάρτη.
18: Δεν με πιστεύει. Ορίστε.
16: Μισό λεπτάκι.
18: Να δω τι θα πει. Να δω τι θα πει.
16: Μισό λεπτάκι.
18: Για δες.
16: Περίμενε. Ναι.
18: Βρει κάτι να πει τώρα.
16: Ωραία. Ξέρετε κάτι. Τόσο καιρό που λέγαμε για εκείνο το πάρκο στο Τρίτσι που έλεγε ο Θήμης ότι του αρέσει πάρα πολύ. Λέγαμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό εδώ είναι στο γαλάτσι που λες.
18: Ναι, κοντίπλα
16: στο πάρκο. Το πάρκο Τρίτσι είναι εδώ. Είναι κοντά στο σταθμό. Καμία σχέση. Δεν είναι αυτό το πάρκο που πήγαινε τόσο καιρό και μου έλεγε ότι εγώ το είδα και δεν είναι ωραίο, αλλά εσύ το έχει βρει ωραίο.
18: Εγώ δεν σου είπα ότι λέμε το ίδιο. Εγώ σου είπα ότι λέγεται Γκράβα Αντώνης Τρίτσης. Και δεν είναι πάρκο το δικό μου. Εμένα είναι γήπεδο με ταρτάν. Τρέχει.
16: Ταρτάν.
18: Κλειστό. Όχι ανοιχτό. Πώς το λένε. Αυτό που έχει μπάσκετ μέσα. Πολύ ωραίο.
16: Okay, okay.
18: Τέλος πάντων, ας πούμε σήμερα αν έτρεξες που βγήκα και.
16: Όχι, σήμερα δεν θα έτρεχα. 3,5
18: ώρα
16: βαθμούς.
18: Το μεσημέρι. Μέχρι τις 4,5 έκανα μία ώρα προπόνηση έξω outdoor. Θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Θα σε
16: σίγουρα.
18: Χτυπούσε η ζέστη, δηλαδή θα σε βαρούσε
16: αλλιώ. Καλή αφυδάτωση θα πάθαινε. Εμείς που και θερμοπληξία με 27
18: βαθμούς Κελσίου. Όλα τα παθαίνεις. Επίσης εννοείται ότι χρειάζεται πλέον το αυτοκίνητο. Θέλει οπωσδήποτε δροσιά. Θέλει κλιματιστικό.
16: Εγώ ανοίγω τα παράθυρα ακόμη.
18: Εντάξει, οκ. Εγώ δεν θέλω να ανοίξω τα παράθυρα. Το βάζω μια συγκεκριμένη θερμοκρασία,
16: ναι,
18: και το αφήνω να κάθεται εκεί πέρα. Και
16: μάλιστα,
18: όπου πάει. Γιατί ανοίγεις παράθυρο, φασαρία, καυσαέριο, μηχανάκια. Στο τέλος τα μηχανάκια κοντεύουν να μπουν μέσα στο αμάξι.
16: Αλήθεια, λες.
18: Από τα ζιγζάκ. Έλα ρε μπρο και οδήγα κιόλας. Δηλαδή, πραγματικά. Άσε με, δεν θέλω να έχω επαφές. Οπότε κλιματιστικό και όλα καλά. Όπως επίσης όλα καλά με διαμαντής Μασούτης ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία από το 1976.

0: Είναι αυτή η ίδια φιλοσοφία. Ο σωστός σχεδιασμός, η σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι, παιδιά. Άνθρωποι που τους εμπιστεύονται καθημερινά. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του κάθε μέρα. Μασούτης, 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη. Πάρτε έναν Ακύλα που έκανε σήμερα την πρώτη τεχνική
1: δεύτερη
0: πρόβα. Δεύτερη, σωστά τη δεύτερη, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε
1: εικόνα
0: βίντεο και έκανε χαμό το αγόρι. Καλή επιτυχία. Την άλλη Τρίτη. Την Τρίτη βασικά που μας έρχεται.
1: Σε μια εβδομάδα.
0: Και
1: τίποτα.
0: Κάτι λίγο. Πρέπει να παίξω.

0: Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, τι γίνεται με αυτόν τον ήχο που το ζητάτε συνέχεια και παντού, γίνεται χαμός.
1: Ανήμα και απόλυτος πανικός και συνήθως το καλοκαίρι αυτοί ξεδίνουν πάρα πολύ.
0: Παθαίνουν.
1: Και μας κάνουν, ναι.
0: Καλοκαιριάζονται.
1: Είναι και τα φεστιβάλ στη μέση, ξέρεις τώρα πώς είναι τα πράγματα.
0: Τώρα το καλοκαίρι και άλλοι άνθρωποι, εταιρείες, συνθήκες παθαίνουν λίγο ένα ταράκουλο. Ειδικά αυτό το καλοκαίρι έρχομαι να σας τα πω. Hot topic of the day. Λιγότερες αεροπορικές θέσεις και ακριβότερα εισιτήρια λόγω της τιμής των καυσίμων. Στο hot topic of the day το σημερινό.
1: Κρίμα.
0: Διαβάζω ότι οι αεροπορικές εταιρείες, και εντάξει, τις τελευταίες μέρες γίνεται πολύς λόγος για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, έχουν κόψει 2 εκατομμύρια θέσεις μέσα στον Μάιο, παιδιά. Το διανοείστε.
1: 2 εκατομμύρια θέσεις τις έχουν αφαιρέσει, θέλεις να πεις.
0: Τις έχουν κόψει, ναι. Είτε χρησιμοποιώντας μικρότερα αεροσκάφη,
1: ναι,
0: είτε ακυρώνοντας πτήσεις. Έχουν ακυρωθεί 13.000 θέσεις ή, αν θέλετε να μιλήσουμε επί της 100, 2% επί του συνόλου.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει λόγω της τιμής των καυσίμων στα αεροσκάφη, η οποία εννοείται πως έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με πριν τη σύγκρουση στην Μέση Ανατολή. Δηλαδή, διαβάζω εδώ πέρα κάτι για $831 ανά τόνο σε 1.838. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο ψηλά έχει πάει. Και λόγω αυτής της αύξησης αναμένεται αύξηση και στην τιμή των εισιτηρίων. Το βλέπουμε ήδη σε κάποιες αεροπορικές να έχουν εκτοξευθεί τα εισιτήρια.
1: Έχω καιρό να ρίξω ματιά στα εισιτήρια, από φόβο και μόνο.
0: Έτσι, και καλύτερα πάρε μια μεγάλη ανάσα πρωτού μπεις, και όχι μόνο στα αεροπλάνα. Θέλετε να σας πω τι γίνεται και στα ακτοπλοϊκά.
1: Και ακτοπλοϊκά.
0: Τα ακτοπλοϊκά, πώς θα πάει.
1: Καλά,
0: το...
1: ακτοπλοϊκά πολύ...
0: το καλοκαίρι, πώς θα πάει, αφήστε τα.
1: Στη στεριά, ό,τι είναι δίπλα μας.
0: Λοιπόν, αύξηση και στην τιμή των εισιτηρίων, λοιπόν, στα αεροσκάφη, είτε με άμεσες αυξήσεις ναύλων της τάξης του 5 με 20%,
1: ναι,
0: είτε με πρόσθετες χρεώσεις καυσίμων από $10 έως 100, ανάλογα με την εταιρεία.
1: Το 10 δολάρια πες κομμάτια να γίνει. Το έως 100...
0: Ναι. Να πω ότι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται σε Κωνσταντινούπολη και Μόναχο.
1: Γιατί τόσο πολύ?
0: Κυρίως από Turkish Airlines και Lufthansa, που είναι από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Και μένει να δούμε τι γίνεται, γιατί και κυβερνήσεις και αεροπορικές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο παρατεταμένων προβλημάτων τροφοδοσίας καυσίμων μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον συνεχιστεί και αυτή η αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Γιατί πολλά πράγματα ακούμε, πολλά πράγματα διαβάζουμε. Κάθε μέρα ένας άνθρωπος που είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, αυτός, καταλάβατε, που είναι...
1: Χαρακτηριστική φιγούρα, θα έλεγες.
0: Που είναι σαν λεγμένη βιταμίνη C, ρε παιδί μου. Αυτό, το πορτοκαλί του αρρώστου, αυτό το πράγμα. Όποτε θέλει ξυπνάει και ό,τι να είναι λέει. Κάποιοι λένε ότι αντιμετωπίζει και άλλα ζητήματα και προβλήματα. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει όλο αυτό.
1: Ωραία, επειδή λεφτά για εκτοπλοϊκά και αεροπορικά δεν έχουμε.
0: Ούτε για σίτες.
1: Ούτε για σίτες έχω. Θες να πάμε κάπου εδώ δίπλα, που είναι κοντά μας και θα περάσουμε και καλά, και είναι και απόψε. Απόψε το βράδυ 10 η ώρα στο εστιατόριο 1055 στο Regency Casino Mon Parnes, παιδιά. Θα μας φτιάξει τη διάθεση ο Τόνι Σφήνος, γιατί θα τραγουδήσει, θα χορέψει, θα κάνει το μοναδικό σοου που ξέρει μόνο εκείνος. Για πληροφορίες και κρατήσεις 210-24-21-055, ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Δυναμώστε τώρα σε αυτή την υπερτραγουδάρα από το παρελθόν.

0: Ηρεμήστε, ηρεμήστε καλέ. Έχουμε και νέα για τον Ακύλα, για την Eurovision. Έχουμε και σουσού, τα έχουμε όλα και συμφέρουμε. Θα σας τα πει τώρα όλα, κυρία Χαΐνα.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν από λίγο, πραγματοποιήθηκε σήμερα η δεύτερη πρόβα του Ακύλα στη Βιέννη και έχουμε και εικόνα από την πρόβα του, 30 δευτερόλεπτα από όσα συνέβησαν πάνω στη σκηνή. Να σας πω ότι έχει ηλεκτρικό πατίνι πάνω στη σκηνή ο Ακύλας. Η αισθητική από πίσω του video wall είναι αυτό το video game, το οποίο κιόλας είχαν φτιάξει και ένα ειδικό video game για να παίζει στο παιχνίδι του Ακύλα. Πολύ ωραία γραφικά
0: και στο video clip επίσης. Πορτοκαλί όλο, παίζει πολύ το πορτοκαλί.
1: Το πορτοκαλί είναι το στοιχείο του, γιατί είναι και τα ρούχα. Το έχουν
0: εσύ
1: αυτό το, το τιγρέ σήμερα, έτσι όπως
0: σήμερα. Σήμερα μπορούσε να βγεις.
1: Μια χαρά. Δεν έχω εγώ το σκουφί το μητερό, βέβαια, με τα φτάκια του, αλλά κομμάτια να γίνει, κάτι θα βρίσκα. Και μια ωραία καρδιά πορτοκαλί με μαύρο στο λαιμό, γιατί είναι πορτοκαλί με μαύρο αυτό το τιγρέ που σας είπα.
0: Τι άλλο ξέρουμε για την εμφάνιση.
1: Ότι αυτό που σου είπα διασχίζει τη σκηνή με ένα πατίνι, γύρω του διακρίνονται πορτοκαλί πυροτεχνήματα, είναι το βασικό χρώμα τη εμφάνιση. Περιμένουμε πώς και πώς την 3η 12 Μαΐου για τον ημιτελικό.
0: Ψάχνουν όλοι να βρουν τι θα κάνει η Παρθένα Χοροζίδου.
1: Ναι, σωστά. Υπάρχει και αυτό μέσα στη μέση που δεν έχει αποκαλυφθεί.
0: Διάβασα ένα σχόλιο από κάποιον στα social media που δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Μπορεί να είναι και fake και βλακεία και δεν υιοθετώ, αλλά θα το πω γιατί το διάβασα.
1: Ναι.
0: Ότι λένε παιδιά κάπου πήρε το μάτι μου ότι θα είναι τύπου Καριάτιδα.
1: Θα έχει σίγουρα αναφορές στην αρχαιότητα και συμβολισμούς μέσα στην εμφάνισή του, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη για το τι ακριβώς θα κάνει.
0: Μάλιστα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί σε εμάς, ενώ δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ δεν έχει βγει, δεν το έχει επιβεβαιώσει κάποιος.
0: Αυτό σίγουρα μέχρι Κυριακή, Δευτέρα, σίγουρα κάπως θα μαθευτεί αυτό. Πάντως έχει ανοίξει και μια άλλη συζήτηση. Είπαν τώρα πριν από λίγο και η Νάνση με το Θανάση στο Studio 4, όπου αυτή η φήμη που βγαίνει ότι η EBU, όταν μια χώρα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, επικοινωνεί με τον τηλεοπτικό φορέα της χώρας, στην προκειμένη την ΕΡΤ, και ρωτάει αν κερδίσετε μπορείτε να αναλάβετε την Eurovision του χρόνου, γιατί πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο Ακύλας, οπότε θέλουν να ξέρουν αν έχουν την αίσθηση.
1: Χριστέ μου, τι είπαμε?
0: Τι είπαμε?
1: Τι είπε η ΕΡΤ, ναι, είπε όχι, τι είπε?
0: Δεν ήξερε, η Νάνση είπε, το άκουσα από άλλα κανάλια και ρώτησε ουσιαστικά την δημοσιογράφο την Κέλλη Βρανάκη, η οποία είναι εκεί μαζί με την ελληνική αποστολή, και τη ρώτησε αν ισχύει και η ίδια είπε πολλά ακούγονται, υπάρχει έντονη παραφιλολογία, δεν ξέρω τι να σας πω για το αν ο φορέας τι είπε ναι ή όχι. Και ο Θανάσης ταυτόχρονα είπε, καλά πώς γίνεται αυτό αφού δεν είναι στημένο.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα.
1: Ποιο?
0: Ότι δεν είναι στημένο, ρε παιδί μου, το θέμα με την Eurovision. Οπότε πώς γίνεται να παίρνεις, αλλά ίσως παίρνουν την πρώτη πεντάδα. Δεν ξέρω, αυτούς που υποψιάζονται ότι θα βγουν, ότι πάνε πολύ καλά στα

0: Προγνωστικά δεν γνωρίζω.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ένα τσίκ στημένο είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι τελείως αληθινό το αποτέλεσμα.
0: Πού το στηρίζεις αυτό?
1: Ρε παιδάκι μου, βλέπεις ότι καμιά φορά τα προγνωστικά πέφτουν πάρα πολύ έξω.
0: Καλά ρε, εντάξει, και στις εκλογές τα exit polls πέφτουν έξω.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε, στημένες κάλπες?
1: Α, δεν το ξέρω, αυτό εκεί δεν μπορώ να μπλεχτώ, συγγνώμη.
0: Θέλω να πω δηλαδή, τώρα το, δεν ξέρω.
1: Ίσως παίρνουν αυτό που είπες, όλη την πεντάδα. Αλλά το να παίρνουν τους δύο πρώτους μου φαίνεται, ρε παιδί μου, γιατί τον παίρνεις? Και αν δεν μπορεί να τη στηρίξει όταν το δώσει τον πρώτο, άρα εκεί είναι το στημένο. Αυτό σκέφτομαι.
0: Ότι άμα σου έλεγε όχι,
1: άμα εμείς λέγαμε πρώτος, όχι, τι ναι, θα κάνεις. Τι θα κάνεις? Άρα θα το δώσεις αλλού. Άρα εκεί σκέφτομαι ότι δεν είναι τελείως φυσικό το αποτέλεσμα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
1: Παρακάτω, πάμε στο εξωτερικό και στην Blake Lively με τον Justin Baldoni, που από πέρυσι έχουμε και συζητάμε για τη δικαστική τους διαμάχη, για την ταινία It End With Us, που υπήρξε όλο αυτό το ανακάτεμα. Τώρα θέλω να σου πω ότι λίγες εβδομάδες πριν την τελευταία τους δίκη τα βρήκαν έξω δικαστικά. Λίγες μόλις εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη δίκη, σε κοινή δήλωση εκπρόσωποι του δήλωσαν ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό, ότι η ταινία It End With Us αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους όσους εργάστηκαν και την υλοποίησαν, ότι στηριζόμαστε στην ευαισθητοποίηση, ουσιαστική συμβολή στη ζωή των επιζώντων ενδοοικογενειακής βίας, ότι αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις
0: και ανησυχίες.
1: Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στη διασφάλιση εργασιακών χώρων χωρίς ανάρμοστες συμπεριφορές. Στην Guardian, τρεις μόνο κατηγορίες αθέτηση συμβολέου, αντίπεινα, συνέργειες αντίπεινα παρέμεναν ενεργές προτού η υπόθεση καταλήξει τελικά σε
0: κουβά.
1: Συμβιβασμό.
0: Σε κουβά κατέληξε.
1: Σε συμβιβασμό.
0: Εντάξει, ο συμβιβασμός έχει να κάνει με το ότι ξέρω ότι θα πάμε μέχρι τέλους, δεν κάνει καμιά πλευρά πίσω, φταίς και σε λίγο φταίω κι εγώ. Ας το βρούμε εξοδικαστικά, είτε με κάποιες ανταλλαγές χρημάτων, κάποιες μεταφορές, δεν ξέρω, είτε με κάποιες συμφωνίες, είτε είδαν ότι αυτοί οι δύο δεν τους βγήκε στην καριέρα τους και χάθηκαν από προσώπου γης και γενικά από τις όμπις και λένε έλα να
1: αυτό. Ας μην καταστραφούμε,
0: ναι,
1: να,
0: να σωθεί ο ένας και να σωθεί και ο άλλος, και μη σας πω ότι θα κάνουν και ταινία ξανά μαζί αυτοί.
1: Το λες?
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Για
0: θα
1: το δείτε. Πρόμο.
0: 5-6 χρονάκια δώστε τους λίγο να το ξεχάσουμε και θα δείτε ξανά τι θα γίνει. Σίγουρα. Λοιπόν,
1: περίεργα πράγματα στο Hollywood, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί η ευθύνη μου.
0: Λοιπόν, τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars, αλλά και σε street events της πόλης, σε συνεργασία με το This is Athens City Festivals. It's 3 cents Paloma season. Yeah! Ήρθε η εποχή της Paloma, παιδιά. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού. Σημειώστε τις ημερομηνίες που θα πω. Αυτό το Σαββατοκύριακο, 9 Μαΐου, Yucatan και Sensory, Back to Zapion. 10 Μαΐου Μπρόνκο με τον Άντριου Τιπάπ, ενώ στις 14 Μαΐου Blue Brick και ο Κορίλα, όπου θα γίνει χαμός, ζωηρές φυσαλίδες φυσικά, λαμπερό, ροζ χρώμα, πω να είχα μία Paloma τώρα, και απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, Paloma believers, απολαύστε υπεύθυνα. Να παραγγείλουμε υπεύθυνα καμιά Paloma.
1: Είμαι μέσα. Είμαι μέσα. Πάντα είμαι μέσα για Paloma.
0: Ταιριάζει και με το τσουρέκι που έχουμε μέσα, να το βουτήξουμε. Σώμα και αίμα. Βάραμε. Οκ. Πάμε στο διαφημίσεις. Λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Move like this. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Music 892.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή Ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
18: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
19: Μολόγα, Προκόπη.
18: Ήμουν στο Γερμανό.
19: Πάει, χάλασες κι εσύ.
18: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
20: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
7: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Στους 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα Αθήνα, γεια σας και χαρά σας. Εδώ που τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, τουλάχιστον στον αέρα, με κίνηση σε αρκετά σημεία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η επιστροφή από τη δουλειά, αλλά ο Κηφισός πηγαίνει σε πολύ καλή κατάσταση. Και είναι ενδεικτικό αυτό, όταν ο Κηφισός τσουλάει,
1: τίποτα.
0: Τα πράγματα είναι καλά.
1: Μη σας νοιάζει για τα υπόλοιπα. Στους υπόλοιπους δρόμους επιβιώνουμε.
0: Τουλάχιστον, αν θέλεις, ρε παιδί μου, από Πειραιά να πας Νέα Ιωνία, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Να πας Φιλαδέλφια. Να πας Γαλάτσια, Πόλια. Να πας προς εκείνη την πλευρά. Από τον Κηφισό μπορείς να περάσεις άνετα
1: να
0: σήμερα.
1: Να ανεβοκατεύεις.
0: Βοτανικός, Γάλλιο, ξέρετε τώρα τις περιοχές. Έχουμε θέμα, σήμερα είναι Τετάρτη και έχουμε θεματάκι να συζητήσουμε.
1: Σήμερα θα συζητήσουμε. Αν θέλετε να γράψετε ένα γράμμα στο μικρότερό σας σε αυτό ή να του στείλετε ένα μήνυμα, τι είναι αυτό που θα του λέγατε. Ποια θα ήταν η συμβουλή που θα θέλατε να του δώσετε ή πώς το έχετε καταφέρει στη ζωή, ας πούμε.
0: Πώς, τι θα έγραψες εσύ στο μικρό
1: εγώ
0: σου
1: εγώ στο μικρότερο μου εαυτό
0: τι
1: θα του έλεγα
0: να, το πεις?
1: Να μην αγχώνετε τόσο, γιατί τελικά τα πράγματα παίρνουν μόνο τους στο δρόμο τους και θα τα καταφέρουμε. Καλέ, τρίτη γυμνασίου πήρα το κομπόδεμά μου και σηκώθηκα και έφυγα από το σπίτι επειδή ήμουν πάρα πολύ πιεσμένη με τα αγγλικά.
0: Πιέστηκε στα αγγλικά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και τον κομπόδαμα και πού θα πήγαινε.
1: Τίποτα, ξεκίνησα να ανεβαίνω στο βουνό. Δεν ήξερα αυτά. Απλά πήρα τα λεφτά.
0: Και αντάρτησα. Καλά που πήρε τα λεφτά σου, γιατί στο βουνό τα μόλ ξεσκίζονται εκεί πέρα. Να έχει να κάνει και ψώνια.
1: Τα έφευγα από το σπίτι, ρε. Δεν θα μένα στο σπίτι. Οπότε τα λεφτά μου θα μου ήταν χρήσιμα.
0: Το βουνό που θα ήταν χρήσιμα τα λεφτά.
1: Δεν ξέρω, ανέβαινα προ τα πάνω. Τώρα τι να σου πω, δεν είχα στο νου μου που θα πάω.
0: Και τι σε βρήκαν.
1: Με βρήκαν γιατί τελικά κατάφερα να φτάσω μέχρι ένα μοναστήρι που είχαμε πολύ ψηλά εκεί. Και επειδή είχα σκάσει και δεν είχα πάρει και νερό, μπήκαμε στο μοναστήρι για να πιω νερό από την πηγή.
0: Α, πήγε από την Καλόγρια να πιει νερό.
1: Πήγα
0: και πήραν τη μάνα σου.
1: Και
0: μέσα.
1: Πήραν τη μάνα μου. Βασικά στην αρχή με ρώτησαν: τι κάνει εσύ εδώ, πού είναι η μαμά σου. Λέω: με ήρθα εγώ, λέω μόνο.
0: Να προσκυνήσω.
1: Ναι.
0: Να γίνω Καλόγρια.
1: Όχι, τους είπα ότι πήγα να προσκυνήσω και να πιω λίγο νερό και
0: κατάλαβα. Και ψέματα στην Καλόγρια, ορίστε.
1: Ναι, σκασίλα μου.
0: Θες φωτιά να σε κάψει.
1: Αν ήξερα τι φωτιά θα πέφτει αργότερα, αυτό θα ήταν το μικρότερο μου πρόβλημα. Και με έδωσαν έτσι στεγνά και ήρθε και με πήρε η μάνα μου από εκεί.
0: Στεναχωρέθηκα τώρα λίγο, ρε φίλε. Δεν πρέπει να σου μιλάω άσχημα. Λίγο τώρα με έπιασε μια στεναχώρια με αυτή την ιστορία. Να σε κάνω μια αγκαλιά.
1: Ευχαριστώ.
0: Έλα, αγάπη μου, να σε κάνω μια αγκαλίτσα.
1: Έκανε, εδώ πέρα. Έκανε, έρχομαι στο μικρό.
0: Έλα να σε κάνω μια αγκαλιά. Δεν είναι ωραίο τώρα τρίτη γυμνασίου για τα αγγλικά.
1: Με κατάλαβες. Εγώ δεν ήθελα όμως καθόλου να πάω εκεί.
0: Δεν σε σταμάτησαν μετά από αυτό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Συνέχισαν.
1: Συνέχισα, πήγα γιατί στην αρχή μου είπαν εντάξει, ρέμισε, χαλάρωσε και δεν χρειάζεται.
0: Τι σε ζω, τι σε.
1: Ό,τι έπρεπε να έχω.
0: Το present continuous ζόριζε τα ανώμαλα.
1: Τι δεν θυμάμαι, τι αλλά δεν ήθελα να πηγαίνω αγγλικά, ρε παιδάκι μου, εγώ εκείνη
0: την περίοδο. Η παθητική φωνή, τι ήταν
1: ξέρεις
0: αυτό.
1: Ξέρεις τι, που... είχαμε μια πολύ αυστηρή καθηγήτρια που αν έγραφες κάτω από 19 στα διαγωνίσματα θεωρούσε ότι τίποτα, ότι δεν θα μάθεις αγγλικά στη ζωή σου,
0: ρε. Α, το ζω.
1: Ναι, άσε με. Και ήμουν πολύ ζωρισμένη. Και γενικότερα μετά αυτό το άγχος εμένα με ακολούθησε σε όλη μου τη ζωή. Οπότε στο μικρότερο μου αυτό θα έλεγα μη σκάς, μην πεθαίνεις το άγχος. Τα έχουμε καταφέρει. Αυτό θα ήταν το μήνυμα. Αν μπορούσα να ρίξω μια ματιά στο μέλλον και στο παρελθόν, κατάλαβες.
0: Και εξελισσόμαστε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι και αυτό έχει σημασία.
1: Εσύ και, τι θα του έλεγες.
0: Τι θα του έλεγα εγώ. Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν έχω σκεφτεί τι θα έλεγα στον μικρό μου.
1: Σκέψτε το τώρα, ρε παιδάκι μου.
0: Δεν θέλω λίγο χρόνο.
1: Τον εαυτό σου μικρό.
0: Δεν θέλω. Θέλω λίγο εντάξει. Χρόνο. Για την εξέλιξη όμως ήθελα να πω, η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους,
1: ναι.
0: Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Πάρε, αν ζει η δασκάλα, να πάρει το βιβλίο του Χάρη του Πολίτη.
1: Σιγά με τις κάνουμε και δώρο να ανοίξει τα μάτια της εξεστραβωθίας, μείνει έτσι όπως είναι, σκασίλα.
0: Έχει γίνει και best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία της εκδόσης Διόπτρα, να εξεστραβωθεί για να μην συγκρίνει τον εαυτό της με άλλους και με άλλα παιδιά και να μην κάνει τέτοιες συγκρίσεις και να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Βαρύ σήμερα το πρόγραμμα, αλλά και αυτά με στη ζωή είναι.
1: Μπορεί να είναι ελαφρύ, ρε.
0: Αν έστελνες ένα γράμμα, ένα μήνυμα στο μικρότερό σου εαυτό, τι θα ήθελες να του πεις.

0: Αν έστελνες ένα γράμμα, ένα μήνυμα στον μικρότερο σου αυτό, τι θα ήθελες να του πεις? Έχουν έρθει μηνύματα δικά σας. Μη πιστεύεις ποτέ όσους λένε σ' αγαπώ, μας γράφει ο Αποστόλης.
1: Πληγωμένος Αποστόλης.
0: Πληγωμένος ρε Αποστόλη.
1: Και αλήθεια.
0: Υπάρχουν και σ' αγαπώ που αξίζει να τα ακούς, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν ρε παιδί
0: μου,
1: αλλά
0: και κάποιοι λένε και αλήθεια με τα σ' αγαπώ. Δεν είναι.
1: Σου λέει μην τους πιστεύεις όλους τώρα.
0: Ναι. Να μην προσπαθείς τόσο πολύ. Επίσης, ναι, μας το γράφει Τζο, αυτό θα έλεγα.
1: Μπράβο, Τζο.
0: Ο Άκης, πάρε όσα bitcoins μπορείς. Ναι.
1: Τόσο καλά πηγαίνουν αυτά.
0: Πηγαίνουν, φίλε. Αν επενδύσεις και αυτά, εννοείται. Και αν επένδυες και στη σωστή χρονιά, όντως.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, βέβαια, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν.
1: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Ο Μάριος λέει: θα του έλεγα ότι θα παίρναμε το Euro 2004. Συγκινημένος θα σου να.
1: Μπράβο. Πόσο χρόνο είναι ο Μάριος?
0: Η Σοφία θα έβαζε στο μικρό της σε αυτό το τραγούδι της Ελένα Ζευγαρά.
1: Ναι. Ποιο?
0: Μη κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει.
1: Με αισιοδοξία όμως η Λένα,
0: ναι,
1: ε.
0: Έτσι, παιδιά. Έτσι. Πραγματικά. Λοιπόν, θα με έβριζα και θα έλεγα, γράφει Φωτεινή, ηλίθια, μην παντρευτείς από τα 18 σου. Σπούδασε, ζήσε και μετά όλα τα άλλα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να στο έλεγαν και οι γονείς σου, ρε Φωτεινή. Ενώ δεν, μην το παίρνεις όλο πάνω σου.
1: Ναι.
0: 18 χρονών είσαι μωρό, ρε μωρό μου. Δεν είναι τώρα, μην το έχεις ενοχή αυτό. Όφυλα να το πούνε και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που ήταν κοντά σου, ελπίζουμε.
1: Σωστά.
0: Να ήταν, ξέρω εγώ.
1: Αλλά απ' την άλλη, επειδή είμαστε και στο σήμερα, αυτά μπορείς να τα κάνεις και τώρα, αν θέλεις. Δεν είναι αργά για τίποτα, θεωρώ.
0: Εννοείς να σπουδάσει και να ζήσει.
1: Να σπουδάσει και να ζήσει, βέβαια, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Δύο πράγματα θα του έλεγα, μας γράφει ο Δημήτρης. Στα 19 μου να προσέχω με τη Μαυροδάφνη. Στα 32 μου.
1: Και την Πάτρα, μάλλον.
0: Στα 32 μου να θυμάμαι μία λέξη. Bitcoin.
1: Παιδιά, να πάω να επενδύσω τα λεφτά που δεν έχω. Τι
0: ανοίγουμε τώρα τον ασκό του Ιόλη? Κοπέλα θα μπει στο ChatGPT, θα γράψει bitcoin, ό,τι την πει αυτό θα πάει να το κάνει. Θα μείνει χωρίς λεφτά ούτε για τα πρώτα δύο ενίκια.
1: Φυλακή.
0: Πάλι θα πληρώνω ενίκια δηλαδή. Άστο, μη λέτε.
1: Δεν είναι για μένα
0: τώρα
1: αυτά, λέτε. Εντάξει, τα παρατάω, τα παρατάω.
0: Η Φωτεινή που παντρεύτηκε από τα 18 μας γράφει: τίποτα δεν μου είπαν κανείς. Ορίστε, Φωτεινή.
1: Κρίμα. Εντάξει, ίσως και εκείνη βέβαια να μην το ήξερα, να είχαν μεγαλώσει με τις ίδιες πεπιθήσεις.
0: Ναι,
1: μωρέ, οπότε
0: τάχα τι, ναι, σωστά. Οπότε τι ήταν γονείς, τάχα. Είχαν την ευθύνη να το.
1: Όχι,
0: πούνε.
1: Αλλά μπορεί και εκείνοι να είχαν μεγαλώσει με τις ίδιες πεπιθήσεις και να μην ήξερα. Να πιστεύαν ότι αυτό είναι το σωστό. 18
0: χρονών είμαστε μωρά ακόμα.
1: Είμαστε.
0: Πηγαίνουμε σχολείο.
1: Μπορεί και εκείνοι να μην είχαν τις γνώσεις.
0: Να μην γινόταν γονείς.
1: Πω.
0: Έμα τώρα άσε με, τώρα με νευριάζει πολύ αυτό το θέμα. Για όλους όσοι είναι αυτοί. Και αντιδρούν έτσι.
1: Δεν ήταν πάντα τα πράγματα έτσι όμως, γι' αυτό το λέω.
0: Τι εννοείς, στο βάθος των χρόνων?
1: Ναι.
0: Ισχύει και αυτό, ναι, ήταν άλλες εποχές. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αν έστελνες ένα γράμμα, ένα μήνυμα στο μικρότερό σου αυτό, τι θα ήθελες να του πεις?

0: Σας ρωτήσαμε πριν από λίγο, παιδιά, πολύ επιθετικά, να μας πείτε τι θα στέλνατε σαν μήνυμα στο μικρότερό σας σε αυτό ή τι γράμμα θα του στέλνατε. Έτσι για να έχουμε μια εικόνα για τη ζωή σας. Και έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα.
1: Και είναι ένα θέμα το οποίο το φοβόμουν, γιατί λέω τι θα γράψει τώρα ο καθένας, αλλά έχετε ανοίξει τις ψυχές σας εδώ πέρα.
0: Στάπα.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σε παρακαλώ, μην τα παρατήσεις την πρώτη δυσκολία. Εγώ στον πρωταθλητισμό, δηλαδή, στα 16 μου, μας γράφει η Ελευθερία.
0: Κουράγιο.
1: Θα τους έλεγα που και που, κάντα όλα, μπιπ, καλό κάνει.
0: Ναι.
1: Όρμα.
0: Και τώρα μπορείς, δεν πειράζει.
1: Η Κυριακή θα έλεγε μην είσαι χαϊβάνη,
0: ναι,
1: και άνοιξε τα μάτια σου γενικώς. Μην είσαι χαϊβάνη.
0: Κυριακή, σε νιώθω στην ψυχούλα μου κι εγώ.
1: Ο Μάνος θα έλεγε στο μικρό του εαυτό να κάνει πιο πολλά ταξίδια.
0: Ωραίο.
1: Να κάνει πολλά ταξίδια και να μην χάνει τη στιγμή.
0: Μπράβο.
1: Μην αγχώνεσαι χωρίς λόγο τα επόμενα 20 χρόνια, γιατί όλα θα πάνε τέλεια.
0: Το πιο ωραίο μήνυμα που έχει έρθει μέχρι στιγμής. Μπράβο σε όποιον το έστειλε.
1: Μήπως όμως αναρωτιέμαι ότι πήγαν όλα τέλεια γιατί αγχωνόσουν και έκανες πράξεις. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μήπως και το να μην αγχωνόμαστε.
0: Δράση αντίδραση.
1: Όχι δράση αντίδραση, μήπως ότι έχει να κάνει, σε παρακίνησε αυτό το άγχος και ουσιαστικά έκανες πράγματα, και αν δεν αγχωνώσουν να μήπως επαναπαυώσουν.
0: Μάλλον να εννοεί,
1: μπει,
0: ρε, παιδί,
1: δηλαδή
0: μου,
1: η φάση όλη αυτή.
0: Μπορεί να εννοεί για το υπερβολικό άγχος.
1: Δεν ξέρω, λέω. Για
0: okay,
1: να μην
0: να
1: φτάσουμε και, και στην άλλη πλευρά. Μην πιστεύεις ποτέ κανέναν που θα σου πει δεν πεινάω, θα φάω μόνο ένα κομμάτι πίτσα. Γράφει ο Παναγιώτης, ενώ ένας άλλος Παναγιώτης είπε σταμάτα, θα τυφλωθείς. Θα το έλεγα. Παναγιώτη, πάντως ορθογραφημένο ήρθε το μήνυμα. Δεν τυφλώθηκες, μπρο. Τώρα, δύο πράγματα. Ή δεν ισχύει, ή δεν το έκανες πολύ τελικά. Αυτό που θα σε τύφλωνε.
0: Μπορεί να το υπαγόρευσες.
1: Μήπως το έκανες διακεκομένα και δεν ήταν συνεχόμενο. Ή τότε τυφλώνει. Σύμφωνα με έρευνες.
0: Με έρευνες. Εσύ δεν ξέρεις. Στα είπανε. Αυτό που ξέρω εγώ σίγουρα, παιδιά, είναι ότι πρέπει να έρθετε την άλλη Παρασκευή στην παρτάρα που θα κάνουμε στην πλατεία Κλαθμόνος μαζί με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το κάναμε και πέρσι. Πέτυχε, μας άρεσε. Θα μαζευτούμε να γεμίσουμε την πλατεία. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί, γιατί θα έχουμε και φοβερούς DJs, Playman και Νταμιάνο, αλλά και τον International DJ Αντριάν Σαγκούνα. Θα είναι εκεί από η φάση από τις 6 μέχρι τις 8. Θα είμαστε εμείς για να κάνουμε live radio show. Θα μας δείτε να δίνουμε τον παλμό. Αμέσως μετά εγώ θα ανέβω στα Dex
1: για warm-up. Θα μας δείτε να δερνόμαστε και live.
0: Αποκλείται και θα είμαστε αγαπημένοι. Όταν είμαστε οι δυο μας γίνεται ο χαμός. Όταν έχουμε κόσμο γύρω μας.
1: Όταν σε βλέπει ο κόσμος είσαι μαζεμένη.
0: Εγώ.
1: Εγώ,
0: δεν εσύ.
1: Προκαλείς. Το παίζεις καλούλα.
0: Εσύ είσαι
1: σε καλούλα.
0: Εγώ
1: καλούλα.
0: Πάντα είμαι καλούλα. Ναι. Εγώ είμαι μια αθώα ψυχή. Που την πατώ αδίκως από σένα. Τέλος πάντων, δεν είναι το ζήτημά μας αυτό. Εννοείται ότι δεν έχουμε είσοδο. Εννοείται ότι σας περιμένουμε όλους να το ζήσουμε, να περάσουμε τέλεια. Από τις 8 θα παρτάρουμε μέχρι τις 12 το βράδυ. Σας θέλουμε εκεί. Ελάτε να περάσουμε φανταστικά. Παρασκευή 15 Μαΐου, Music 892, Street Party. Are you ready?
1: Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο και θα καταλάβετε γιατί σας το λέω με γεμάτο στόμα αυτό. Στη συνέχεια.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
3: Μόλις έκανα μπάνιο.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά!
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
20: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
21: Καλύτερα.
22: Το ψάξαμε.
0: Music 892.
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τρία λεπτάκια μετά από τις 8 είναι Τετάρτη, είναι 6 του Μάη. Αστερόπη και Ευθύμης, η Ντελούλου είναι στην παρέα σας για ακόμα μία ολόκληρη ώρα. Ευχαριστούμε τον ακροατή, την ακροάτρια που μας έστειλε χθες τσουρέκια.
0: Πρέπει να μας ακούγε, τέτοια ώρα, γιατί τα τσουρέκια ήρθαν αργά όταν εμείς φεύγαμε από το στούντιο.
1: Λοιπόν, δεν μπορούμε δυστυχώς να πούμε την ονομασία του καταστήματος.
0: Αλλά είναι ένα μπλε κουτί.
1: Είναι ένα μπλε κουτί. Τα τσουρέκια σουρέκια είναι γνωστά και ξακουστά, γιατί έκανα εγώ ένα story στο Instagram να ευχαριστήσω αυτόν τον άγνωστο, την άγνωστη, γιατί δεν έβαλε καν όνομα. Και μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα ότι είναι από τα πιο νόστιμα τσουρέκια της Αθήνας. Από το 1945, διεύθυνση θα τη βρω και θα σας πω, γιατί πάνω στο κουτί δεν γράφει.
0: Από πίσω, έχει, πρέπει από πίσω. Να έχει,
1: διεύθυνση.
0: Ναι, α, έχει σε Νέα Ιωνία, σε Περισσό. Και, ναι, τρία καταστήματα. Τρία Νέα Ιωνία, τα δύο είναι στη Νέα Ιωνία και ένα στον Περισσό.
1: Ωραία. Άρα εδώ, κοντά μας.
0: Εδώ κοντά μας είναι.
1: Γειτονιά. Νέα Ιωνία ειδικά και Περισσός είναι δίπλα.
0: Δίπλα είναι
1: μου,
0: και τα δύο.
1: Είναι ένα τσουρέκι αφράτο. Είναι ένα τσουρέκι διαφορετικό, γιατί μοιάζει με μπριός, ρε παιδιά. Το
0: με
1: κόψιμο με μπριός. Με ψωμάκι μπριός.
0: Ναι.
1: Είναι γλυκό από πάνω. Ναι, ναι, Τζο είναι αυτό. Επειδή.
0: Το βρήκε κάποια ακρότητα.
1: Το βρήκε. Τζο είναι αυτό. Ναι, ναι, αυτό που είπε.
0: Επίσης, να πούμε ότι εμένα η διαφοροποίηση με
1: ζάχαρη.
0: Αυτό. Η διαφοροποίηση σε σχέση με τα άλλα είναι ότι έχει ζάχαρη. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ σε τσουρέκι πάνω στο φιλέ να έχει ζάχαρη.
1: Mm. Είναι παιδιά, εντάξει. Είναι διαφορετικό. Είναι
0: ωραίο.
1: Και επίσης,
0: νόστιμο και πολύ μυρωδάτο.
1: Δεν χρειάζεται να το γεμίσεις κιόλας.
0: Ενώ, το τσουρέκι μου, όταν είναι σωστό και γευστικό, όχι, δεν χρειάζεται ούτε σοκολάτα ούτε τίποτα.
1: Όχι,
0: το τρως και
1: μια πραλίνα τη θέλει το τσουρέκι, όχι. Αλλά τώρα δεν το θέλει, γιατί πάνω έχει ζάχαρη. Αλλά όχι ζάχαρη, είναι ψηλό τέτοια, κατάλαβες.
0: Ναι, δεν είναι η χοντρή που βάζεις στον καφέ σου, είναι. Δεν είναι όμως και άχνη. Κάνω ζάχαρη, να πάει λίγο πιο λεπτή. Ευχαριστούμε
1: γατόνια.
0: Πάρα πολύ.
1: Είστε γατόνια, πολύ. Είστε ακροατές μας. Καταλάβατε ποιο κατάστημα λέμε. Μπράβο. Άλεξ, όχι, δεν αρχίζει από ταφ.
0: Μαζί με τη φράση.
1: Όχι, όχι.
0: με το άρθρο.
1: Ναι,
0: με το άρθρο.
1: Δεν ξέρω, ναι. Ναι, αλλά ναι, όλοι το, και Βασίλη το βρήκες, Ράνια το βρήκες, Ιωάννα το βρήκες. Μπράβο. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Ελάτε να παίξουμε, γιατί τσουρέκι δεν θα σας δώσουμε. Δεν έμεινε κιόλας κάτι, δηλαδή.
0: Μεταξύ
1: τι να
0: σας μας.
1: Δώσουμε, ένα κουτί φάγαμε. Αλλά θα σας δώσουμε ρολόι.
0: Συγγνώμη, πήγα να πάρω βαθιά ανάσα και να το πω όλο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Ρολόι από την εταιρεία Ούζου, που έχει πολύ ωραίο σχέδιο. Το κάθε ρολόι έχει πολύ ωραίο χρώμα, έχει διαφορετικά χρώματα. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, το 6939892892, για να παίξουμε και να διεκδικήσετε το ρολόι μας. Θα τραγουδήσετε σε αυτό το παιχνίδι.
1: Πολλές θερμίδες αυτό.
0: Παίζουμε το άσε το έχω. Μη ρωτάς, κατάπινε. Μη ρωτάς.
1: Είχε πολλές θερμίδες αυτό που έπρεπε.
0: Ρε, κατάπιε το τώρα, θες να σου κάτσει στο λαιμό.
1: Θα το καταπιώ, αλλά να ξέρω.
0: Είχε πάρα πολλές θερμίδες. Είχε ζάχαρη πάνω. Είχε και φιλέ και είναι και τσουρέκι.
1: Το φιλέ παχαίνε. Ναι.
0: Όχι, ρε. Ξέρει καρπί τίποτα, αέρα.
1: Εντάξει, πώς φιλέ είχε, ρε, μπρο.
0: Τα βούτυρα, τα γάλατα, τα αυγά που είχε μέσα το τσουρέκι και τη ζάχαρη. Δεν θα τα μετρήσεις.
1: Τι μόρα είσαι εσύ.
0: Εγώ είμαι μόρα.
1: Τι άνθρωπο.
0: Εσύ ήθελες να μάθεις, εγώ σου είπα κατάπιε.

0: Κάπως έτσι κάνουν οι νευρώνες στο κεφάλι μας από το τσουρέκι που δαγκώσαμε και πάθαμε πλάκα. Το τσουρέκι δώρο της ακροάτριας, το ακροατή. Ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Ελπίζουμε να την ακούσει την αφιέρωση. Δεν ξέρουμε ποιος είσαι, αλλά είσαι πολύ καλός άνθρωπος, ρε φίλε.
1: Και...
0: μπράβο.
1: Και χωρίς να το έχουμε συζητήσει και χωρίς. Θα μου πει, μας ξέρει, ακούει την εκπομπή.
0: Σάμπος δεν μας έχει δει. Τι θα μας έστελνε, μίλα.
1: Ρε παιδί μου, τι.
0: Ήξερε. Ένα τσαμπί στα φίλια, δηλαδή πραγματικά.
1: Ήξερε,
0: τι θα μας
1: θέλανε. Τι θα μας αρέσει, μας ξέρει πολύ.
0: Ένα
1: καλά.
0: Μήνα δωρεάν γυμναστήριο, όχι. Τσουρέκια θα μας έστελνε. Πάμε να παίξουμε, ήρθε η ώρα για...
2: Σάσε, το έχω.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Χριστίνα.
0: Γεια σου Χριστίνα, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, ναι. Πώς σχόλασα από τη δουλειά μου?
0: Με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι νηπιαγωγός.
0: Είσαι νηπιαγωγός και... τέτοια ώρα έχεις από...
3: κρατάω και παιδάκια μετά, το συνεχίζω.
0: Α, κάνεις extra ώριτσες. Οκ, okay, ναι, ναι, γιατί είναι νηπιαγωγός τέτοια ώρα, εντάξει ρε μπρο.
3: Όχι, αυτά σχολάνε νωρίς και μετά συνεχίζεις.
0: Πόσο χρονών είσαι?
3: Είμαι 26.
0: Είσαι 26 χρονών, τέλεια. Οπότε σήμερα τώρα και μετά από τόσο παιδωμάνι, φαντάζομαι Τετάρτη, σπίτι μυρίζομαι, δεν θα πας πουθενά.
3: Σπίτι, αλλά κάτι θα κάνω. Θα έρθουν λίγο οι φίλοι, λίγο έτσι, τώρα που φτιάξω καιρό.
0: Λίγο οι φίλοι, λίγο έτσι, λίγο έφτιαξω καιρό, ακούω, Χριστίνα.
3: Ναι, ναι, παίρνουν τα μυαλά μας αέρα.
0: Μπράβο, φίλε. Έτσι πρέπει, να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Έλα να παίξουμε, το παιχνίδι μας το γνωρίζεις?
3: Ναι, ναι, το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όλοι μαζί. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα?
3: Τέλει.

0: όνομα?
1: Είσαι
0: μικρούλα.
1: Δεν θυμάμαι αν το είχα πει. Μας αγαπούσα.
0: Ναι.
1: Πίσω από το φεγγάρι είχα κρυφτεί.
0: Ναι. Και τι σε έκανα?
1: Τι λέει μετά και σε κοιτούσα.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο ρε φίλε. Ωραία. Μπράβο, πάρ' το.

0: Στη θάλασσα, Θεοδοσία Τσάτσου.
1: Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο.
0: Ήταν λίγο δύσκολο.
2: Δύσκολο, καλέ, παίζεις παντού.
0: Είναι 26 χρονών, ρε μπρο. Εντάξει, είναι μικρό.
1: Το ακούω, αλλά δεν το θυμάμαι.
2: Έλα, παιδιά, είναι
0: πολύ ωραίο τραγούδι και για τα μικρά σου, τα παιδάκια που, του νηπιαγωγείου, έτσι τώρα που είναι οι στίχοι, περνάνε, να ξέρεις.
1: Μου δώσατε ιδέα.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί σίγουρα πηγαίνει ο Φίβος Δελιβοριάς και το ελεφαντάκι, φαντάζομαι, γόνα.
1: Καλά, δηλαδή. Εντάξει, δεν το συζητώ.
0: Όλη μέρα Φίβο Δελιβοριά. Φίβο Δελιβοριά, εντάξει, λίγο να πάρετε καμιά ανάσα. Είναι αυτό που είπα τις προάλλες στον μπαμπά μου, ο οποίος πλέον είναι παππούς. Έχει δηλαδή τρία γκόνια. Και έβαζε ο αδερφός μου τον Φίβο Δελιβοριά. Το ελεφαντάκι, έχω ένα μικράκι. Ελεφαντάκι, ξέρεις, αυτό, ναι, ναι. Και λέω στον μπαμπά μου, ακούς τι παίζουν πλέον στα παιδιά. Αυτά τα τραγούδια, λέω, βάζουν. Μου λέει, γιατί εγώ, λέτε, και την Αλεπού σας έβαζε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Λέω, μπαμπά, η Αλεπού ήταν Τάσος Μπουγάς. Που έλεγε, είσαι μία Αλεπού που τον παίρνεις που και που.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είσαι, λέω, μου λέει, δεν είχαμε άλλα τότε.
1: Αυτά, ναι, λέει.
0: Εντάξει, τώρα μετά μην κατάλαβες.
2: Δηλαδή, και εγώ νόμιζα την Αλεπού το παιδικό.
0: Όχι.
1: Και εγώ αυτό νόμιζα, τύπου μας ζουν, δεν ζουν.
0: Όχι, όχι, εγώ, παιδιά, όχι, Τάσο Μπουγά, υπάρχει τραγούδι. Είσαι μία πονηρία, είσαι μία Αλεπού που τον παίρνεις που και που.
2: Πολύ ωραία.
1: Με νόημα.
0: Με νόημα και χαιρόταν κιόλας τα παιδιά, γιατί μαθαίναμε τα ζωάκια. Αλλά με λάθος τρόπο.
2: Την έμαθες την Αλεπού.
0: Την έμαθες την Αλεπού, αυτό έχει σημασία. Μετά την αναγνώριζα. Φιλιά πολλά, φίλοι. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Γεια σου, γεια, γεια. Bye bye, γεια, γεια. Το βρήκες? Το όχι, Τάσο Μπουγά. Για
2: δώσε λίγο.

0: του έρωτα.
1: Σπάστο.
2: Τρελάνω.
0: Δώσ' το, τώρα θα μπει, τώρα θα μπει, τώρα θα μπει. Και κάνεις έτσι.
1: Να το δούμε.
0: Πότε το λέει, παιδιά? Λέγω πιο κάτω.
1: Εγώ από μπουγά ξέρω μόνο το πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως. Αχ, είναι λίγο στο μισθό. Γιατί ο μπουγάς φημίζεται για τους

0: Επίσης, γενικά ο Μπουγάς
1: δίνει,
0: παίρνει, δεν ξέρω τι κάνει. Είναι αυτό πολύ ωραίος. Πολύ αγαπούσα τον Μπουγά. Πολύ. Είχε πολλά. Και το άλλο, τα μπαλάκια.
1: Τον είχες και σε αφήσα.
0: Και τα μπαλάκια ήταν
1: ωραία. Τα μπαλάκια δεν θέλω να μάθω ειλικρινά.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Θέλεις να σου μάθω τένις. Πάρε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Δεν το άκουγε.
1: Όχι.
0: Δεν σε με μεγάλωσαν με σωστό τρόπο εγώ. Δεν, έχεις χάσει πολλά
1: πράγματα. Ναι, έχω έλλειψη στην κλασική παιδεία.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Κοπέλα, τα λέει που εδώ τελειώνει.
1: Και εγώ και κοιτάω να δω ποιος μπήκε στο στούντιο.
0: Όχι, όχι, όχι. Κοπέλα αυτή που τελειώνει εδώ πέρα έχει να πει μια τελευταία ατάκα. Και τι λέει στο 90.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις πάρει είδηση χαμπάρι τι γίνεται με Σία Κοσκιόνη και Sky.
0: Με την τώρα εκεί που έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, αυτό λέμε, είναι κάτι άλλο?
1: Όχι,
0: και καινούριο.
1: Η Ντόρα, η Μπακογιάννη, ναι. Η πεθερά της δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε κάτι δηλώσεις με αφορμή αυτόν τον τόρο.
0: Α,
1: που γίνεται. Θα σου πω εγώ, γιατί για μπορεί να μην το έχεις δει.
0: Όχι, δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Τώρα που κάνεις τη μετακόμιση. Θα σου πω. Εσύ Ακοσιόνι, Sky, τέλος. Γεια σας.
0: Ναι, αυτό το είχαμε πει και εδώ.
1: Αυτό, ναι. Αλλά το πρόβλημα είναι τώρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές και βγαίνουν διάφορα πράγματα και πηγαδάκια μέσα από τον σταθμό που έχουν ευρεάσει πάρα πολύ και την ίδια τη Σία Κοσκιόνη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν μιλάμε για τέτοια μεγέθη και τέτοιες συνεργασίες, 20 χρόνια εκφωνεί το δελτίο ειδήσεων του Sky. Το διανοείστε. 20 χρόνια.
0: Πολλά. Νομίζω ότι ήταν 19, να σου πω την αλήθεια.
1: 19 χρόνια.
0: Νομίζω 19 ήταν.
1: 20 χρόνια είναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά τι Γιάννη, τι Γιαννάκη, στο στερόπι μου, τι 19, τι 20.
0: Και τι έγινε και γιατί έχει νευριάσει, τι λένε για αυτήν?
1: Βασικά λένε ότι την Παρασκευή θα εκφωνήσει το τελευταίο της δελτίο. Ότι έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Έβλεπα το πρωί και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, όπου έλεγε πως είναι σε θέση να γνωρίζει ότι η απόφαση είναι ηλυμένη. Ότι ακόμα κι αν της πει ο Sky ότι εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε μια προσπάθεια, θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, εκείνη έχει ενημερώσει η Σία Κοσκιόνη, δηλαδή τους συνεργάτες της,
0: ότι
1: το πολύ στενό της κύκλο, περιβάλλον, ότι εγώ θα φύγω όπως και να έχει. Σήμερα τώρα δεν μπόρεσα να τη δω, αλλά χθες ήταν στο δελτίο ειδήσεων μαγκωμένη, φαινόταν ότι δεν ήταν,
0: ότι κάτι δεν πάει καλά,
1: ότι δεν ήταν καλά ρε παιδί μου, ότι η ψυχολογία της δεν είναι πολύ καλά. Και πώς να είναι επίσης, γιατί αν μη τι άλλο και με τα μίντια ασχολούμαστε περισσότεροι, δεν επιχειρήσεις είναι, δεν θα παντρευτούμε.
0: Σωστά.
1: Αλλά ακόμα και αν λήξει μια συνεργασία, μετά από 20 χρόνια κλείνεις ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και επίσης, κακά τα ψέματα, δεν ξέρω και τι θα γίνει και στο Sky. Γιατί λες ρε παιδί μου, ένα φεγγάρι έλεγες Αντένα, Ελένη Μενεγάκη. Τώρα ας πούμε λες Αλφα, ποιος σου έρχεται στο μυαλό πρώτος όταν λες Αλφα? Ξέρω εγώ, Στρόιτερ για το ενημερωτικό, η Σταματίνα, η Τσιντσιλή για το πρωινό, τον καθένα οποιοδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Για τον Sky, κακά τα ψέματα, το πρώτο πράγμα, το πρώτο όνομα που σου έρχεται στο μυαλό είναι η Σία Κοσκιόνη. Και μετά ας πούμε ο Πορτοσάλτε, φτάνεις εκεί. Αλλά οπότε φαντάζομαι ότι θα φύγει και θα είναι κάτι πολύ δύσκολο και για τον ίδιο το σταθμό. Πώς θα καθαρίσει από αυτό το όνομα. Το όνομα Κοσκιόνη δηλαδή,
0: ναι, άρα
1: που είναι
0: συνδεδεμένο άρρηκτα μαζί, ναι, με τον Sky. Ναι, αλλά η στεναχώρια της Κοσκιόνη, εκτός από το κομμάτι ρε παιδί μου της χαρμολύπης που αποχαιρετάει.
1: Η στεναχώρια και τα νεύρα έχουν να κάνουν με το ότι πάω εγώ στον διευθυντή μου και συζητάω, στον, ναι, ιδιοκτήτη του σταθμού.
0: Μάλιστα.
1: Και υποτίθεται ότι είμαστε επαγγελματίες άνθρωποι και συζητάμε πράγματα,
0: ναι,
1: που πρέπει να μείνουν σε κλειστές αίθουσες.
0: Και
1: υπάρχουν διαρροές και γνωρίζουν πράγματα περίεργα.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, αυτό είναι λίγο αντιεπαγγελματικό, θα έλεγε κανείς.
1: Αυτό λέω. Εν πάση περιπτώσει, κύκλοι είναι οι οποίοι κλείνουν, άλλοι ανοίγουν, πρέπει να κλείσουν για να ανοίξουν. Άλλοι, η Ντέμπι Κολεμά ταυτόχρονα, που είναι τηλεκριτικός δημοσιογράφος όλα αυτά τα πολλά χρόνια και έχει και εμπειρία και γνώσεις και ρεπορτάζ, είπε ότι έκανα και δύο τηλεφωνάκια. Και σύμφωνα με την Ντέμπι, την Κολεμά, είπε ότι η μόνη πόρτα που βλέπω αυτή τη στιγμή για τη Σία Κοσκιόνη να ανοίγει είναι η ΕΡΤ. Και ότι κανένα άλλο κανάλι δεν θα μπορούσε τώρα αυτή τη στιγμή να την απορροφήσει και να την πάρει στο δυναμικό της. Ακούστηκε κάτι και για τον Αντένα, αλλά Χατζηνικολάου με Σία Κοσκιόνη ταυτόχρονα, δεν ξέρω παιδιά πώς γίνονται αυτές οι παντρίες. Επίσης διανύουμε και περίοδο εκλογών. Εγώ θα το ξαναπώ ότι οι προγραμματισμένες είναι σε ένα χρόνο, αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε στις προγραμματισμένες εκλογές. Πιστεύω θα γίνουν προώρες εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι όλοι οι σταθμοί πρέπει να είναι πανέτοιμοι για τον, και για τον κεντρικό έτσι παρουσιαστή του, που ουσιαστικά φέρει όλο αυτό την ενημέρωση στις πλάτες του για να στηρίξει τις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών, των βουλευτών.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει
0: σωστά,
1: ένας προεκλογικός αγώνας που ξεκινάει.

0: Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Να ευχηθούμε με το καλό όπου
0: έλα
1: πάει.
0: Μα αυτό περίμενα.
1: Δεν το περίμενες.
0: Να ευχηθείς καλή σταδιοδρομία στη Σία Κοσιόνη.
1: Με αυτό το καλό θέλαμε. Να βρει τη νέα τηλεοπτική στέγη έλα, που θα τη ταιριάζει.
0: Με την ευχή, έλα.
1: Που θα τη ταιριάζει η νέα τηλεοπτική. Και τι να τη πω, ρε. Κομμάτια να γίνει κασίλα
0: όχι,
1: μου. Να κάτσει σπίτι Σία Κοσιόνη.
0: Να πει αυτή την ευχή. Αυτό περιμέναμε, σου λέω.
1: Λέω
0: γιατί... Να κλείσουμε το μικρόφωνο με ευχές. Αυτό περιμέναμε, αφού αυτό πάντα δεν εύχεσαι στο οποιοδήποτε
1: ναι.
0: Όλο εδώ. Ο άλλος πέθανε και είπες τουλάχιστον έφυγε.
1: Έφυγε καλά,
0: έφυγε
1: είπα.
0: Καλά τώρα. Τι, δεν θα πεις για τις 20 μου και ζωντανή γυναίκα, γερινάνε, δηλαδή πραγματικά.
1: Τι να σου πω, Ρεζιεφίμ, πραγματικά. Κρέμεσαι από τα χείλη μου σε κάτι τέτοιε περιπτώσει.
0: Σε παρακολουθώ όταν μιλάς. Σε κοιτάω στα μάτια. Μα δεν πρέπει να σε παρακολουθώ. Τι να κάνω, να τα αφήσω να πέφτουν.
1: Ναι, έλα μου ντε. Άσε,
0: καμιά φορά
1: να
0: νομίζω ότι τα λες για να τα σχολιάζω επίσης.
1: Καμιά φορά ίσως και να θέλω λίγο να με τρώει και εμένα, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα ήθελα να είμαι απλώς ήσυχη και να δώσω τις ωραίες ευχές. Άστινα τώρα τη Σία Κοσιόνη και τα 20 της χρόνια. Θα σε πάω στο Μασούτη και τα 50 του χρόνια που τα κλείσε. Και από το 1976, αν κάνεις τα μαθηματικά, μέχρι σήμερα βγαίνουν. Φέρνει στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα, καθημερινή οικονομία. Και φυσικά είναι σε αυτή την εκπομπή δίπλα μας, όπως είναι και δίπλα μας γενικότερα. Με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη τοπική παραγωγή.
0: Πολλά φιλιά στην φίλη μου τη Χριστίνα που μας ακούει από την παραλία Θεσσαλονίκη. Εκεί από τη νέα παραλία περπατάει και έχει τα ακουστικά μας ακούει από το www.music892.gr. Η Χριστίνα, τα καλύτερα crumble cookies του κόσμου όλου. Δηλαδή,
1: τα φιλιά μας, τα φιλιά μας.
0: Και αν μας έχει
1: την αγάπη
0: το
1: μας.
0: Κορίτσι μας εδώ πέρα.
1: Φιλιά
0: πολλά, φιλιά πολλά Χριστίνα.
1: Σ'
0: αγαπάμε.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Island. Την 5η 7 Μαΐου, το εμβληματικό Club Restaurant υποδέχεται το καλοκαίρι. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Island. Κρατήσεις στο 210-89-25.000.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
9: Νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Καθρέφτης. Η γνώση δεν σε χαϊδεύει, σε αλλάζει. Κοστίζει, πονάει, σε βγάζει από τη βολή σου και σου ζητά αποτέλεσμα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Τρόπικα.

0: Festival και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Dear Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beef Eater.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Μας αρέσει πάρα πολύ. Το ξέρετε και σας αρέσει, γι' αυτό το μεταδίδουμε συνέχεια. Γεια χαρά σε όλους. Καλωσορίσατε στο τελευταίο μας ημίωρο. Τίποτα δεν έμεινε, παιδιά. 30 λεπτάκια. Τόσο όσο για να έρθει η κυρία Χαϊνά, η κυρία Στερόπη Χαϊνά, να μας πει ζωδιακές προβλέψεις και σήμερα. Βγήκανε τα στράκι κοπέλες με τα στρά. Άστρα μη με μαλώνετε.
1: Ζώδια.
0: Γεια σας, και πριν πει ζώδια, χαιρετισμούς από το Θοδωρή και την κόρη του Χριστίνα που περπατάνε στο πάρκο και σας ακούνε από Λευκωσία.
2: Φιλιά και στους δυο σας, παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά. Τι ωραία, περπατάτε και ακούτε Ντελούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλήθεια.
2: Τώρα να σας πω, είμαστε έτοιμοι για αυριανές προβλέψεις.
0: Δώστες.
2: Κρύοι, θέλω να ξέρετε ότι αύριο θα είναι η μέρα που πρέπει να μείνετε συγκεντρωμένοι στις προτεραιότητές σας και να αποφύγετε τις κατά μέτωπον συγκρούσεις με άτομα εξουσίας.

0: Οι καλοί μας οι Ταύροι αύριο δεν πρέπει να αφήσουν το άγχος των άλλων να τους παρασύρει. Οι Δίδυμοι θα είναι οι άνθρωποι που κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα πάρουν προσωπικά και να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, να αποφύγουν να δώσουν τροφή σε σχόλια και αντιπαραθέσεις, γιατί σε καλό αύριο δεν θα τους βγει, όπως καταλαβαίνετε. Η αγαπητή Καρκίνη. Λέει ότι η μέρα τους απαιτεί να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στις δικές τους ανάγκες και στις απαιτήσεις των συνεργατών τους ή του συντρόφου τους. Τι θέλεις?
1: Τι είμαι, συνεργάτη ή σύντροφο?
0: Εσύ είσαι 2-1, άστο. Αλλά πες μου, τι θέλεις. Τι απαιτήσεις θα έχεις αύριο?
1: Να βάλεις σίτες.
0: Τι απαιτήσεις θα έχεις αύριο?
1: Θέλω να βάλεις σίτες σε ένα σπίτι στο οποίο δεν θα μένω.
0: Τι απαιτήσεις θα έχεις αύριο και θα πρέπει να βρω τη χρυσή τομή, πες μου από σήμερα.
1: Βάλεις σίτες και θα ηρεμήσω.
0: Μίλησα μόλις, ίσως μας άκουγε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Μου είπε ότι μάλλον θα βάλει τέντες εν καιρό.
1: Ορίστε.
0: Να ορίστε. Δεν χρειάζεται η ομπρέλα που έλεγες.
1: Πάει το ένα. Αν μας ακούς, βάλει την και σίτα, κούκλα μου. Σπίτι χωρίς σίτα. Έλα.
0: Αχ, τι μας περιμένει. Προχωράω σε λέοντες και ευθύμη μου αύριο είναι η μέρα που λέει δεν πρέπει να αφήσεις τον εγωισμό σου να σε οδηγήσει σε ρήξεις που θα μετανιώσεις τη δουλειά. Να το. Το βλέπεις. Πρέπει να είμαστε και πιο ψύχραμοι αύριο. Αχ, πώς να μην έρθουμε εμείς αύριο. Δεν ξέρω.
1: Πάρε ένα ρεπάκι να ξεκουραστείς.
0: Είσαι μεγάλη καρδιά όμως όταν θέλεις.
1: Ναι.
0: Παρθένη μου, θα χρειαστεί να επιστρατεύσετε την παροιμιώδη λογική σας για να αποφύγετε μια έντονη λογομαχία αύριο. Για τους ζυγούς τα πράγματα είναι καλά, αν και πρέπει να προσπαθήσουν διπλά για να πετύχουν κάποιους συγκεκριμένους τους στόχους. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι θα το καταφέρουν. Δεν έχει σημασία το πόση προσπάθεια θα κάνουν. Είναι για καλό. Χαλάρι, προσπαθήστε. Σκορπιοί, τα νεύρα σας χάλια, ειδικά στον χώρο εργασίας. Και επίσης, αύριο είναι μια μέρα που πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ την υγεία σας. Για τους αγαπημένους μας hashtag not toxotes, θα νιώσετε ότι οι άλλοι δεν σέβονται τα όρια σας. Και μάλλον κάτι θα έχετε κάνει κι εσείς. Προσπαθήστε να μην αντιδράσετε με έπαρση. Δύσκολο για σας. Η μέρα απαιτεί να δείξετε το πραγματικό σας βάθος, δεν έχετε, και όχι
1: βάθος,
0: μια επιθερμική
1: αυτο... Έγραφε όντως
0: βάθος έγραφε. Να δείξετε πραγματικό τους βάθος, λέει, και όχι μια επιδερμική.
1: Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 10 η ώρα, το Monte Vista στο Regent's Casino Mont Parnes γίνεται το απόλυτο Eurovision Stage σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, θα έχει τραγούδι και θα έχει πολύ φαν διάθεση. Θα είναι και μια μπάντα εκεί από τις αγαπημένες μας, μπάντα legit. Ανεβαίνει στη σκηνή με αγαπημένα hits του διαγωνισμού και μας υπόσχεται ένα live που δεν θα μας αφήσει να κάτσουμε, παιδιά. Σχολάμε εμείς 9 η ώρα. Θα πάμε κατευθείαν εκεί να παρτάρουμε γυροβιζιονικά και με set menu στα 45 ευρώ ένα άτομο. Γιατί θα έχει φαγητό, το καλύτερο, θα έχει και το stage, θα γίνει και χαμός, θα έχει και τραγούδια και non-stop διασκέδαση, για να δώσουμε το δικό μας δωδεκάρι και να ζήσουμε το live από κοντά. Για περισσότερες πληροφορίες το 210-242-1055, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα εσύ που μας ακούς και παίρνα μια βόλτα, θα μας θυμηθείς. Αυτή είναι η Beyoncé σε ένα φανταστικό τραγούδι που λέει...

0: Επειδή σε διώξανε σαν από τα αγγλικά και δεν πήγε και έτρεχε να πάρει τα βουνά.
1: Δεν με διώξανε, αγόρι μου. Μια χαρά είναι τα αγγλικά μου.
0: Επειδή πήγε στα βουνά, επειδή δεν ήθελε.
1: Πιεσμένη ήμουνα.
0: Να πάρει το pre-lower τώρα, σε μα.

Είστε σε mood παρταρίσματος, σας έχουμε βάλει. Γιατί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, παιδιά, θα πάμε Μυκονό με τον Music 892 για το Summer On Party, Summer On Music Experience, ένα από τα πιο ωραία spots, το Σπηλιά Restaurant. Εκεί, Σάββατο 30 Μαΐου.

0: Μετά τις 4 στα Music Dex ανεβαίνουν οι αγαπημένες μας, τα κορίτσια μας εδώ, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη, και ο χώρος θα γίνει ένα μοναδικό πάρτι. Θα κάνουν τα DJ set τους με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα, και εννοείται ότι μοναδικές μουσικές θα παίξουν. Το Κυκλαδίτικο Ηλιοβασίλεμα, αν το έχετε μπροστά σας, είναι ένα σπότ το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά. Γι' αυτό είναι και το σπηλιά restaurant, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένα ξεχωριστό vibe. Πραγματικά θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή του Music 892. Επομένως, για τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, ξέρετε, Μύκονος και σπηλιά restaurant θα σας συναντήσουμε εκεί.
1: Εκεί θα σας συναντήσουμε επίσης αύριο, εκεί στο ραδιόφωνο, εκεί στη συχνότητα, στους 89,2 στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πολύ μπροστά. Αύριο στις 6 ώρα θα είμαστε εδώ. Πριν από εμάς όμως θα είναι όλο το επιτελείο του Music, σύσσωμο εδώ για να κάνει χαμό. Θα είναι ο Φάνης το πρωί στις 7 με την Μαρία και με τον Δημήτρη. Γύρισε ο Δημήτρης γιατί έλειπε και ένα μήνα.
0: Πώς και δεν είπες το να κατανόμαστε.
1: Ένα μήνα άδεια είχε αυτό. Τι βίσμα έχει, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλη μέρα λείπει από την τέτοια.
0: Εσύ τολμάς και το λες αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Αν μετρήσουμε τις μέρες που είσαι στο στούντιο, παιδάκι μου.
1: Εσύ, μωρή, με ποιον είσαι?
0: Ρε φίλε, είμαι και με τον Δημήτρη.
1: Με ποιον είσαι, μωρή, εσύ?
0: Είμαι και με τον Δημήτρη.
1: Να πας να τρως με τον Δημήτρη. Σε είχα 4 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Το Δημήτρη και το Δημήτρη.
0: Βλέπετε τι σας λέω.
1: Άντε,
0: παράτα μας. Ένα καλό κάνει, 10 μου χτυπάει μετά.
1: Άντε, παράτα μας εκεί πέρα. Σε φορτώθηκα και υπερασπίσει το Δημήτρη.
0: Με κάλεσες.
1: Γιατί δεν βγαίνεις με τον Μπουμπουλίνη κάθε μέρα και έρχεσαι? Γιατί δεν ήρθε σήμερα ο Μπουμπουλίνη στο σπίτι σου να μετρήσει?
0: Δεν τον κάλεσα.
1: Γιατί δεν τον κάλεσε? Γιατί ήξερε ότι δεν θα ερχότανε.
0: Ρε, εντάξει, μην το μιλάς έτσι. Άντε, παράτα.
1: Ούρτα από εδώ και εσύ.
0: Ποπό.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
11: Previously.
12: Στα κουνάβια.
13: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
14: Και πώς να πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν είμαι στροφοκάμιλο είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρίσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
15: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
14: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
15: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
14: Ε, είδε που το βλέπει στο κοινό από πάνω.
15: Ρε εσύ μεγάλωσε.
14: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
15: Από κάτω άλλη φορά.
14: Πέφτει.
15: Όπα.
14: Έλα ρε. Έλα ρε.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
17: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.
18: Yeah.
17: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like.
18: Yeah.

0: Music 892. Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ρώτησα την Αστερόπη Χαϊνά για τα ρούχα της βάφτισης.
4: Για αυτά που θα φορέσω ως νονά.
3: Μου τα έδειξε. Υπερβολικά κοντό. Είναι 5 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Θα δει ο παπάς το βρακί σου, Μαρή. Θα μαλώνει όλο το βράδυ με την παπαδιά. Και η παπαδιά πλέον πηγαίνει στην εκκλησία όλη μέρα εκεί πέρα.
4: Εννοείται ότι έρχεται, την ξέρω.
3: Να την ξέρεις κιόλας. Από γνωστό τι τρως πάντα. Δηλαδή μία ώρα δεν θα σου πέσει τίποτα, πιστεύεις?
4: Όχι, δεν συνηθίζει να πέφτει τίποτα μαζί μου.
3: Το ακούει ο παπάς αυτό εδώ. Ακούει την εκπομπή.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Τα προκαλούμε.
1: Music 892.

0: Χρωματικότητες ραδιοφώνων. Εννοήσου τον ειδοδίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
2: New Music
1: 8, 9, 2.

0: Music 892.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 6,90 το κιλό. Και Φίξ και Μύθος μπύρες κουτί 330 ml 5 συν

0: Για δώρο σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Previously. Στα κουνάβια.
2: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει με τίποτα.
3: Ναι,
2: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
3: Αμέ.
2: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
3: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Να σε κοιτάω.
2: Πέος.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: θέλω να γλύψω τα δάχτυλά μου. Γλύψτα,
1: καλή. Ποιο σε σταμάτησε. Να, πάρε τα δικά μου και γλύψτα.
0: Τι είπα τα δάχτυλά μου, δεν είπα τα δάχτυλά σου.
1: Γλύψε και τα δικά σου και κοίτα μα.
2: Μπορεί λίγο όσο γλύψει να με κοιτά. Πού να το γλύψει, με τέτοιο νύχι. Με τέτοιο νύχι που έχει, θα πνιγεί, ρε φίλε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο

0: Μην αλλάξει. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
2: Το ψάξαμε. Music 892.
3: Oh, by the way, it all started like this. So, how's your evening so far?

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή.
4: Λοιπόν, την έχω κάνει.
3: Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και χρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
3: 28, αεροδρόμιο.
2: Α, έλα ρε φίλε. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
3: Ναι.
2: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει κρίμα ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
3: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
2: Δώρο.
4: Όχι, δώρο από μένα.
2: Ήταν ωραία.
4: Όχι, από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what.

0: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Στην σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
1: Ναι.
2: Ωραία.
0: Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί, τι θα το κάνω, θα το πετάξω αναγκαστικά.
1: Γιατί να το πετάξει και να μην το φας.
0: Να καθαρίζεις το πιρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Μάθετε να τρώτε.
1: Ποιος είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα, η Αστερόπη.
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε,
3: θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
2: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: δεξιά.
1: Music
0: 892.
2: What the hell do you mean I've got to wait in line?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1. This is a new life.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
3: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
2: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
4: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ευρε μαλάκα.
3: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσε.
2: Εγώ δεν σου μιλήσα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Σούπερ Ατρέ.
1: Σα προκαλούμε.

0: Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
1: Εσύ τόσα λεμόνια τι κατακάνεις?
0: Κάνω καλά. Ginger shots.
1: Τι?
0: Ginger shots.
1: Στη μάνα σου το είπες.
0: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι.
1: Τι ώρα όλα αυτά?
0: Το πρωί, 8.30, 9.
1: Κάτσε και περίμενε. Με σημαίνει το που ξυπνάς πίνεις ginger?
0: Προφανώς, το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή?
1: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα? Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
0: Έλα τώρα.
1: Ή κάτι άλλο, παιδιά, αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο?
0: Χρειάζεται το νερό. Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου πρέπει να ξεκινήσει το πρωί.
1: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά, μόνο γι' αυτό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.